καθώς και όσους άλλους που ευαρεστήσανε κάποτε με λόγια και έργα τον Κύριο, και ας δοξάσουμε τη σειρά μας και εμείς τον Θεό, τον Βασιλέα του Σύμπαντος και του Χρόνου, να μας αξιώσει το έλεος Του, να τύχουμε την ημέρα της κρίσεως εις το όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, στον οποίο πάσα πρέπει δόξα και τιμή και προσκύνηση, πάντο μαζί με τον Άναρχο Πατέρα και το Πανάγιο και Ζωπιό Πνεύμα, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

εκπλήττων τη οράση, δροσίζων της ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελος τες μυροφόρης έλεγε, τον ζώντα τι ζητείτε εν μνήματι, ηγέρθη και νόσας τα μνήματα, της φθοράς αλλοιωτήν γνώτε τον αναλύωτον, είπατε το Θεό ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσας τον ανθρώπο. Στο άτου Σολομώντος, εκεί κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, και μεσούσις της εορτής έβρεν ο Χριστός 8 και 30 ετών παράλυτων κείμενων. Δεσποτική φωνή λέγει προς αυτόν, θέλεις υγιείς γενέστε, ο ασθενών απεκρίνατο. Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ο δε λέγει προς αυτόν, άρον σου την κλίνην, είδε, υγιής γέγονας μικέτη αμάρτανε, της Θεοτόκου πρεσβείες Κύριε, κατάπεμψον ημίν το μέγα έλεο.

Αχιλλείου φωνή. Έστω μισή ώρα κάθε μέρα να διαβάζεις. Αυτή η κάθαρση, αυτός ο φωτισμός, τον οποίο θα πάρεις διαβάζοντας. Αυτή η κάθαρση, αυτός ο φωτισμός, τον οποίο θα πάρεις διαβάζοντας τα πατερικά βιβλία, τη Θεία Γραφή, θα σου κρατήσει όλη την ημέρα και τη νύχτα. Αυτό που λένε, ανοίγονται τα μάτια της ψυχής, ήξεραν τι λέγανε οι Άγιοι Πατέρες. Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου και ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Θεσσαλίας συνδιοργανώνουν τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 και ώρα 7 η ώρα μεταμεσημβρίας εκδήλωση με σκοπό την ανάδειξη δύο σπουδαίων μορφών της τοπικής μας εκκλησίας, τους εμβληματικούς Μητροπολίτες Λαρίσης, Πολύκαρπο Δαρδαίο και Ανδρόσιο Κασάρα, καθώς και την προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου στην εκπαίδευση των υπόδουλων Ελλήνων κατά την Τουρκοκρατία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Χατζηγιάννιο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαρίσης και θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Προσκαλούνται όλοι οι φιλίστορες της πόλεως μας να ωφεληθούν από την κατά τα ανωτέρω πνευματική εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων προς τιμήν του πολιούχου μας Αγίου Αχιλλείου, του Μυροβλήτου και Θαυματουργού.
1: Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!
2: Σκέψεις στο γεγονός της Αναστάσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί, είναι παράδοση αρχαία στην Ορθόδοξη Εκκλησία το χρυσόδετο Ευαγγέλιο που βρίσκεται πάνω στην Αγία Τράπεζα, και μέσα από αυτό αναγνώσκονται οι ευαγγελικές περικοπές, και μάλιστα εικονίζει στη μία του όψη την Σταύρωση και στην άλλη του όψη την Ανάσταση. Συμβολίζεται έτσι πολύ πρακτικά η θεμελιακή αλήθεια της πίστεώς μας ότι το πάθος και η Ανάσταση του Χριστού συναποτελούν ένα και το αυτό γεγονός. Αυτό το γεγονός ακριβώς μαρτυρεί, αγαπητοί, η Καινή Διαθήκη, και αυτό συνιστά την αραγή βάση της Εκκλησίας μας. Πέρα όμως από την θεολογική ερμηνεία, το πάθος και η Ανάσταση του Χριστού έχουν κοινωνικές προβολές, ενδιαφέρουσες μάλιστα, και επιπτώσεις καταπληκτικές στην καθημερινή μας ζωή, που η λύπη, η χαρά, η οδύνη και η κάθε είδους ειδονή συνηφαίνουν την κάθε μέρα μας. Ο άνθρωπος πνίγεται, αγαπητοί μου, σήμερα μέσα στα προβλήματα που δυστυχώς ο ίδιος δημιούργησε. Μεθυσμένος από την πληθώρα των υλικών αγαθών που εξασφάλισε στον εαυτό του, έκανε το έγκλημα να στραγγαλίσει την ψυχή του, αφού τη στέρισε την ζωογόνο πίστη σε ποιον άλλον, στον δημιουργό της, σε αυτόν που δημιούργησε την ψυχή της, σε αυτόν που δημιούργησε τα πάντα, το είναι του καθενός μας, στην ζωοδότρα δύναμη της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, αγαπητοί. Ευνηδιασμένος λοιπόν από το μεγάλο κακό που έκανε στον εαυτό του, μόλις διαπίστωσε ότι η ύλη δεν μπορεί να χορτάσει το είναι του, σπέβδει να γεμίσει αυτό το κενό με την λεγόμενη πνευματική κίνηση και καλλιέργεια, με την κουλτούρα θα λέγαμε με τα σημερινά δεδομένα. Κι όμως θα έλεγε κανείς ότι έπεσε από την σκύλα στην χάριβδη, διότι χωρίς το Πνεύμα του Θεού, αγαπητοί, δεν μπορεί να υπάρξει αληθινή πνευματική ζωή. Αλήθεια, πώς να χορτάσει η κουλτούρα την ψυχή όταν με όλα τα φαντασμαγορικά κατορθώματά της δεν εξαϊλώνει αυτήν την ύλη, αλλά την θεοποιεί. Και έγινε έτσι βαθύτερο το κενό και έσφιξε πιο ασφιχτικά ο κλοιός που πνίγει αυτόν τον ταλέπορο άνθρωπο. Θα πει κανένας, μα στόχος μας δεν είναι η θέωση? Δεν είναι στόχος μας αυτό το υλικό μας σώμα, αυτό το είναι μας, να οδηγηθεί στην θέωση? Πού είναι το κακό? Το κακό είναι ότι κάνουμε Θεό εμείς την ύλη, το κάθε τι υλικό. Κάνουμε Θεό αυτό το σώμα μας, αυτό το εγώ μας, και τα κάνουμε εμείς Θεό, ενώ φτάνουμε στην θέωση κατά χάρη, χαριστικά, και θεοποιούμαστε όχι γιατί εμείς μπορούμε και το πετυχαίνουμε αυτό, αλλά γιατί την θέωση μας την προσφέρει χαριστικά, δωρεάν, η Σταύρωση, το πάθος του Χριστού, αλλά και η Ανάσταση. Απελπισμένος και ακόμα και πιο τραγικός μετά την αποτυχία του αυτή, ο άνθρωπος στρέφεται τώρα στα μονοπάτια των ποικίλων ειδονών, ναρκωτικών, που του υπόσχονται ψεύτικους παραδείσους. Ζητά να αναπαύσει την αγωνία του για το μέλλον στους διαφόρους γρίφους μυστικιστικούς των ανατολικών θρησκειών, να χορτάσει την περιέργειά του για τα μετά θάνατον, στα μυστηριώδη επινοήματα του πνευματισμού, ή ακόμα ρίχνεται απερίσκεπτα σε αυτήν την άβυσο του σατανισμού, των αστερισμών, των που εξασφαλίζει, τι άλλο, την επικουρία των σατανικών πνευματικών δυνάμεων, αγαπητοί. Δηλαδή προσφέρει τον εαυτό του, ψάχνοντας να βρει αυτόν τον άλλον παράδεισο, ψάχνοντας να φτάσει εκεί στον χώρο τον οποίο ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, στη Βασιλεία του Θεού. Ψάχνει να φτάσει σε αυτόν τον χώρο με λάθος μονοπάτια, και έχει τοποθετήσει λάθος σκεπτικό το τι είναι Βασιλεία του Θεού, το τι σημαίνει θέωση, το τι σημαίνει ευχαρίστηση πνευματική, πνευματική ειδονή. Και χωρίς να το καταλάβουμε, χωρίς να το καταλάβει ο άνθρωπος, οδηγείται τι, στην αγκαλιά του διαβόλου. Αρνηθήκαμε, αγαπητοί, αρνήθηκε ο άνθρωπος την κοινωνία του με τον Θεό και κατάντησε να έχει μυστηριακή κοινωνία, τι άλλο, με αυτόν τον ίδιο τον διάβολο.
Εκείνο που κάνει τους περισσότερους να απορρίπτουν από την ζωή τους στον Χριστό δεν είναι η πεποίθηση, αγαπητοί, ότι η Ανάσταση είναι μια ουτοπία. Είναι κυρίως η συνειδητοποίηση της αλήθειας ότι για να φτάσει κανείς στην Ανάσταση πρέπει πρώτα να περάσει από τον Γολγοθά και από τον Σταυρό του Χριστού. Και αυτό η σημερινή κοινωνία του ευδαιμονισμού και της καλοπέρασης δεν το ανέχεται. Τα παιδιά μας σήμερα, όλοι μας, δεν ανέχονται την κούραση, την ταλαιπωρία. Θέλουν τα πάντα εύκολα, τα πάντα άνετα, χωρίς κόπο, χωρίς υδρότα, χωρίς να κουραστούν, να αποκτήσουν τα πάντα, να γεύονται τα πάντα και απαιτούν να αντλούν μια ευχαρίστηση που μένει από τα πάντα. Ονειρεύεται ο άνθρωπος, αγαπητοί, την ζωή χωρίς λύπη και ατέλειωτη και παραδίδεται άνευ όρων σε όποιον της υποσχεθεί ότι από εδώ και πέρα δεν θα υποφέρει. Ξέχασε η κοινωνία μας πως η ζωή μας πάνω σε αυτή την γη υφαίνεται από τον πόνο και την χαρά. Είναι μία συνύφανση, δύο κλωστές, να το πούμε απλά, που έρχονται και υφαίνουν αυτό το ύφασμα της ζωής μας, που δεν είναι άλλο τίποτα παρά ο πόνος και η χαρά. Αυτές οι δύο κλωστές συνυφαίνουν την πορεία μας εδώ στη γη. Πασχίζει να ξεχωρίσει αυτά τα δύο άνθρωπος και δεν αντιλαμβάνεται ότι έτσι μαδάει την ίδια την ψυχή της και σαλεύει αυτή την ισορροπία της ψυχής του. Το πάθος, αγαπητοί, και η Ανάσταση του Χριστού, είτε το θέλουμε είτε όχι, επηρεάζει άμεσα όχι μόνο την ζωή της κοινωνίας αλλά και αυτήν την προσωπική μας ζωή. Γιατί από αυτή μας την προσωπική ζωή και επιλογή του τρόπου ζωής, της δικής μας, της προσωπικής, εμφανίζεται η κοινωνία. Είναι αλήθεια ότι τίποτα δεν φοβόμαστε τόσο όσο τον πόνο και τον θάνατο και τίποτα δεν ελακταρούμε τόσο όσο την χαρά και την ευτυχία. Είναι όμως άλλο τόσο αλήθεια ότι από τότε που ο Χριστός έπαθε και νίκησε τον πόνο, πέθανε και νίκησε τον θάνατο, χάρισε σε εμάς μια άλλη δυνατότητα, ένα άλλο πρίσμα μέσα από το οποίο ο μεγαλύτερος πόνος και η πιο αβάσταχτη θλίψη μας φαίνονται μικρά και ασήμαντα. Είναι, αγαπητοί, ο Σταυρός και η Ανάσταση του Χριστού. Μας λένε οι πατέρες, υποφέρεις, αδικείσαι, δυστυχείς, ποτέ όμως σαν τον Χριστό, ποτέ όμως σαν τον εσταυρωμένο ατιμωτικά και ανένοχα. Εκείνος ο οποίος δεν έχει καμία ένοχη, δεν υπήρχε λόγος να υποφέρει. Είσαι εχμάλωτος, λένε οι πατέρες, εγκατελειμμένος, είσαι μήπως μόνος, ποτέ όμως σαν τον Χριστό. Σαν εκείνον ο οποίος κεντήθηκε από εχθρικά και ανώσια βλέμματα. Αν σηκώσεις τα μάτια σου και κοιτάξεις μέσα από το πρόσωπό σου τον πόνο του αθώου, εφόσον δεν πέτρωσε φυσικά η καρδιά σου, λένε οι πατέρες, η αδιαφορία της συνήθειας, θα νιώσεις να ξεχνάς το δράμα σου και κάτι ακόμα περισσότερο, θα ντραπείς για τον γονγκισμό σου. Είναι θαυμαστό, αγαπητοί, το πόσο μικραίνει ο πόνος σαν τον δούμε και τον ζήσουμε μέσα από το πρίσμα του Σταυρού. Εδώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχουμε μία αντίστροφη αναλογία. Όσο περισσότερο ζούμε τον Σταυρό του Χριστού, τόσο μικρότερα μας φαίνονται τα δικά μας, είτε πόνος είναι, είτε θλίψη. Και παρόλο που ξεπερνά τα όρια της ανθρώπινης λογικής, δεν είναι καθόλου υπερβολή να πούμε ότι κάτω από τον Σταυρό του Χριστού γλυκαίνουν οι πίκρες, ημερώνουν οι πόνοι και αλαφρώνουν τα βάρη. Θαυμαστότερο όμως γίνεται το πράγμα στην άλλη περίπτωση που τα ποσά είναι ευθέως ανάλογα. Χαρά μεγαλύτερη από την χαρά του Χριστού δεν υπάρχει, αγαπητοί. Η Ανάστασή Του υπερακοντίζει κάθε ανθρώπινο βεληνεκές και γεννά χαρά ανεκλάλητη και μάλιστα δεδοξασμένη σε αυτούς που την ζουν και την χαίρονται. Καμιά χαρά ανθρώπινη δεν μπορεί να συγκριθεί με την χαρά την Αναστάσιμη. Είναι όμως απαραίτητο να ζήσουμε την Ανάσταση για να χαρούμε την χαρά της. Να αισθανθούμε ό,τι πυρώνει την καρδιά μας, το αίμα του Αναστημένου Κυρίου, για να μπορέσουμε να τραγουδήσουμε αυτό το τραγούδι της νίκης. Νίκη στην φθορά, νίκη σε αυτόν τον πόνο. Χαρά λοιπόν σε αυτόν, αγαπητή, που την πιστεύει. Κατέχει το μυστικό που μετασχηματίζει και την φρικτότερη θλίψη σε χαρά και την βαρύτερη οδύνη σε οδύνη.
σε ειδονία, συγγνώμη. Και ενώ για εκείνους που ζουν μακριά από τον Χριστό, η πρόσκαιρη και απατηλή αυτή ζωή φαρμακώνει με την στιφή γεύση της πίκρας και την πιο μεγάλη τους χαρά και σταλάζει οδύνη στην ειδονή, για τον πιο πιστό ο πόνος γίνεται διακονία, γίνεται ιερουργία, γίνεται θυσία. Ανάγεται σε υψηλή αποστολή αυτή η υπηρεσία, θα λέγαμε, η διακονία του πόνου, διότι είναι συμμετοχή, είναι κοινωνία του καθενός μας μέσα από τον δικό μας πόνο στο πάθος του Κυρίου και καταλήγει στην δόξα της Αναστάσεώς Του. Υπερσυμπάσχομεν ίνα και συνδοξαστόμεν, γράφει ο Απόστολος Παύλος, αγαπητή στους Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, στο 17 στίχο. Ιδούγαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Αυτό ομολογούμε στην Αναστάσιμη προσευχή, αγαπητοί. Αυτή η χαρά που πηγάζει από τον Σταυρό, από την εμπειρία της Σταυρώσεως και συναναστάσεώς μας με τον Κύριο. Αυτήν κάνει και τις πιο μικρές και ασήμαντες χαρές μας να παίρνουν μια άλλη διάσταση, να παίρνουν μια άλλη γεύση, να έχουν μια άλλη σταθερότητα. Όσο περισσότερο δηλαδή συμμετέχουμε στην χαρά της Αναστάσεως του Χριστού με τη δική μας Ανάσταση από τα πάθη και την φθορά της αμαρτίας, τόσο μεγαλύτερες γίνονται και οι καθημερινές μικροχαρές μας. Ζητιάνος λοιπόν, ζητιάνος της χαράς ο άνθρωπος μέσα σήμερα και την ζητά με έφανση και με πολλή αγωνία και με πολλή ένταση παντού. Η πιο μεγάλη καρτερούν, αγαπητοί μου, αποκαμωμένη μια αναλαμπή μέσα τους, μέσα στην σκληρή ζωή που τους έμαθε τι άλλο παρά την απογοήτευση. Οι πιο νέοι τριγούν διψασμένοι κάθε υπόνοια χαράς, όσο φθηνά κι αν τους προσφέρεται, όσο κι αν εύκολα τους προσφέρεται, για να στραφούν αηδιασμένοι τελικά σε νέα αναζήτηση. Πόσο φρικτό είναι να αργοπεθαίνει κανείς, αγαπητοί, χωρίς ελπίδα, χωρίς χαρά. Κι όμως από τον Γολγοθά και από το άδειο μνήμα του Χριστού ξεπηδά και η ελπίδα και αυτήν η ανίποτη χαρά. Μια ελπίδα που δεν έχει καμιά σχέση με την αφηρημένη προσδοκία, αλλά είναι η συγκεκριμένη απόλαυση, η γεύση των ουρανίων αγαθών από τώρα, από αυτή μας τη ζωή. Και μια χαρά που δεν έχει καμιά σχέση με την απατηλή ειδονή, αλλά είναι ο καρπός της συμφιλιώσεώς μας με τον Θεό, που μας ειρηνεύει με τον εαυτό μας και μας αδελφώνει με τον συνάνθρωπό μας, αυτήν η χαρά μένει αιώνια. Αυτήν η χαρά βγαίνει μέσα από τον Σταυρό της διακονίας, θα λέγαμε, τον προσωπικό μας Σταυρό, της διακονίας, της συνδιακονίας στην θυσία του Χριστού. Είναι ο ίδιος ο αναστημένος Χριστός, είναι η ελπίση μόν και η χαρά, όπως τον ψάβουμε και τον γευόμαστε, αγαπητοί, μέσα στην Εκκλησία Του, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, μέσα από αυτήν την βρώση και την πόση του σώματος και του αίματος του Χριστού.

η άλυπτη ζωντανή παρουσία του Κυρίου ανάμεσά μας. Και δεν εννοεί κανείς με αυτό την ιδιότητα της πανταχού παρουσίας του Θεού, ο οποίος τα πάντα υποπτεύει και παντού βρίσκεται σαν υπερβατικό και υπερφυσικό όν. Εννοεί κανείς την πεποίθηση εκείνη και την αίσθηση που έχει ο πιστός ότι ο Κύριος ζει με αναστημένο το ανθρώπινο σώμα του και προσφέρει διαρκώς στη ζωή μας χειροπιαστές εμπειρίες της παρουσίας του. Ο χριστιανός, ο καθένας μας, ξέρει ότι ο Θεάνθρωπος Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς της ιστορίας μας, που φορά το σώμα μας και κρατάει στα τρυπημένα χέρια του την σωτηρία μας, είναι αναστημένος από τους νεκρούς και αιώνια ζωντανός. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών. Και γενόμη νεκρός και ειδού ζών ημί εις τους αιώνας των αιώνων, όπως σημειώνει στην αποκάλυψή του ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο του κεφάλαιο, στον 18 στίχο. Γι' αυτό ο πιστός δεν έχει τον φόβο του θανάτου, ούτε το άγχος της μοναξιάς. Νιώθω μόνος, νιώθω μοναξιά, σημαίνει ότι κάπου μέσα μου δεν υπάρχει ο Θεός. Ή καλύτερα, κάπου, γιατί ο Θεός είναι πανταχού παρόν, είπαμε, κάπου εγώ έχω βάλει στην άκρη τον Θεό. Κάπου εγώ έχω φύγει μακριά από τον Θεό. Έχω γυρίσει τα νότα μου σε εκείνον. Ο προφήτης Δαβίδ, εμπνευσμένος αγαπητή από το Πνεύμα του Θεού, έψαλε και με ενθουσιασμό, μάλιστα σε ένα του ψαλμό, «Από καιρό βλέπω συνεχώς τον Κύριο μπροστά μου, να βρίσκεται στα δεξιά μου για να μην σαλευθώ», όπως λέγει στον 15ο ψαλμό. Δεν είναι σχήμα λόγο αυτό, ούτε υπερβολή αγαπητή συναισθηματική, ούτε χήμερα ονειρική. Πράγματι ο Κύριος που βλέπει ο Δαβίδ φανέρωσε πολύ καθαρά τον εαυτό του μέσα στην ιστορία, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν ήλθε ο κατάλληλος καιρός, πήρε τη σάρκα μας, δίδαξε στον κόσμο την αλήθεια και νίκησε για χάρη μας τον θάνατο με τον θάνατο και την Ανάστασή του. Αλλά και πέρα από την ιστορία, ο Κύριος γίνεται ορατός με την προφητεία της Γραφής και με την εμπειρία της χάριτος μέσα στην Εκκλησία Του. Τον βλέπει ο πιστός μπροστά του κάθε στιγμή, διαπαντός, σε κάθε του βήμα, να είναι το φως του που τον καθοδηγεί, αλλά και να τον ελέγχει. Του δείχνει τον δρόμο, ξεσκεπάζει τις παγίδες, εξομαλύνει τα εμπόδια, αλλά και τον κρατά πάντοτε άγρυπτο με την βεβαιότητα της παρουσίας του, προσεκτικό και ευαίσθητο απέναντι στην αμαρτία. Πώς ποιήσω το ρήμα το πονηρόν τούτο και αμαρτήσουμε εναντίον του Θεού, όπως γράφει στην Γένεση, ακούμε να αναφωνεί με αυτήν τη συνέστηση ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος. Όχι όμως μόνο μπροστά του αγαπητή, αλλά και δίπλα του νιώθει ο πιστός τον Κύριο, εκ δεξιών του, να τον στηρίζει και να τον συντροφεύει. Το χέρι του Θεού κρατά ζεστά το δικό του χέρι και η βοήθειά του είναι άμεση και παρούσα την ώρα της ανάγκης. Όταν οι θλίψεις και τα βάσανα γίνονται σταυροί στους ώμους του, που τον λυγίζουν με το βάρος τους και κινδυνεύει να πέσει, να καταστραφεί, ο Κύριος τον ξελαφρώνει και δεν συντρίβεται. Δεν τον αφήνει να οδηγηθεί στην απόγνωση, στην απελπισία. Όταν πάλι οι πειρασμοί, η σάρκα και ο διάβολος γίνονται σκάνδαλο στα πόδια του, που τον ενοχλούν, που τον σπρώχνουν να σκοντάψει, ο Κύριος τον συγκρατεί, τον προστατεύει και δεν σαλεύεται. Και όταν ακόμα πέφτει και κινδυνεύει να χαθεί μέσα στα κύματα του κόσμου αυτού, μόλις ανακράξει το «ελέησόν με», ο Κύριος είναι εκ δεξιών του, απλώνει το χέρι του και τον σώζει. Έτσι αγαπητοί, με τον Θεό στο πλευρό μας δεν έχουμε τίποτα, μα τίποτα απολύτως να φοβηθούμε. Δεν υπάρχει λόγος να απελπιστούμε. Δεν υπάρχει λόγος να πέφτουμε στην απόγνωση. Δεν υπάρχει λόγος να νιώθουμε μόνοι. Πόσες φορές πράγματι, Κύριε, μας φύλαξες από τόσους κινδύνους, πόσες φορές μας γλύκανες και μας παρηγόρησες με τη συντροφιά σου, αλήθεια. Τι είναι γλυκύτερο ή ασφαλέστερο, γράφει ο Όσιος Θεόδωρος ο Εδέσης, από το να έχουμε πάντοτε τον Κύριο στα δεξιά μας, να μας σκέπει και να μας φρουρεί και να μην μας αφήνει να σελευθούν. Το να το επιτύχουμε δε αυτό, είναι, λέγει ο Άγιος Θεόδωρος ο Εδέσης, είναι στο χέρι μας. Ο Κύριος είναι.

δεξιών μας. Φτάνει εμείς να μην του γυρίζουμε την πλάτη, να μην του αποστρέφουμε το πρόσωπό μας. Φτάνει εμείς να απλώσουμε το χέρι και να περιμένουμε. Ο Κύριος ούτως ή άλλως είναι ζωντανός, αγαπητοί, ανάμεσά μας, και η παρουσία Του είναι ένα γεγονός. Αλλά η θέα Του εξαρτάται από την όρασή μας. Είναι προνόμιο εκείνων που έχουν αισθήσεις πνευματικές, ικανές να πιάνουν την συχνότητα του Θεού. Είναι όμως και καρπός αγάπης. Όπως εκείνος που αγαπά σφόδρα κάποιον που βρίσκεται μακριά του, συνέχεια τον σκέπτεται και ζει με την ανάμνησή του, έτσι και ο πιστός. Με την μνήμη του Κυρίου, με τη μνήμη του Χριστού και των εντολών του, πάντοτε και κινείται και συγκινείται. Και ξαπλώνει και σηκώνεται. Και τρώει και πίνει. Και έτσι περνά όλη την μέρα του. Αυτό ακριβώς λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αγαπητοί. Γι' αυτό και ο Σιμεών, ο νέος θεολόγος, συνιστά με την ασκητική του πείρα. Έχειν δε το νουν πάντοτε προς τον Θεόν, έντε ύπνο και εγρηγόρση, εστιάση και ομιλία, εργοχείρωτε και πάση άλλη πράξη, αλλά κατά το προφητικόν λόγιον προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός. Στο κάθε τι, στον ύπνο, στο ξύπνιο μας, στο εργόχειρό μας, στην περπάτημά μας, το φαγητό μας, όπου και αν είμαστε, βλέπουμε μπροστά μας τον Θεό. Έτσι όλη μας η ζωή, αγαπητοί, γίνεται μια προσευχή, εφόσον κάθε στιγμή επικοινωνούμε με τον Θεό και βρισκόμαστε στη συντροφιά Του, και η προσευχή γίνεται ζωή μας, καθώς εχμαλωτιζόμαστε από την ορατότητα, από την ορατότητα του Χριστού, και τον φέρνουμε διαρκώς μπροστά μας και δίπλα μας. Πόσες φορές βρισκόμαστε σε λάθος θέση και σκεπτικό όταν νομίζουμε ότι η προσευχή είναι απλά και μόνο μία τυπική στάση, ένα τυπικό, θα λέγαμε, ανάγνωσμα κάποιων συγκεκριμένων ευχών, προσευχών. Και όταν αυτά τα εκπληρώνουμε, νομίζουμε ότι πλέον τελέσαμε την προσευχή μας, κάναμε την προσευχή μας, είχαμε την επικοινωνία με τον Θεό. Και όμως, αγαπητοί, προσευχή δεν είναι αυτό. Είναι και αυτό, αλλά δεν είναι αυτό. Όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος «αδιαλείπτως προσεύχεστε», δεν σημαίνει ότι συνεχώς θα λέγω έναν ψαλμό, συνεχώς θα λέγω «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Άνθρωποι είμαστε. Βρισκόμαστε διαρκώς μέσα σε χώρους εργασίας, εντάσεως, σκέψεως, διαφόρων αποφάσεων που μας απορροφούν. Σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή η κάθε μας απόφαση, ο κάθε μας προβληματισμός θα πρέπει να μας κάνει, εάν έχουμε αυτό το αδιαλείπτως προσεύχεστε μέσα μας, να στρέφουμε το νου μας, το βλέμμα μας στον Θεό και να λέμε «Θεέ μου, πονάω. Θεέ μου, μου συμβαίνει αυτό. Τι συμβαίνει, εσύ ξέρεις. Καθοδήγησε τα πράγματα. Θεέ μου, έχω χαρά. Θεέ μου, σκέφτομαι το Α, σκέφτομαι το Β, ό,τι και αν είναι αυτό. Εσύ ξέρεις όμως. Κατήφθηνε τα διαβήματά μου όπως θα πρέπει να πορευθώ, όπως είναι για το συμφέρον μου, όπως είναι για το πνευματικό μου συμφέρον, για να μπορέσω μέσα από αυτόν τον πόνο, μέσα από αυτήν την επιλογή, μέσα από αυτήν την απόφαση και πορεία, να βρεθώ κοντά σου, να βρεθώ ολοκληρωτικά στον θρόνο σου δίπλα, τον υπουράνιο, χαρίζοντάς μου εσύ με την κρίση σου την θέωση την δική μου, την θέωση κατά χάρη το να γίνω κι εγώ παιδί Θεού. Η ψυχή μας είναι γεμάτη σήμερα όσο ποτέ, αγαπητοί, από αγωνία για την επιβίωση, αλλά και από πανικό για την απομόνωσή μας. Ο πολιτισμός που χτίσαμε για να μας προστατεύσει γκρεμίζεται και πέφτει πάνω μας και μας σκοτώνει, αγαπητοί. Η κοινωνία που φτιάξαμε για να ζήσουμε με αγάπη έγινε ο εχθρός και ο εφιάλτης μας. Η κοινωνία που φτιάξαμε για να ζήσουμε με άνεση έρχεται ένας βράχος, ένα φορτίο για να μας καταπλακώσει, να μας ισοπεδώσει, να μας παραλύσει. Φοβόμασταν, θα λέγαμε, τον πυρηνικό πόλεμο και φωνάζαμε για την ειρήνη που θα μας εξασφάλιζε. Ναι, όμως τώρα ένας άλλος ειρηνικός όλεθρος μας κυκλώνει και απειλεί με εξόντωση αυτήν την μισή ανθρωπότητα. Κανείς δεν μας εγγυάται τίποτα. Κι όμως, αγαπητοί, κι όμως μένει ο Χριστός και η Ανάστασή Του.
μένει το Ευαγγέλιο, μένει ο Λόγος Του. Εκείνος, ο εσταυρωμένος και αναστημένος Ιησούς, μπορεί να μας νιώσει, διότι υπήρξε άνθρωπος σαν και εμάς, χωρίς την αμαρτία, και μπορεί να μας σώσει, διότι είναι Θεός και έχει κερδίσει την δόξα της Αναστάσεώς Του. Είναι Θεός και παντοδύναμος και μπορεί να μας προσφέρει αυτά ακριβώς που έχουμε ανάγκη. Αυτός μας δίνει την πιο γλυκιά ελπίδα, αγαπητοί. Μας υποσχέθηκε ότι θα είναι μαζί μας όλες τις μέρες της ζωής και της αιωνιότητας. Και ειδού εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Δεν λέγει ψέματα, δεν ξεγελάει τον άνθρωπο ο Θεός, αγαπητοί μου. Ο Λόγος Του είναι νόμος, είναι δεδομένο, είναι πραγματικότητα. Πόσο διαφορετικός, πόσο όμορφος και καλός θα ήταν ο κόσμος αν η ανθρωπότητα όλη πίστευε και ζούσε σύμφωνα με αυτήν την υπόσχεση. Αν τα κράτη και οι κυβερνήσεις είχαν συνέστηση ότι ο Κύριος είναι παρόν σε κάθε τους διάβημα και σε κάθε τους απόφαση, πόσο πιο υπεύθυνα και πιο προσεκτικά θα ενεργούσαν στο κάθε τι. Αλλά και εμείς όλοι, ο απλός λαός, πόση ασφάλεια θα αισθανόμασταν με την πίστη ότι ο Χριστός επόπτης συνέχει και συγκρατεί τα σύμπαντα. Όχι εγώ, όχι η εξυπνάδα μου, όχι το χρήμα μου, όχι η καπατσοσύνη μου, αλλά ο Χριστός, ο επόπτης, είναι εκείνος που εγγυάται τη δική μου προσωπική προκοπή, αν εγώ το θέλω και προσπαθήσω σε αυτό. Εν τούτης, για όσους έχουν γίνει μέλη στο σώμα του Χριστού, η παρουσία του αναστημένου Κυρίου είναι μια αψευδής πραγματικότητα που λυτρώνει τους ανθρώπους που έχουν ενώσει τον εαυτό τους με τον Θεό από τον φόβο της απώλειας και τους δίνει την παρησία να καταφεύγουν στον θρόνο της χαριτός Του για να βρίσκουν αυτήν την εύκαιρον βοήθεια, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος γράφοντος στους Εβραίους. Για αυτούς, αγαπητοί, η υπόσχεση του Χριστού ότι θα είναι μαζί μας μέχρι τερμάτων αιώνος αποτελεί την θεία και φίλη και γλυκητά τη φωνή με την οποία κρατώντας την σαν άγκυρα πιάνουμε τον ουρανό, ενώ βρισκόμαστε ακόμα στην γη και αγαλώμαστε με την αγαλίαση της χριστιανικής ελπίδος και δεν μας πιάνει απελπισία, δεν πορευόμαστε προς την απόγνωστη, προς την απομόνωση, αλλά με πόνο έστω, με κόπο έστω, πορευόμαστε τον Σταυρό που οδηγεί στην Ανάσταση. Χριστός Ανέστη, αγαπητοί.

«Επέστη ο φιλάνθρωπος και πανικτήρμων κύριος προβατική κολυμβήθρα, του θεραπεύσε τα γνώσους, έβρε δε κατακείμενον άνθρωπον πλήστης έτεση, και προς αυτόν εβόησεν, άρων των κράβατων ήθη προς τα σοδούς τα σευθείας. Επί τη προβατική κολυμβήθρα άνθρωπος κατέκει το εν ασθενία, και ειδών σε Κύριε εβώα, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εν αυτό, ενώ δε πορεύομαι, άλλος προλαμβάνει με και λαμβάνει την ίασιν, εγώ δε ασθενών κατάκιμε, και ευθύς σπλαχνιστής ο σωτήρ λέγει προς αυτόν, δια σε άνθρωπος γέγονα, δια σε σάρκα περιβεύλιμε, και λέγεις άνθρωπον ουκ έχω, άρων σου των κράβατων και περιπάτη, πάντα σύ δυνατά, πάντα υπακούει, πάντα υποτέτακτε, πάντων ημών μνήστητη, ελέησον Άγιε ως φιλάνθρωπο.

αχιλλείου φωνή. Αν ο Θεός δεν εισέλθει στην ψυχή του ανθρώπου, ο άνθρωπος ούτε καθεαυτόν ειρηνεύει, ούτε και με τους άλλους ανθρώπους έχει σχέσεις ειρηνικές.

Κύριε, εις άξον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου παζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως Γιάννη δροσή. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην Ισλάκου. Άκουστον ποιησόν το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε από τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψη ως ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου θλίποντας ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάρτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Μαμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

8 Μαΐου γιορτάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο επιστήθιος και αγαπημένος φίλος του Χριστού, Απόστολος και Ευαγγελιστής. Μεγάλη προσωπικότης της Ορθοδόξου, μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας μας, από τις κορυφές τις πανύψηλες και τις υπέροχες. Κοιμήθηκε στην Έφεσο σε μεγάλη ηλικία και κατά την παράδοση ύστερα από 3 ημέρες μετέστηκε με το σώμα του στους ουρανούς κοντά στον αθάνατο Χριστό μας που τόσον ηγάπησε. Και κάθε χρόνο στη συνέχεια, στις 8 Μαΐου σαν αύριο, από τον τάφο του με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος έβγαινε και ανέβλιζε μία σκόνη που ήτανε ολόασπρη και την έλεγαν μάνα, από το εβραϊκό εκείνο μάνα που έπαιρναν οι Εβραίοι στην έρημο, και μάνα σημαίνει τι είναι τούτο, ουράνιο πράγμα, ουράνιο δώρο. Και καθώς έπαιρναν οι χριστιανοί και όχι μόνο αυτό το μάνα, εθεραπεύοντο από διάφορα πάθη και από πολλές ασθένειες, και έβρισκαν την υγεία της ψυχής και του σώματος και δοξολογούσαν τον φιλάνθρωπο Χριστό και τιμούσαν το μεγάλο θεολόγο του. Οι μουσουλμάνοι ονομάζουν ακόμη και σήμερα την Έφεσο Άγια Σουλούκ, δηλαδή Άγιο Θεολόγο. Είναι μεγάλος Άγιος ο Άγιος Ιωάννης και έχει δυνατή πρεσβεία κοντά στο Χριστό και στην Παναγία, τους οποίους τόσο αγάπησε και τόσο υπηρέτησε. Ήταν κοντά στο Σταυρό του Χριστού με την κυρά την Παναγία, δεν έφυγε καθόλου. Και ο Ιησούς λίγο πριν παραδώσει το πνεύμα του παρέδωκε τη μητέρα του στον Ευαγγελιστή Ιωάννη και τον ονόμασε Υιό της και εκείνη την ονόμασε μητέρα του. Και παρέλαβε ο Ιωάννης εις τα ίδια στο σπίτι του την κυρία Θεοτόκο και τη διακονούσε με περισσή αγάπη και σεβασμό μέγιστο, μέχρι ότου εκείνη εκοιμήθη και μετέστη προς την ζωήν στον αγαπημένο Κύριο και Θεό της. Και ο Ιωάννης στη συνέχεια μετέβει στην Έφεσο και εκεί εκήρυξε το Ευαγγέλιο, κατέστρεψε τα είδωλα και έφερε αναρρύθμιτες ψυχές, χιλιάδες πολλές αμέτρητες, κοντά στο Χριστό και μέσα στην Αγία Εκκλησία. Και όταν γύρασε και δεν μπορούσε πια να πει τίποτα άλλο, τον μετέφεραν σε φορεία και έλεγε 3 λέξεις, τεκνία, αγαπάτε αλλήλους. Το έλεγε τόσο πολύ που μερικοί κουράστηκαν και βαρέθηκαν και του λένε «Γέροντα, φτάνει αυτό. Εάν όντως αγαπάτε ο ένας τον άλλον με την αγάπη του Κυρίου, φτάνει». Για τότε συμβαίνει αυτό που έλεγε ο άλλος χαριτωμένος Άγιος της Εκκλησίας, ο Ιερός Αυγουστίνος, «Αγάπα με και κάνε μου ό,τι θέλεις». Μεγαλεία αυτά. Έχουμε λοιπόν τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο με το θαύμα αυτό της Αγίας Κόνεως, του Μάνα δηλαδή, και η Εκκλησία δεν χάνει ευκαιρία να τιμήσει για μια φορά ακόμη, εκτός από τη μνήμη της μεταστάσεώς του 26 Σεπτεμβρίου, να τιμήσει το μεγάλο και έσπλαχνο θεολόγο της για μια φορά ακόμη στις 8 του Μαΐου. Στις 8 Μαΐου 1821 έγινε και η μάχη της Γραβιάς, εκεί που ο Οδυσσεύς Ανδρούτσος με 120 παλικάρια
ενίκησε τις ορδές του Ομέρ Βριών και του Κιωσέ Μεχμέτ, εκείνων που στη μάχη της Σαλαμάνας εφώνευσαν, ενίκησαν τον υπέροχο Αθανάσιο Διάκο και τον Σαλόνο Ισαΐα και τον αδελφό του Παπαγιάννη. Επήρε την καλύτερη εκδίκηση ο μεγάλος Οδυσσεύς Ανδρούτσος. Ας τους αναπαύει και εκείνους ο Θεός και σε ευλογεί για μια φορά ακόμη και τη Ρούμελη και την πατρίδα μας και όλους τους ανθρώπους. 8 Μαΐου εκοιμήθη στα 1980 δεν απατώμε και ο μακαριστός γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος στη Μονή της Πάρου, εκεί που είναι ο τάφος του, στην Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα και αναβλύζει άματα και του έχουν φτιάσει και εκκλησία. Ήταν ένας νέος Κοσμάς Ετωλός που πρόσφερε σε χρόνους δύσκολους και καιρούς χαλεπούς μεγάλα καλά και στην πατρίδα μας κυρίως, αλλά και στην παγκόσμια Ορθοδοξία. Ας έχουμε την ευχή του και ας τον γράψει το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο με τους Αγίους, γιατί Άγιος είναι και ως Άγιος τιμάται από εκείνους που τον γνώρισαν και τον έζησαν. Να έχουμε την ευχή του.

για να είναι ο Κύριος συνεργάτης και βοηθός μου. Ψαλμός 104. Κύριε, πολλές δυσκολίες περνώ στη ζωή μου. Πολλά και άλυτα είναι τα προβλήματα. Η απογοήτευση πάει να με κυριεύσει. Όμως εγώ δεν φεύγω μακριά από σένα. Δεν αναζητώ βοήθεια από κανέναν. Σε σένα καταφεύγω, γιατί ξέρω ότι εσύ μόνο μπορείς να με βοηθήσεις. Καθώς το σκέπτομαι αυτό, πλημμυρίζει με χαρά η καρδιά μου και αγάλεται η ψυχή μου. Πώς να μη χαίρομαι ελπίζοντας εσένα, Κύριε, αφού μόνον εσύ με προστατεύεις με θαυμαστά έργα και υπερφυσικές επεμβάσεις, όπως προστάτευες και τους προγόνους μου. Είσαι εξουσιαστής όλης της κτήσεως και κανείς άδικος δεν μπορεί να σου ξεφύγει. Σε σένα, Κύριε, στηρίζω τις ελπίδες μου, διότι ό,τι μας υπόσχεσαι το πραγματοποιείς. Ποτέ τα λόγια σου δεν κρύβουν το ψεύδος και την απάτη. Βέβαια, ό,τι σου ζητώ δεν μου το δίδεις αλόγιστα, αλλά πάντα με μέτρο και με σύνεση. Όμως εγώ αισθάνομαι ότι με αφήνεις μόνο μου στους πειρασμούς και νομίζω πως φτάνω κάποιες φορές στα όρια, ότι θα νικηθώ από τον πειρασμό. Αλλά εσύ είσαι κοντά μου και με δοκιμάζεις. Μου υπόσχεσαι πολλά και μου προσφέρεις λίγα για να δοκιμάσεις την πίστη μου, για να δεις αν σε αγαπώ από συμφέρον ή από αληθινή αγάπη. Και όταν παραδίδομαι με εμπιστοσύνη σε σένα, τότε καταλαβαίνω ότι μαζί σου και με λίγα βγαίνω νικητής. Μοιάζω να είμαι περικυκλωμένος από τόσους κινδύνους και λίγο ψυχό. Όμως εσύ δεν αφήνεις κανέναν να με αγγίξει. Πολλές φορές ξυπνώ το πρωί να πάω στη δουλειά μου άκεφα, γιατί νομίζω ότι δεν πρόκειται το μεροκάματο σήμερα να βγάλω. Και όμως εσύ μου δίδεις ελπίδες και περιμένω ώσπου να φανεί το πλούσιο ελαιός σου. Κοντά σου, Κύριε, μου λέγει ο λογισμός, ότι θα πεινάσω, μα πάντα στο σπίτι μου γυρνώ χορτάτος. Με αφήνεις να παιδεύομαι, με ταπεινώνεις, αλλά και πάλι με ανυψώνεις, για να μην ελπίζω στις δυνάμεις μου και στις ικανότητές μου, αλλά σε σένα που μου τα προσφέρεις όλα. Κάθε φορά νομίζω ότι δεν έχω ανθρώπους να με βοηθήσουν και ότι με τις δυνάμεις μου δεν θα τα καταφέρω. Όμως εσύ μεταστρέφεις τις καρδιές εκείνων που με περιφρονούν και δεν με βοηθούν, ενώ με βλέπουν να παιδεύουμε. Εσύ τους ξεσηκώνεις και ξαφνικά γίνονται οι πρώτοι συνεργάτες και βοηθοί μου. Το δικό σου πέπλο με σκεπάζει, Κύριε, τις νύχτες και μου δίδει ύπνο ειρηνικό, διώχνοντας μακριά τις πίκρες και τις στεναχώριες της ζωής μου. Πώς να μη σε ευχαριστήσω, Κύριε, για όσα μου προσφέρεις, για τη βοήθειά σου από εκεί που ποτέ δεν περιμένω. Το θαυμαστό δε είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν ακριβώς την ώρα που τα έχω ανάγκη. Γι' αυτό και εγώ για όλες αυτές τις ανεκτίμητες ευεργεσίες σου σε ευχαριστώ, σε δοξάζω και σου υπόσχομαι ότι θα προσπαθώ να πειθαρχώ στο Άγιο θέλημά σου, χωρίς να αφήσω τον εαυτό μου να απομακρυνθεί από κοντά σου. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 104. Δοξολογικός ύμνος. Ο Κύριος προστάτης του λαού του. Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα Αυτού. Απαγγείλατε εν της έθνεσιν τα έργα Αυτού. Άσατε Αυτό και ψάλατε Αυτό. Διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια Αυτού. Επενείστε εν το ονόματι το Αγίο Αυτού. Εφρανθεί το καρδία ζητούντων των Κύριων. Ζητήσατε τον Κύριον και κρατεώθητε. Ζητήσατε το πρόσωπον Αυτού διαπαντός. Μνήστητε των θαυμασίων Αυτού, όν επίησεν τα τέρατα Αυτού και τα κρίματα του στόματος Αυτού. Σπέρμα Αβραάμ, δούλοι Αυτού, Ιη Ιακώβ, εκλεκτή Αυτού. Αυτός Κύριος ο Θεός ημών, εν πάση τη γη τα κρίματα Αυτού. Εμνήστην εις τον αιώνα διαθήκης Αυτού, λόγου ου εν ετήλατο εις χιλίας γενεάς, ον διέθετο το Αβραάμ και του όρκου αυτού το Ισαάκ και έστησεν αυτόν το Ιακώβ εις προστάγματα και το Ισραήλ εις διαθήκην αιώνιον λέγον «Σι δώσω την γην Χαναάν, σχήνισμα κληρονομίας ημών, εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής, ολιγοστούς και παρήκους εν αυτοί, και διήρθων εξ έθνους εις έθνος, και εκ βασιλείας εις λαών έτερων, ου καθήκεν άνθρωπον αδικήσε αυτούς, και ήλεγξεν υπέρ αυτών βασιλείς. Μη άπτεστε των Χριστών μου, και εν τις προφήτες μου μη πονηρεύεστε. Και κάλεσε λοιμόν επί την γην, παν στήριγμα άρτου συνέτριψεν. Απέστειλεν έμπροσθεν αυτών άνθρωπον εις δούλων επράθη Ιωσήφ. Εταπείνωσαν εν παιδες τους πόδας αυτού, σίδηρον διήρθεν

τους πρεσβυτέρους αυτούς σοφήσε. Και εισήλθεν Ισραήλ εις Αίγυπτον, και Ιακώβ παρόκησεν εν γη Χαμ, και ύφξησε τον λαόν αυτούς φόδρα, και κρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού, μετέστρεψε την καρδίαν αυτού, του μισήσε τον λαόν αυτού, του δολιούστε εν της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν τον δούλον αυτού, Αρών ον εξελέξα το εαυτό, έθετο εν αυτής τους λόγους των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη Χαμ. Εξαπέστειλε σκότος και εσκότασεν, ότι παρεπίκραναν τους λόγους αυτού. Μετέτρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκτηνε τους ηχθείας αυτών. Εξήρψεν η γη αυτών βατράχους εν της ταμιής των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμια και σκνήπες εν πάση της ορίης αυτών. Έθετο τας βροχάς αυτών χάλαζαν, πυρ κατά φλέγον εν τη γη αυτών, και επάταξε τους αμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών, και συνέτριψε παν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήρθε νακρής και βρούχος, ουκίν αριθμός, και κατέφαγε πάντα των χόρτων εν τη γη αυτών και κατέφαγε των καρπών της γης αυτών και επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη αυτών απαρχήν παντός πόνου αυτών και εξήγαγεν αυτούς εν αργυρίο και χρυσίο και ουκίν εν τες φυλές αυτών ασθενών. Εφράνθη Αίγυπτος εν τη εξόδο αυτών, ότι επέπεσεν ο φόβος αυτών επ' αυτούς. Διεπέτασεν εφέλην η σκέπιν αυτής, και πυρ του φωτίσε αυτής την νύκτα. Ήτισαν και ήλθεν ορτιγομήτρα, και άρτον ουρανού ενέπλησεν αυτούς. Διέριξε πέτρα και ερίησαν ύδατα. Επορεύθησαν εν ανίδρυς ποταμί, ότι εμνίστη του λόγου του Αγίου αυτού, του προς Αβραάμ των δούλων αυτού, και εξήγαγε τον λαόν αυτού εν αγαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού εν εφροσύνη, και έδωκεν αυτής χώραν εθνών και πόνους λαών κατεκληρονόμησαν, όπως αν φυλάξωση τα δικαιώματα αυτού και των νόμων αυτού εξητήσωσιν.

Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο.

0: όπου υπάρχει στενοκαρδία, να μην ψηλαφάτε ορθοδοξία, αλλά εγωισμό.
1: Έχουμε λοιπόν μυστήρια τα οποία έχουν τελεστεί μόνο και μόνο γιατί το θέλει ο Χριστός, όχι γιατί το λέμε εμείς οι άνθρωποι. Και γι' αυτό πολλές φορές και η Εκκλησία στα θέματα των μυστηρίων δείχνει μια φοβερή οικονομία. Η Εκκλησία έχει ανοιχτό μυαλό. Όπου βλέπετε κλειστό μυαλό, να μην ψηλαφάτε πνευματικότητα αλλά θρεσκοληψία. Όπου βλέπετε στενοκαρδία, να μην ψηλαφάτε ορθοδοξία αλλά εγωισμό. Έχουμε θέματα.
0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Εμείς ασχολούμαστε με το ωραίο.

Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.

Μνήμη του ποιητή Ρόμπερτ Λαξ. Όταν συνάντησα τον ερημίτη ποιητή Ρόμπερτ Λαξ στην Κάλυμνο, ήμουν 28 χρονών. Πέρασα από τότε πολλά χρόνια. Αυτό που μου έκανε εντύπωση από την αρχή στον άνθρωπο αυτόν ήταν η δυνατή πίστη στον Χριστό και η ειρήνη με τον εαυτό του. Ήμουν αναρωνίων μετά από 2 χειρουργικές επεμβάσεις, διότι έπασχα από υπερευαισθησία. Κάθε φορά που με έπιανε ταραχή στη δικαστική μου υπηρεσία, ήμουν γραμματέας στο ειρηνοδικείο, έτρεχα στο σπίτι του Ρομπέρτου, οι καλύμνοι τον έλεγαν Πέτρο και εγώ Ρομπέρτο. Οι Αμερικάνοι, οι φίλοι του, τον έλεγαν Μπομπ. Κοντά του ηρεμούσα τόσο που ξεχνούσα αυτό που μου προκάλεσε την ταραχή. Κάποτε τον ρώτησα πώς γίνεται να ξεχνώ κάθε φορά αυτό που μου φέρνει ταραχή, ό,τι και αν είναι αυτό, άνθρωπος ή πράγμα. Μου απάντησε πως όταν ξεχνάμε σημαίνει συγχωρούμε. Ο Απόστολος Παύλος γράφει γι' αυτό στην προς Φιλιππισίους επιστολή του τα εξής σε μετάφραση. Αυτό που επιθυμώ είναι να γνωρίσω τον Χριστό και τη δύναμη της Αναστάσεώς του και να μετάσχω στα παθήματά του ακολουθώντας τον στο θάνατο με την ελπίδα να λάβω μέρος στην Ανάσταση των νεκρών. Δεν ισχυρίζομαι βέβαια ότι έφτασα ήδη στο τέρμα, ούτε ότι έγινα τέλειος. Συνεχίζω όμως τον αγώνα για να κερδίσω αυτό το βραβείο για το οποίο ήδη με κέρδισε ο Ιησούς Χριστός. Αδελφοί μου, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι έφτασε στο τέρμα. Σε ένα όμως πράγμα συγκεντρώνω την προσοχή μου. Ξεχνώ αυτά που μου είναι πίσω μου και κάνω ό,τι μπορώ για να φτάσω αυτά που βρίσκονται μπροστά μου. Αγωνίζομαι να τερματίσω και προσβλέπω στο βραβείο της ουράνιας πρόσκλησης του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Έτσι σκεφτόμαστε όσοι θέλουμε να είμαστε τέλειοι. Και αν σε κάποιο σημείο σκέφτεστε διαφορετικά, ο Θεός και σε αυτό θα σας φανερώσει το σωστό. Όπου και αν έχουμε φτάσει, ας συνεχίσουμε το δρόμο που ακολουθήσαμε ως τώρα, ας έχουμε το ίδιο φρόνημα.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Ο Κύριος αγαπητή καταδίκασε τον Φαρισαίο, όχι επειδή νίστευε, αλλά επειδή η κίνητρό του ήταν η υπερηφάνεια. Ο Φαρισαίος ήθελε να φανεί στους ανθρώπους, δεν είχε φόβο Θεού. Τόλμησε να σταθεί ενώπιον του Θεού με υπερηφάνεια και αλαζονία, ενώ ο τελώνης στάθηκε μακρόθεν, κτυπώντας το στήθος του και ζητώντας το έλεος του Θεού. Την ώρα που ο τελώνης ένιωθε τις αμαρτίες του και μετανοούσε, ο Φαρισαίος αλαζονικά θεωρούσε ότι ήταν καλύτερος από τους άλλους ανθρώπους. Αυτό που ήθελε δεν ήταν να κοινωνήσει με τον Θεό, αλλά να τον τιμήσουν οι άνθρωποι. Καθώς ο πιστός χριστιανός εισάγεται στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, καλούμαστε να μιμηθούμε τον τελώνη που έβλεπε τον εαυτό του ως τον χειρότερο των αμαρτωλών και ζητούσε τη συγγνώμη του Θεού. Ας νηστέψουμε όχι για να μας δουν οι άλλοι, αλλά για να ανοίξουμε δρόμο στον Κύριο. Ας στερηθούμε το κρέας, το ψάρι και τα γαλακτοκομικά επειδή αγαπούμε τον Θεό και θέλουμε να έρθουμε πιο κοντά Του, αδειάζοντας τον εαυτό μας από τις εγκόσμιες απολαύσεις. Ας αγκαλιάσουμε την νηστεία ως ευκαιρία αυτοπεριορισμού, εγκράτειας και ένωσης. Ας σηκώσουμε τον σταυρό μας, πεθαίνοντας για τον εαυτό μας, ενδυόμενοι τον Χριστό. Δεν τολμούμε να σκεφτούμε ότι είμαστε χριστιανοί αν αρνηθούμε να νηστέψουμε, διότι η άρση του σταυρού μας είναι ο μόνος τρόπος να είμαστε ακόλουθοι του Χριστού. Ας αγκαλιάσουμε την νηστεία, γνωρίζοντας ότι φαίνεται βαριά μέχρι τη στιγμή που θα μπούμε στο στάδιό της. Αλλά άρχισέ την και θα δεις τι φως φέρνει μετά το σκοτάδι, πόση ελευθερία από τα δεσμά, πόση αποδέσμευση από την ασήκωτη ζωή. Εν τέλει, ας θυμόμαστε τα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Κασιανού. Οι νηστείες και οι αγρυπνίες, η μελέτη των γραφών, η ακτιμοσύνη και η απόθεση όλων των εγκοσμίων δεν είναι αφεαυτόν η τελειότητα. Είναι εργαλεία για την τελειότητα. Διότι η τελειότητα δεν βρίσκεται σε αυτά, κατακτάται δι' αυτών. Είναι άχρηστο λοιπόν να καμαρώνεις για την νηστεία, την αγρυπνία, την ακτιμοσύνη σου, για το ότι μελετάς τη γραφή, όταν δεν έχεις επιτύχει να αγαπάς τον Θεό και τους συνανθρώπους σου. Όποιος απέκτησε την αγάπη, έχει τον Θεό μέσα του και ο νους του είναι διαρκώς με Αυτόν.

Καθαρές σκέψεις δημιουργούν καθαρή ζωή. Διότι η ζωή είναι ο αγώνας για την αρετή. Έρημος είναι η ζωή του αμαρτωλού πρώτης μετανοίας. Κοσμική ζωή είναι οι γιορτές των πλούσιων τεμπέληδων. Η ζωή είναι μια εικονογραφημένη έκδοση της πίστεώς μας. Η ζωή σου είναι σαν το νόμισμα. Μπορείς να την ξοδέψεις όπως θέλεις, αλλά μόνο μια φορά μπορείς να την ξοδέψεις. Η ζωή μας επάνω στη γη είναι χρόνος για διαπαιδαγώγηση μάλλον παρά για ανάπαυση. Αυτός ο κόσμος είναι σαν μια φυλακή. Πότε πρέπει να χαίρεται ο άνθρωπος? Όταν μπαίνει στη φυλακή ή όταν ελευθερώνεται? Μου φαίνεται όταν βγαίνει από τη φυλακή, τότε πρέπει να χαίρεται. Θάνατος είναι η ζωή χωρίς Χριστό. Ο θάνατος των μαρτύρων δεν είναι θάνατος, αλλά ζωή, αγαπητοί ακροάτες. Πίστη σημαίνει να πεθάνει κανείς για χάρη του Χριστού και των εντολών του και να πιστεύει ότι αυτός ο θάνατος προξενεί ζωή. Όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό, τόσο πλησιάζει στο θάνατο, γιατί η ζωή είναι ο Θεός και τη ζωής η στέρηση είναι θάνατος. Τότε ο Θεός διακόπτει τη ζωή του ανθρώπου όταν τον βρίσκει έτοιμο για τον ουρανό ή όταν πια δεν βλέπει καμιά ελπίδα σωτηρίας. Το σπουδαιότερο μέρος του βιβλίου της ζωής είναι ο επίλογος, αγαπητοί ακροατές. Μια και μάθω πως να πεθάνω, τότε θα αρχίσω να ζω. Κάθε λεπτό στη ζωή μας είναι ένα βήμα προς το θάνατο. Αφού ο Χριστός είναι η ζωή, όπως μας είπε ο ίδιος, η αληθινή ζωή, όποιος βρίσκεται μακριά του έχει μέσα του το θάνατο, είναι πεθαμένος δηλαδή. Μόνο σε αυτούς που δεν φοβούνται να πεθάνουν τους αξίζει να ζουν.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέλθωμεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα ακούσουμε τον Κύριο να μας μιλάει για την παραβολή των ταλάντων. Όλες αυτές οι παραβολές μας δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προετοιμαζόμαστε περιμένοντας τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας και την κρίση. Παίρνουμε πληροφορίες από τον Ματθαίο 25,14 έως 30. Προηγουμένως στην παραβολή των 10 παρθένων, είδαμε ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι πάντοτε, διότι ο θάνατος και η μέλουσα κρίση θα γίνουν ξαφνικά. Στην παραβολή των ταλάντων δείχνει πώς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Με ποιον τρόπο? Στην παραβολή των 10 παρθένων αναφέρει γυναίκες. Εδώ αναφέρει άνδρες, για να τονίσει ότι άνδρες και γυναίκες πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Η παραβολή αυτή των ταλάντων είναι όμοια σε κύριες γραμμές με την παραβολή των μνών που την είδαμε στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο 19,11 έως 28. Εδώ με την παραβολή των ταλάντων τονίζεται και συστήνεται περισσότερο η καλή χρήση των θείων δωρεών, ενώ εκεί δείχνεται ότι ο ερχομός της Βασιλείας του Χριστού, η μέλουσα κρίση, δεν είναι κάτι που θα γίνει στο μέλλον. Ας δούμε ποια είναι η παραβολή αυτή, ποια τα νοήματά της και κατόπιν ποια η ωφέλεια η δική μας από αυτήν. Ο Χριστός είπε, «Ως περγάρ άνθρωπος από δημών, εκάλεσε τους ιδίους δούλους και παρέδωκεν αυτοίς τα υπάρχοντα αυτού», δηλαδή η Βασιλεία του Θεού, στον τρόπο της προετοιμασίας μας, για να μπούμε σε αυτήν, μπορεί να παρομοιωθεί με άνθρωπο ο οποίος, θέλοντας να αποδημήσει για άλλη χώρα, προσκάλεσε τους δούλους του και τους παρέδωσε τη χρηματοδότηση.

έσπειρας και συνάγων μαζεύοντας σιτάρι, όθεν ου διασκόρπισας. Από το αλόνι, μαζεύοντας σιτάρι από το αλόνι, όπου δεν λίχνησες. Γενικώς μαζεύεις χωρίς να κοπιάζεις. Και φοβηθείς. Και καθώς φοβήθηκα μήπως χάσω το τάλαντο, εάν το εμπορευθώ. Απελθόν έκρυψα το τάλαντό σου εν τη γη. Είδε, έχεις το σόν. Να το δικό σου τάλαντο. Αποκριθείς δε ο Κύριος αυτού, είπεν αυτό. Πονηρέ δούλε και οκνηρέ. Τεμπέλη και ψεύτη. Είδεις ότι θερίζω όπου ουκ έσπειρα. Γνώριζες ότι θερίζω εκεί όπου δεν έσπειρα. Και συνάγω όθεν ούδι εσκόρπισα. Και μαζεύω γέννημα εκεί όπου δεν λίχνησα. Έδι ουν σε βαλήν το αργύριόν μου, τις τραπεζίτες. Έπρεπε να βάλεις το ένα τάλαντο στους τραπεζίτες, σε έναν από τους άλλους δύο δούλους. Διότι ευκολότερο και πιο παραγωγικό θα ήταν αυτό από το να χωθεί μέσα στη γη. Για να μην πει όμως ο δούλος αυτός ότι αν το έβαζε στις τράπεζες θα έχανε ίσως και τόκο και κεφάλαιο. Ο Κύριος απαντάει. Και ελθόν εγώ εκομισάμιν αν το εμών συν τόκο. Όταν θα ερχόμουν, θα φρόντιζα να το πάρω αυτό και με τον τόκο του. Ο Κύριος διατάζει. Άρατε ουν από αυτού το τάλαντον. Να το πάρετε λοιπόν το τάλαντο από αυτόν. Και δότε το έχοντι τα 10 τάλαντα. Και να το δώσετε σε εκείνον ο οποίος έχει τα 10 τάλαντα. Το γάρα έχοντι παντί δοθήσετε και περισευθήσετε σε εκείνον ο οποίος έχει διάθεση για ενεργαστή, θα δοθεί περίσσιο χάρισμα. Από δε του μη έχοντος, από αυτόν δε που δεν έχει διάθεση να εργαστεί, και ο έχει, αρθίσετε από αυτού. Και το χάρισμα το οποίο έχει θα του αφαιρεθεί. Και των αχρίων, των άχρηστων δούλων εκβάλλετε, ρίψτε τον εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Εκεί θα είναι η κόλαση. Και τώρα αγαπητοί μου ακροατές, προχωρούμε στο θέμα μας που είναι η εργασία των θείων δώρων. Πώς θα εργαστούμε τα θεία δώρα? Αυτό θα φανεί από το πώς θα ερμηνευτεί η παραβολή και πώς θα εφαρμοστεί στη ζωή μας. Ας δούμε ποια είναι η σημασία αυτής της παραβολής. Ο Κύριος που αποδήμησε είναι ο Θεός, ο οποίος με τη μακροθυμία Του, αναβάλλοντας την ημέρα του θανάτου και της μελλοντικής κρίσης, φαίνεται ότι έχει αποδημήσει. Τάλαντο, το οποίο αξίζει 200.000 περίπου σημερινές δραχμές, είναι οι διάφορες σωματικές και ψυχικές ικανότητες κάθε ανθρώπου που εργάζεται για το αγαθό. Οι οποίοι άνθρωποι έχουν διάφορα χαρίσματα, άλλοι λιγότερα και άλλοι περισσότερα και άλλοι ελάχιστα. Αυτοί που έχουν πολλά ή λίγα χαρίσματα και βλέποντας τους καρπούς της εργασίας τους, μοιάζουν προς τους δύο πρώτους δούλους, οι οποίοι είχαν τον καρπό της εργασίας τους στα χέρια τους. Αυτοί που έχουν όμως ελάχιστα χαρίσματα απογοητεύονται για το αποτέλεσμα της εργασίας και αφήνουν το τάλαντό τους ανεκμετάλλευτο. Αυτοί μοιάζουν με τον οκνηρό

0: τον τεμπέλη, τρίτο δούλο, ο οποίος έχωσε το τάλαντό του στη γη. Ο ερχομός του Κυρίου της παραβολής είναι ο θάνατος καθενός, η μέλουσα κρίση. Τότε θα αμείψει ο Θεός τους δούλους του, όπως και ο Κύριος που επέστρεψε αφού είχε αποδημήσει. Δηλαδή, όχι ανάλογα με τους καρπούς, αλλά ανάλογα με τον κόπο που κατέβαλε ο καθένας. Ώστε και εκείνος ο οποίος είχε 5 τάλαντα και τα έκανε 10, και ο άλλος ο οποίος είχε 2 και τα έκανε 4, να ακούσουν τον ίδιο έπαινο. Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω. Μπε στη χαρά του Κυρίου σου. Εισέλθε εις την χαρά του Κυρίου σου. Η χαρά των πιστών δούλων θα είναι τόσο μεγάλη, ώστε αυτή θα είναι όχι μόνο μέσα, αλλά και έξω από αυτούς, σαν ωκεανός. Αφού λέγει ο Κύριος, εισέλθε εις την χαρά του Κυρίου σου. Μπες μέσα στη χαρά του Κυρίου σου. Ο πιστός θα χαίρεται όσο χαίρεται και ο Κύριός του. Και εξαιτίας αυτού του Κυρίου. Διότι ονομάζει τη χαρά αυτή χαρά του Κυρίου του. Εισέλθε εις τη χαρά του Κυρίου σου, λέει. Τρομερή όμως θα είναι η καταδίκη εκείνων οι οποίοι είχαν ελάχιστα χαρίσματα και καθώς απογοητεύτηκαν ή φοβήθηκαν μήπως δεν είναι αποδοτικοί. Δεν εργάστηκα το τάλαντο, αλλά έχωσαν αυτό στη γη. Χώσιμο στη γη του ταλάντου σημαίνει ότι δεν εργάστηκαν το τάλαντο. Τα σκληρά λόγια του δούλου αυτού προς τον Κύριό του, ότι θερίζει από αγρό όπου δεν έσπηρε και μαζεύει σιτάρι από αλώνι όπου δεν διασκόρπισε, δεν λίχνησε δηλαδή, είναι η εναντίον του Θεού κατηγορίες των ασεβών. Σε αυτούς θα πει ο Θεός τότε ότι έπρεπε να είχαν βάλει το τάλαντό τους στους τραπεζίτες, δηλαδή να διδάξουν, να συμβουλεύσουν, να παροτρύνουν και να αφήσουν την καρποφορία σε αυτόν που ακούει, ο οποίος εδώ παριστάνεται με τον τραπεζίτη. Και ο Κύριος θα έπαιρνε από αυτόν το τάλαντό του με τόκο, δηλαδή θα έπαιρνε την καρποφορία των λόγων και των συμβουλών που θα έδινε. Εργασία, τάλαντο, είναι εδώ τα λόγια σου και οι συμβουλές σου, η προστασία σου ή το ενδιαφέρον σου για κάποιο ορφανό. Και γενικά κάθε εργασία και τόκος είναι τα έργα τα οποία θα απαιτήσει ο Θεός από αυτόν τον οποίο εσύ θα έχεις συμβουλεύσει. Το εύκολο, δηλαδή την κατάθεση των συμβουλών, την αφήνει ο Θεός σε σένα. Το δύσκολο, δηλαδή την ίσπραξη του τόκου, δηλαδή τα έργα, τα οποία πρέπει να έχει αυτός που δέχθηκε την εργασία τη δικιά σου, δηλαδή τις συμβουλές σου, τις οποίες εσύ φοβάσαι μήπως και δεν έλθει. Αναλαμβάνει ο ίδιος για να τα ίσπραξει. Η αφαίρεση του ταλάντου από τον τρίτο δούλο σημαίνει ότι σε αυτόν καμία εργασία του αγαθού δεν θα υπάρχει. Η δε τοποθέτηση του ταλάντου στον πρώτο δούλο, που λέει ο Χριστός ότι θα δώσει, σημαίνει την μεγάλη αμοιβή αυτού που εργάστηκε και την μεγάλη τιμωρία αυτού που δεν εργάστηκε. Η πράξη αυτή έχει και εδώ, στη ζωή αυτή, την έννοια της. Το γαρ έχοντι παντί δοθήσετε και περισευθήσετε από δε του μη έχοντος και ό έχει αρθήσετε από αυτού. Δηλαδή, εκείνος ο οποίος έχει διάθεση για εργασία θα λάβει με αυθονία τη Θεία Βοήθεια. Εκείνος ο οποίος δεν έχει διάθεση να εργαστεί θα αχρηστεύσει και την δωρεά την οποία έχει. Η τιμωρία που θα υποστεί, όχι αυτός που σκότωσε ή έκανε κάποιο κακούργημα, αλλά επειδή αμέλησε για την καλλιέργεια του ενός ταλάντου, είναι τρομερή, βρυγμός και τριγμός των οδόντων. Γενικώς δε, η παραβολή αυτή τονίζει ότι απέναντι του Θεού θα είναι ένοχοι όχι μόνο όσοι σκότωσαν, συκοφάντησαν, μύχευσαν κλπ, αλλά και όσοι δεν πολλαπλασίασαν τις θείες δωρεές. Τέτοια δε θα είναι η τιμωρία τους, ώστε θα ριχθούν στην κόλαση, όπου θα είναι ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων. Να δούμε τώρα τη δική μας ωφέλεια από την παραβολή αυτή. Αυτός ο δούλος κολλάζεται όχι διότι έπραξε κάτι κακό, αλλά διότι δεν έκανε το αγαθό για να το αυξάνει. Ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει να εργάζεται το αγαθό. Σε κάθε εργασία δύο κίνδυνοι υπάρχουν, αντίθετοι μεταξύ τους. Ο εγωισμός εκείνων οι οποίοι έχουν πολλά χαρίσματα και η απόγνωση των άλλων οι οποίοι έχουν ελάχιστα χαρίσματα. Εγωισμό αισθάνονται οι πρώτοι διότι η εργασία τους είναι φανερή στον κόσμο και στον εαυτό τους. Απόγνωση αισθάνονται οι δεύτεροι διότι έχουν μικρά χαρίσματα και νομίζουν ότι είναι άχρηστοι στην κοινωνία. Με τον εγωισμό φουσκώνουν οι πρώτοι μέχρι να εκραγούν. Με τον μαρασμό σουφρώνουν οι δεύτεροι ώστε να γίνονται νευρικοί, νευρασθενείς, στομαχικοί, φυματικοί κλπ. Οι φουσκωμένοι πρώτοι βλέπουν αφιψηλού σαν κουνούπια τους μικρούς. Οι μαραζωμένοι μικροί ζηλεύουν και γίνονται κουνούπια στους μεγάλους. Όχι, ούτε εσύ ο οποίος είσαι μεγάλος πρέπει να γοητεύεσαι με τα πολλά χαρίσματά σου. Ούτε εσύ ο οποίος είσαι μικρός πρέπει να απογοητεύεσαι με τα ελάχιστα χαρίσματά σου. Επειδή η σφαίρα της δράσης σου είναι πολύ στενή και ταπεινή. Δεν πρέπει να γοητεύεσαι εσύ ο οποίος έχεις πολλά χαρίσματα, διότι ο Κύριος δεν θα αμύψει τότε τα χαρίσματά σου, διότι αυτά είναι δικά του. Θα αμύψει την εργασία σου πάνω στα χαρίσματά του. Και στην παραβολή, με τα λόγια αυτά, άμυψε ο Κύριος εκείνον ο οποίος είχε 2 τάλαντα και τα έκανε 4 και εκείνον ο οποίος είχε 5 και τα έκανε 10. Δεν πρέπει δε να απογοητεύεσαι εσύ ο οποίος έχεις ελάχιστα χαρίσματα, διότι περισσότερο αξίζει το δίλεπτο της χείρας το οποίο δίνεται από το υστέρημά της, παρά 1000 δραχμές οι οποίες δίνονται από το περίσσευμα. Βοήθησε λοιπόν και εσύ, ο οποίος είσαι μικρός, όσο μπορείς. Ο δεχόμενος προφήτην, εις όνομα προφήτου, μισθών προφήτου λείψεται, λέγει ο Κύριος. Δηλαδή, όποιος δεν μπορεί να προσφέρει άλλη υπηρεσία εκτός από το να δεχθεί, να περιποιηθεί, να φιλοξενήσει έναν ιεροκήρυκα στο σπίτι του, θα λάβει από τον Θεό τον μισθό, τον οποίο θα λάβει και ο ιεροκήρυκας, μισθό προφήτου λείψεται, λέει, πόσο δίκαιος είναι ο Θεός. Και ένα ποτήρι νερό αν δώσεις, δεν θα χάσεις. Και από αυτόν το μισθό σου, όπως το λέγει, ρητά ο Κύριος, όσε αν ποτίσει ένα των μικρών τούτων, ποτήριον ψυχρού ύδατος, μόνο, εις όνομα μαθητού, αμή λέγω ημίν, ου μη απολέσει των μισθών αυτού. Με λίγα λόγια, κάνε το καλό και ρίξω στο γυαλό. Εάν η αχρίστευση ενός ταλάντου τιμωρήθηκε τόσο αυστηρά, ποια τιμωρία περιμένει αυτόν που αχρηστεύει 10 τάλαντα. Εάν η μη χρησιμοποίηση του ταλάντου κατακρίθηκε τόσο, ποια τιμωρία θα υπάρχει σε αυτόν που κατασπαταλά το τάλαντο. Ώστε να η παραβολή, να και η ζωή μας. Και των δύο ο Κύριος είναι δημιουργός. Από εδώ βγαίνει και η πλήρης εφαρμογή τους. Ας αποφεύγουμε εγωισμό, φούσκωμα από τα πολλά χαρίσματα και απόγνωση μαράζωμα από τα ελάχιστα. Ας εργαζόμαστε χωρίς να γοητευόμαστε από τα πολλά χαρίσματα, ούτε να απογοητευόμαστε από τα ελάχιστα. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
1: Ο αιματοκρίτης.
2: Ναι.
1: Αναφέρεται για το πώς πρέπει να είναι ο
2: αιματοκρίτης.
1: Διαφέρει από άντρα σε γυναίκα.
2: Ναι, βέβαια, είναι άλλες οι τιμές του άντρα και άλλες τη γυναίκα.
1: Πιο υψηλές είναι του άντρα σε σχέση με τις γυναίκες.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Και για την αιμοδοσία. Πότε είναι καλά να δίνουμε τις πρωινές ή απογευματινές ώρες? Αναφέρεται λίγο με το γεύμα, το μεσημεριανό.
2: Ναι, κοιτάξτε, η ζωή
1: όσον
2: μας...
1: αφορά το τονίζω περισσότερο όσον αφορά την κούραση του οργανισμού από το πρωί
2: ακριβώς,
1: μέχρι το απόγευμα,
2: ακριβώς.
1: Το πώς θα είναι ο άνθρωπος όταν θα πάει να δώσει
2: το αίμα. Σίγουρα αυτό που θέλουμε εμείς και προτείνουμε στους εθελοντές μας και κυρίως στους εθελοντές της πρώτης φοράς είναι τις πρωινές ώρες να δώσουν αίμα, όπου ο οργανισμός είναι ξεκούραστο, ζητάμε έτσι να έχει ένα καλό ύπνο, αυτά τα προαναφέραμε κιόλας, γι' αυτό το λόγο κιόλας δίνουμε και αυτές τις συμβουλές. Σίγουρα ο οργανισμός αποδίδει καλύτερα, είναι πιο ασφαλή για τον εθελοντή αιμοδότη, αλλά δυστυχώς ο τρόπος ζωής μας, η καθημερινότητα, η εργασία πολλές φορές κάνουν τους ανθρώπους να προσέλθουν στις αίθουσές μας και τα απογεύματα, έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Παρόλα αυτά δεν είναι και κάτι το οποίο δεν είναι ασφαλή να δώσει κάποιος και το απόγευμα, μην δώσουμε λάθος πληροφορία και εκεί υπάρχει ασφάλεια από τη στιγμή όμως που θα ακολουθήσεις κάποιες σωστές οδηγίες που θα δώσει το προσωπικό, όπως είπαμε, να είναι ξεκούραστος λίγο πριν τη δουλειά, να έχει φάει, να έχει ενυδατωθεί πολύ καλά, σημαντικό στην αιμοδοσία και για το πριν και για το μετά την αιμοδοσία είναι η ενυδάτωση, η οποία ενυδάτωση έρχεται με τα υγρά, έτσι, με το νερό και με τους φυσικούς χυμούς. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό, να είναι ενυδατωμένος ο αιμοδότης.
1: Ηλικίες?
2: Οι ηλικίες τώρα, εντάξει, έχουμε από τα 18 λέμε ως τα 65, αλλά ευτυχώς εδώ πέρα υπάρχει και ένα παράθυρο που μπορεί και κάποιο παιδί από τα 17 του χρόνια με τη σύμφωνη γνώμη του γονέα να δώσει, με τη σύμφωνη γνώμη, αφού κατεβάσουν από τον ΚΟΒ την υπεύθυνη δήλωση, να δώσει, αλλά και πολλές φορές και αιμοδότης πέραν των 65 ετών, όταν έχει συχνή τακτική αιμοδοσία και γνωρίζουμε ότι είναι κάθε χρόνο στην αιμοδοσία, μπορεί να παραταθεί και αυτό το όριο.
3: Να πω κάτι γι' αυτό. Στη χώρα μας είναι νομοθετικά, ας το πούμε, οριοθετημένη η ηλικία των αιμοδοτών. Υπάρχουν άλλες χώρες που η ηλικία είναι πολύ παραπάνω, μέχρι και τα 80 μπορεί κανείς να αιμοδοτήσει. Απλώς μετά τα 65 είναι στην κρίση του γιατρού που ελέγχει, που κάνει την αιμοδοσία, αν κάποιος θα δώσει. Και προφανώς ένας ο οποίος είναι τακτικός εθελοντής αιμοδότης και δεν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, θα μπορούσε να δώσει. Για πρώτη φορά ίσως δεν είναι καλή ιδέα πάνω από τα 65 και βέβαια προτιμάμε οι άνθρωποι αυτοί να έρχονται στο νοσοκομείο και να δίνουν και όχι έξω στις εξωτερικές, ας το πούμε, μολυψίες που κάνουμε.
1: Μάλιστα. Πόση ώρα κρατάει η αιμοδοσία? Αν πάει κάποιος να δώσει αίμα, πόση ώρα είναι?
2: Η όλη διαδικασία είναι το πολύ ένα μισάωρο από τη στιγμή που θα προσέλθει ο αιμοδότης, θα συμπληρώσει εμπιστευτικά το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται κάθε φορά έξω από τις αίθουσες ή σε εξωτερικές αιμοδοσίες όπως ανέφερε και η κυρία Κότση. Μέχρι να το συμπληρώσει είναι τα δημογραφικά στοιχεία και από πίσω το ερωτηματολόγιο είναι ένα ιστορικό ιατρικό του αιμοδότη. Περνάει μέσα στην αίθουσα, η οποία εκεί πέρα θα τον υποδεχτεί ο γιατρός και θα κάνει ένα μίνι ιστορικό που θα αναφερθούν εκεί αυτά όλα που έχει συμπληρώσει ο αιμοδότης, καθώς επίσης θα μετρήσουμε την πίεση, τα ζωτικά σημεία, πίεση σφίξης και με ένα αιμοσφαιρινόμετρο. Αναφέρω για τον αιματοκρίτη που είπαμε πριν, αν κάποιος δεν έχει πρόσφατο αιματοκρίτη, εμείς μπορούμε εκείνη τη στιγμή να μετρήσουμε τον αιματοκρίτη με μία... με μία ανίχνευση που γίνεται στο δάχτυλο της αιμοσφαιρίνης και έτσι μπορεί ο γιατρός να αποφασίσει αν κάποιος μπορεί ή δεν μπορεί να δώσει αίμα με όλα αυτά που περνάει μετά στην... Αν όλα πάνε καλά περνάει στην καρέκλα και κάθεται. Εκεί χρειάζεται γύρω στα ούτε 10 λεπτά για να δώσει αν η φλέβα μας είναι καλή και είπαμε ότι οι προϋποθέσεις είναι σωστές. Άρα βάζουμε maximum ένα μισάωρο με όλη τη διαδικασία αυτή.

0: ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, επί τη προβατική κολυμβήθρα, τη λεγωμένη κατά Ιουδαίους Βηθεσδά, πέντε στοάς εχούσι. Εν ταύτες γάρ κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, άγγελος γάρ του Θεού κατά καιρών επιφυτών, διετάρατεν αυτήν, καιρός είναι χαρίζετο της προσιούσιν εν πίστη. Και ειδών ο Κύριος χρονιούντα άνθρωπον λέγει προς αυτόν, θέλεις υγιείς γενέστε, ο ασθενών απεκρίνατο. Κύριε, άνθρωπον ούκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ιατρής κατηνάλωσα τον άπαντά μου βίον και ελέους τυχήν ουκ ηξιώθην. Αλλο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων λέγει προς αυτόν, άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, κηρύττον μου την δύναμην και το μέγα έλεος εν της πέρασης. Νεκρός, υπάρχον ο παράλυτος, ειδών σε ευώησεν. Ελέησον με, Κύριε, ότι η κλίνη μου τύμβος μη εγένετο, τι μη κέρδος ζωής, ου χρήζω της προβατικής κολυμβήθρας, ου γαρεστήμη της ο εμβάλλον με, ταρατωμένων των υδάτων, αλλά σύ τη πηγή προσέρχομαι των ιαμάτων, ή να καγώ με τα πάντων κράζω, παντοδύναμε Κύριε δόξα.
1: Πρόγραμμα της πρώτης εορτής του Οσίου Διονυσίου του, εκ της Σκήτης Κολιτσού, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης. Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι ο Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης, με την ευλογία του Σεπτού μας Ποιμενάρχου κυρίου Ιερονύμου, θα εορτάσει για πρώτη φορά τη μνήμη του Οσίου Διονυσίου του εκ της Σκήτης Κολιτσού του Αγίου Όρους, του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας, που ανακηρύχθηκε πέρσι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο με ημέρα μνήμης 11 Μαΐου. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής. Κυριακή 10 Μαΐου, στις 6 ώρα μετά μεσημβρίας, θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονύμου. Δευτέρα 11 Μαΐου, στις 7 η ώρα προμεσημβρίας, θα ψαλεί ο Όρθρος και θα τελεστεί η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονύμου. Δευτέρα 11 Μαΐου, στις 7 η ώρα μετά μεσημβρίας, θα τελεστεί ο Μεθέορτος Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόν του Οσίου Διονυσίου.

«Χριστός Ανέστη» από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. «Χριστός Ανέστη», «Αληθώς Ανέστη».

0: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
1: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ελθέ λόγι επανήμητε. Δώσ' οικείον λόγον σου την σύμμετρον ημίν αποκάλυψην. Και περιελών την των επικαλυμάτων παχύτητα, δείξον ημίν το κάλος Χριστέ των νοουμένων. Διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας ημών. Του ακούσε των λόγων σου και συνιένε και το θέλημά σου ποιήσε. Πάρικοι εσμέν ημείς εν τη γη, μη αποκρύψεις αφημών τα σεντολά σου. Αποκάλυψον τις οφθαλμής ημών και κατανοήσομεν τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Αμήν. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Επέτρεψε και πάλι ο Κύριος να συναντηθούμε δια του Λόγου, δια της ακροάσεως του Λόγου, του Θείου Λόγου. Εύχεστε να δώσει ο Θεός Λόγον και δεκτικότητα εις όσους τον ακούν. Συνεχίζουμε την σειρά των ομιλιών του ραδιοφωνικού σταθμού, η οποία αναφέρεται στο πολύ σοβαρό θέμα της καινοδοξίας, με καθοδηγό τον Άγιο Ιωάννη, τον συγγραφέα της Κλίμακος, τον Άγιο Ιωάννη τον Σιναίτη. Συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε διακόψει και σας διαβάζω. Δεν έδειξε ταπεινοφροσύνη αυτός ο οποίος εξευτέλισε τον εαυτό του. Γιατί πώς δεν θα σηκώσει κανείς τα δικά του λόγια. Αλλά εκείνος έδειξε ταπεινοφροσύνη ο οποίος βρίστηκε από άλλους και παρά τα αυτά δεν ελάττωσε απέναντί τους την αγάπη του. Όταν κανείς ταπεινολογεί, μόνος του εμφανίζει με το λόγο του ταπείνωση, δεν είναι δύσκολο αυτό να συμβεί, γιατί κανείς όταν από μόνος του εξευτελίζει τον εαυτό του, είναι ετοιμασμένος, έχει τον σκοπό του και μπορεί να σηκώσει τον λόγο το δικό του. Και συνεχίζει ο Άγιος λέγοντας ότι ταπεινοφροσύνη έδειξε εκείνος και δείχνει εκείνος ο οποίος από άλλον έχει ταπεινωθεί. Βρίστηκε από άλλον. Και παρά τα αυτά, δεν ελάττωσε την αγάπη του απέναντί του. Εκείνο που πονάει, αγαπητοί ακροατέ, είναι η παρουσία του άλλου. Ένα από τα δυσκολότερα πράγματα του γάμου είναι η συμβίωση. Με τη συμβίωση οφείλεις να έχεις στο κεφάλι σου, εντός εισαγωγικών αυτή η φρασούλα, εκείνα που δεν θέλεις, εκείνα που δεν συμπαθείς. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι εκείνος που συμβιώνει, συνυπάρχει με τον άλλον, πρέπει να κάνει και εκείνο που δεν φθάνει. Πρέπει επίσης να δει την υπεροχή του άλλου απέναντί του και να την υπομείνει, που είναι οπωσδήποτε δύσκολο για κάποιον ο οποίος δεν διαθέτει ταπείνωση να βλέπει ότι ο άλλος έχει υπεροχή. Επίσης, ένα μειονέκτημα ακόμη της συμβιώσεως είναι και η μνήμη, που δυστυχώς κάποια πράγματα που έχουν συμβεί δεν θέλουμε να τα ξεχάσουμε ή δεν θέλουμε καλύτερα να αποδυναμωθούν μέσα μας με τη χάρη του Θεού και ευκαίρος ακαίρος έρχονται μπροστά μας. Ενοχλούνται τα πάθη μας, τα ενοχλεί ο διάβολος πολλές φορές για να ξεκινήσει μια καινούργια περιπέτεια και όπως αντιλαμβάνεστε, η προσοχή και η υπομονή στις περιπτώσεις αυτές είναι από τα πρώτα, από τα πλέον αναγκαία στη ζωή της συμβιώσεως. Είναι ο αυτοεξευτελισμός ταπεινοφροσύνη. Το να λέγει κανείς για τον εαυτό του ότι είναι ένας χαμένος και ότι δεν έχει τίποτε καλό. Και να μειώνεται στα μάτια του άλλου. Δεν είναι. Εκτός βέβαια από τις περιπτώσεις που κανείς ό,τι λέγει και ό,τι κάνει είναι εν γνώση του, αλλά όμως είναι συντετριμένη η καρδιά του. Πάντως εκείνος που αυτοεξευτελίζεται είναι διακριτικός εντός εισαγωγικών η λέξη. Δηλαδή προσέχει τι θα πει, ελέγχει την εικόνα που παρουσιάζει, εκτός βεβαίως, επαναλαμβάνω, από τις περιπτώσεις που κανείς αισθάνεται την ανάγκη να δηλώσει την αχριότητά του. Και δεν είναι ο αυτοεξευτελισμός ταπεινοφροσύνη, γιατί ο άνθρωπος αγαπάει τον εαυτό του. Γι' αυτό και υπάρχει η ανάγκη να καθοδηγείται ο χριστιανός από πνευματικό πατέρα για να τον υποδεικνύει το λάθος, τα λάθη τα οποία συμβαίνουν. Και ένα από αυτά είναι η εντύπωση πως αν αυτό εξευτελίζεται κανείς, μπορεί αυτό να είναι και ταπείνωση. Πάντως η παρουσία δυσκόλων ανθρώπων πλησίων μας είναι ευκαιρία, αγαπητοί ακροατές. Είναι ευκαιρία αν θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Το να κόψει κανείς το θέλημά του και να μην ικανοποιήσει τα πάθη του και να τα αποδυναμώσει με τον τρόπο αυτόν, σε αυτό θα βοηθήσει η παρουσία του άλλου. Ο άλλος είναι ο παλαιστής με τον οποίο μαθαίνουμε να παλεύουμε. Η παρουσία των άλλων που εξευτελίζουν, όταν οι άλλοι εξευτελίζουν εμάς, η εκοπή του θελήματός μας, η όσο δυνατόν ακρίβεια των καθηκόντων μας, είναι τα δυσκολότερα μαθήματα, τα πνευματικά μαθήματα. Και συνεχίζει ο Άγιος. Εκείνος ο οποίος είναι καινόδοξος και θέλει να δείξει ότι είναι ταπεινός, κάνει συναισθαλμένο και ταπεινό τον τρόπο της συμπεριφοράς και τον τόνο της φωνής. Προτρέπει, συγγνώμη, να εγκρατεύονται αυτοί οι οποίοι είναι κοντά του, τον επισκέπτον. Κάνει παρατηρήσεις σε κάποιους οι οποίοι δεν εγκριτεύονται. Δηλαδή, παρουσιάζει μία εικόνα η οποία αποβλέπει στο τέλος να εξασφαλίσει την καλή εντύπωση από τους άλλους, την καλή πνευματική εντύπωση. Και όλα αυτά για να ικανοποιηθεί ο εγωισμός, και όλα αυτά που είναι μια εγωκεντρικότητα έχουν την καταγωγή στην επιθυμία της αυτοθεώσεως. Αυτό που συνέβη στον κήπο της Εδέμ.

στον Παράδεισο. Αυτό μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή. Αυτή η προσπάθεια για την αυτοθέωσή μας είναι ένα υποκατάστατο του Θεού. Προσπαθούμε εμείς να υποκαταστήσουμε τον Θεό. Και εκείνο που θα μας βοηθήσει αποκλειστικά είναι και θα μας ελευθερώσει από τα δεσμά του εγώ είναι η στροφή μας προς τον Χριστό. Αντί για το εγώ να είναι ο Χριστός το κέντρο μας. Δηλαδή η ζωή του Χριστού, οι εντολές του, η μνήμη της παρουσίας του. Όσοι χενόδοξοι τιμώνται και προτιμώνται, δέχονται μία ιδιαίτερη τιμή, μία ιδιαίτερη προτίμηση. Δυστυχώς αυτή η συμπεριφορά, αυτή η ανάδειξη, οδηγεί στην υπερηφάνεια. Ενώ όσοι καταφρονούνται και είναι καινόδοξοι, η καταφρόνηση οδηγεί στην μνησικακία. Στην πρώτη περίπτωση στην υπερηφάνεια, στη δεύτερη περίπτωση στη μνησικακία. Όταν μας τιμούν, υπερηφανευόμαστε. Όταν μας καταφρονούν, κρατούμε την κακία μας. Η καινοδοξία δεν αφήνει τίποτε. Παντού κίνδυνος.

0: Εκακώθεν και ταπεινώθεν έως φόδρα οριόμηνα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, αντίο σου πάσα επιθυμία μου και στεναγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθεν κατέληπε μη ισχύς μου και το φως των οθαλμών μου και αυτού και έστειμε τεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξ εναντίον μου έγκυσαν και έσυσαν και έγκυσαν από μακρόθεν έσυσαν. Και εξεβιάζον του, οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά με ελάλησαν ματαιότητες και δολιότητες όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε σου κοφό σου κήκον και ουσιά άλλο σου κανήγον το στόμα αυτού. Και γενόμενο σε άνθρωπο σου κακούν και όπου έχουν το στόμα του αυτού ελεγμού. Ό,τι επί σύ, κύριε, ήλπη εσύ είσαι ακούσει, κύριε Θεό μου. Ότι
1: αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε ζωντανά με τον ιερό ναό Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λαρίσης.
0: Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ερημιού επέ τη αμαρτία μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κρατέρονται υπέρ εμέ και πληθύνει σε μισούντε με αδίκου. Ή ανταποδιδώντα μια κάρτα αγαθών ενδιέβαλων με πει κατά δύο κονα καθοσύνη. Μην καταλείπει με κύριε Θεό μου, μία αποστή απ' εμού, πρόσθετη βοήθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Μην καταλείπει με κύριε Θεό μου, μία αποστή απ' εμού, πρόσθετη βοήθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσέω ορθρίζω, έδειψε εσύ η ψυχή μου πω απλώσει η σάξη μου, αγίε ρήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτω εν του Αγίου όφθησεν του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον του ελαιώσει περ ζωά στα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα τη ερώτα χείρα μου. Ω εξθέατο και ποιότη ευγιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σε νέα στο στόμα μου. Ή εμνημονευόν σε επί τη τρομή μου και τη όρθια σε μελέτων εισέ. Ότι εγγυνή βοηθό μου και τη σκέπη των πτερίγων σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σε μου δεν τα λάβει το εδεξιά σου. Αυτή δε ει μάτι εζήτησαν την ψυχή μου εισελεύσονται ει τα κατώτατα τη γη παραωθήσονται ει χείρα τρομφαία μερίδε αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθίστε επί το Θεό επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό την εφράγη στόμα λούν τον άδικα. Εν τη όρθια σε μελέτων εισέδου ότι εγγυνή βοηθό μου και τη σκέπη των πτερίγων σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω μου δεν τα λάβει το εδεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι και νύν και αίγη σου αιώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι και νύν και αίγη σου αιώνα στον αιώνα να μην. Κύριε Θεό, σωτηρία μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εις αυτήν τον οποίο σου προσευχή μου κλείνω το όσο στη δέησή μου, ότι επλήστε κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ίγκυσε. Προσελογίστην, με όταν καταπνώ των Ισλάκων, εγεννήθηνο η άνθρωπο αβοήθητο σε νεκρή ελεύθερο. Όσοι δραματίε καθέφονται σαν τάφων μου και μνήσει έτσι και αυτοί εκ τη χειρό απόστησαν. Έθεν ντό με λάκο κατωτάτου εν σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίχθη θυμό σου και πάντα στου μετεωρισμού επίγε επεμέ. Εμάκρινα, του γνωστού μου επεμού ήρθαν ντό με βδέλιγμα εαυτή. Παρεδόθεν και ούγο ξεπορευόμενη θερμή μου ιστέ εκεί έκραξα προς σε κύριε όλη την ημέρα διεπέντας από σε τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσια ή ιατρία εναστήσου και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε δίσεν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήστε εν το σκότω θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Κακό προς σε κύριε εκεί έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ή να τι κύριε αποθεί την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου επ' εμού. Φτωχό είμαι εγώ και εν κόπη σου εκνοεί την τόση μου, σωθίζει ταπεινώθην και εξυπηρήθην. Επειδή διήλθον εωργέ σου, εφηβερισμοί σου εξατάραξαν με. Εκύκλωσαν με ω είδωρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκνα απ' εμού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από τα λεπορία. Κύριε Θεό, σωτηρία μου μέσα και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Είσαι αυτό τον οποίο σου προσευχή μου κλείνουν το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και μη επιλανθάνου πάστα στα αποδόσει αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα νομίω των ιόμενων πάσα στα σνώσου σου. Τον λυτρούμενον εκφορά τη ζωή των στεφανούντων σαν ελέη και εκτερμή. Τον εμπιπλώντα να γαθεί στην επιθυμία σου να κινηστεί σε τεωσά ή του ηνιώτη σου. Ποιον ελεημοσύνη ο κύριο και κρίμα πάση αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού του Μωυσή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και λέει μόνο κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, ου και στέλο ορκιστή σε τεωδέη στον αιώνα μηνύ. Ου κατά σαν ομοίε ημών επίση εν μήνου δέκα, τα σαμαρτίε ημών τα πέδο και ρημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκρατέω ο κύριο του έλεο αυτού του φοβωμένου αυτών. Καθώ αναφέρουσε να το λέει από τη μόνη μάκρη με θυμώντα σαν ομοίε ημών. Καθώ εκτήρη πατήρι ούσο κτήρι ο κύριο φοβωμένου αυτών, ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών εμεί σου τη χούσα μεν. Άνθρωπο ω συγχόρτωσε η μέρα αυτού ή άνθρωπο του αγρού του εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθαν εν αυτό και ούχη υπάρξει του και επιγνώστε εν των τόπων αυτού. Το δέλεο του κυρίου από το αιώνα και έω του αιώνα επί του φοβωμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ιών τη φυλάσσωση την διαθήκη αυτού. Και με μνημένη στο έναν τόνο αφού του ποιήσε αυτά. Κύριος εν το ορονό ετοίμα στο θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούνται στον όνομα αφού του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάση δυνάμει αυτού λειτουργία αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα τα έργα αυτού εμπαντή τόπο τη δεσποτεία αυτού ευλόγη ψυχή μου τον κύριον. Εμπαντή τόπο τη δεσποτεία αυτού ευλόγη ψυχή μου τον κύριον. Κύριε Σάκουσον τη προσευχή μου. Ενώ στη δέησή μου τη αληθεία σου εισάκουσον όνομα τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου του δικαιωθεί στην οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν οθώ σε ψυχή μου ταπείνωσε εν εισγήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρού αιώνα και η κηδεία στην επιμέτω πνεύμα είναι μια ταράκτη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργειος εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα πως έτας κύριο ψυχή μου ως γέννη δρόση ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπη το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με έτσι καταβαίνω στην εισδάκον. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος ότι επισήλπισα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν η πορεύσεν με προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε από τον εχθρό μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξό με το πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία εν και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψες η ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου από τον κόσμο σου. Εισάκουσα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν τα του δούλου σου. Εισάκουσα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν τα του δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αήγη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα Σύ.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Παρτισάνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, εσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.

0: Χριστου στράτου, των σωμάτων ασφαλείας πατρίδος ημών του Κυρίου Δεϊτόμε.
1: Ελέησον.
0: Της πόλεως και ενορίας ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας, και των πίστηκων των εναυτές του Κυρίου Δεϊτόμε.
1: Ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αερών εμφορίας των καρπών, της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου Δεϊτόμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περπλεόντων, οδηπορούντων, ασούντων, καμνόντων, εχμαλώντων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊτόμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Χριστίνε ημάς από πάσης τύψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊτόμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εφράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
1: Παναγία
0: με τα πάντων των Αγίων των έξαντες σε αυτούς και άλλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ό,τι πρέπει, εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαία ή και σώνα στον αιώνα.
1: Αμήν Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Πάντα τα έθνη κυκλωσάνουμε και το όνομα του Κυρίου.

0: του προφήτου σου Ισαΐου τη μνήμην Κυρία εορτάζοντας δι' αυτού δες δισοπούμεν σώσον τα ψυχάς ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι.
0: Στολέστε σε ξέματος οραϊζόμενος Κυρίω παρίστατε το Βασιλείο ουρανών Χριστοφόρε αείδημε όθεση να σωμάτων και μαρτύρων κορίες
1: άδειστη Τρισαγίω και βρυχτή μελωδία.
0: Διότι εσύ και εσύ έζεσαι, σώζεσαι τους δούλους σου. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, μεσούσεις της εορτής, διψώσαν μου την ψυχήν, ευσεβίας ποτής ονάματα. Ότι πάση σωτηρευώ εισάς, ο διψών ερχέστο προς με και πεινέτο. Η πηγή τη ζωή Χριστέ ο Θεό, δόξα σύ.

0: σου δεσποινείς ημών Θεοτόκου και υπάρθεν Μαρία. Με τα πάντα των Αγίων ημών εύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ισόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα.

και πάρτεν. Εν της αρχήν καρδί εξ ούρος γυμνήσει, ο Υιός σου και Θεός ημών, ο Δίας Σταυρού καταδεξάμενος πάθος, ελυθρός

Λίδα που πανίε ορτής μεσαζούσης της νομικής, διδάσκων σωτήρ μου εν ιερό, λέγω την άνοιαν των απίστων Εβραίων και βόν της όχης θεία φωνή ως φιλάνθρωπος, ο διψών ερχές, αν έκραζεν ερχές το πρόσμε και πινέτο,

Αγίον Πνεύμα Σου και σώσον ημάς σου τι υπάρχεις πολύ ελέγω. Ο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων εορτής μεσαζούσης της νομικής.

0: Ο Παναγίον Θεμάς και σώσον ημάς ότι υπάρχεις πολύ έλεος.
1: Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλου κοίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες επιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδούγαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Διαπαντός ευλογούνται στον Κύριο, υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γαρυπομείνας δι' ημάς θανάτω θάνατον όλεσαι. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήτος των εκτιμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήματον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τη συλλόγη σου και νικήσεν το πριν εστέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσες έμει η μύτη μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως θέα τη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδία εν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη ανανέλησατε μου. Απόδος με την αγαλίεση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη σία νέδο κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκο εξοδενώσει. Αγάθημον Κύριε και ευδοκίες ο την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι το θυσιαστήριον σου μόσχος και ελέησόν ο Θεός.
0: Καλάσεις. Ο Ερυθρέων πέλαγος σαυρώκης Ιγνεσίν, ο παλαιός πεζεύθες Ισραήλ, Μωυσέως και του Αμαλίκ, του Αμαλίκ την δύναμη εν τη ερήμο ετροπός ατό.
2: Δόξα σοι ο Θεός, ημαν δόξα σοι μεγάλε, της υπέρνου σου δε

0: Χριστής Μαρμαρίγας Θεότητος εξ Αποστέλων Χριστέ της εορτής εν μέσω προφανώς εορτήκα χαρμόσυνος των σωζομένων πέφτητας και σωτηρίας ημιν πρόξενος.
1: Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ Σοφία, δικαιοσύνη Κύριε και απολύτρωση παραθέους η γεγονός ημίν από γης προς ουράνιον, διαβιβάζον ύψωμα και πνεύμα θείων χαρά.

0: υπερουσίως μη δουλεύσασα.
1: Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, φώτισον με Κύριε ο Θεός μου και καθοδηγήσον φεδρώες του Θείου προφήτου την ένδοξον.

0: μόνο τη ψυχή. Σαφώ υποτάξα την δόξα κατηξίωσε. Ήδη του παντοκράτορο.
1: Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών δεύτε πάντε σήμερον Χριστοφόρη. Του Χριστοφόρου την μνήμη του τη αληθεία μάρτυρα Θεόφρονες.

0: Θεοτόκον,
1: άθος δε πάλιν το
0: εξούς αρχουμένων λόγων,
1: προήγγειλεν ο ένδοξος
0: Ισαΐας φαναχράντε.
2: Ελέησον και διαφύλαξον.

0: Αμήν. Και σε ορτήσεις νομικής μέσα ζούσεις, όταν απάντων ποιητής και δεσπότης προς τους παρόντες έλεγες, Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσταστε είδωρα Αθανασίας, όθεν σοι προσπίπτωμεν και πιστός εκβοώμεν, τους εκτιρμούς σου δώρησε ημίν, σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.
1: Θείας χάριτος κατηξιώθη ότι ήκουσας φωνή Κυρίου, η σοφία του προφήτα πανέδοξε μου, της αληθείας προρίσεις εκήρυξας και ανυμνούντας τυράννου δίλεξας. Όθεν πρίον νυκτριζηλήν όπλης δυσπαρίσταται Χριστό, εκλυπαρών υπέρ το δούλον σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι,
1: ευσεβίας τη γνώση καταλαβών, αγωνίας των ζώφων αποβαλών, μάρτης κατεπάτησας τον αρχαί κακονόφιν.

0: τον απευσυντορίσαστε. Σε εορτάζουσι πόθο την Αγία Μνήμη σου.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Δεσπότης των όλων εν τον ναό εστικών. Εορτής μεσαζούσις πεντηκοστής της Σεπτής τους Εφραίους προσλαλών διελέγχει τρανός. Εν Παρισία πολίος βασιλεύσον και Θεός.

0: των ψυχών ημών και σοι την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Της προφητείας το χάρισμα δεδεχμένος προφητομάρτης Ισαΐα Θεοκήρυξ πάσιν ετράνω σας της ευήλιον την του Θεού φωνή σας μεγαλοφόνος σάρκωσιν. Ιδού η Παρθένος εν γαστρή λείψετε.
2: Ιδού η Παρθένος εν γαστρή λείψετε.
1: Όλος υπάρχουν νεκρωμένος και ακάθαρτα χείλη και κεκτημένος Χριστέ, πως ίσως η ένων επάξιον, όντως γινώσκον την συνεσπλαχνίαν, ότι σώζει τους πίστης υπροσιώντας, ως περποτέ και η χείρα εκείνη, τα δύο λεπτά προσφέρω λόγους χιλέων ρηπαρών, και προσπίπτω καραυγάζονση, το νουν μου φώτισον δέσποτα, ή να λέγω μετά του προφήτου σου, ιδού η Παρθένος εν γαστρή λείψετε.
2: Ιδού η Παρθένος εν γαστρή λείψετε.
1: Η ενάτη του μηνός, μνήμη της αθλήσεως του Αγίου ενδόξου προφήτου Ισαΐου, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου, τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Επιμάχου και Γορδιανού, τη αυτή ημέρα εάγιε μάρτυρες Καλλινίκη και Ακυλίνα, εδία του Αγίου Χριστοφόρου πιστεύσασε το Χριστό, σούβλες από ποδόν έως όμων διαπαρίστε.
2: Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Νικολάου του Εμβουνένης.
1: Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Το πείσαν αυτής κρίμα έγραπτον δοξά αυτή εστεπάση της οσίης αυτού σοφία και δύναμη του Πατρός το απαύγασμα λόγος ο αηδίος και Υιός του Θεού εν ιερό παραγένεται σαρκή και δίδασκεν

μεσούσεις της εορτής, διψώσαν μου την ψυχήν, ευσεβίας ποτής ονάματα, ότι πάσης σωτηρευόησας, ο διψών έρχεστο προς

0: σαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Κύριε.
0: Τι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ

Δόξας της παρά Χριστού, θαυμάτων αναβλύζεις δωρεάς και προστρέχεις τη Θεία σου αρρώγη, ως η ομάρτης ένδοξε.

Κατ' εκείνων των καιρών επέβαλεν Ηρώδης ο βασιλεύς τας χείρας κακός ετινάς τον από της εκκλησίας, ανήλε δε Ιάκωβον των αδελφών Ιωάννου μαχαίρα και ειδών ότι αρεστών εστί της Ιουδαίης, προσέθετο συλλαβήν και πέτρων, ήσαν δε εημέρε των αζήμων, ον και πιάσας έθετο εις φυλακήν, παραδούς τέσσαρση τετραδίης στρατιωτών φυλάσσιν αυτών, βουλόμενος μετά το Πάσχα αναγαγήν αυτών το λαό. Ομένουν Πέτρος επιρρήτω εν τη φυλακή, προσευχή δε ειν εκτενής γινωμένη υπό της Εκκλησίας προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Ότε δε έμελεν αυτόν προάγειν ο Ηρώδης την νυχτή εκείνη, είναι ο Πέτρος κοιμόμενος μεταξύ δύο στρατιωτών, δεδεμένος αλύσεση δυσή, φυλακέστε της θύρας ετήρουν την φυλακήν. Και ειδού άγγελος Κυρίου επέστη και φως έλαμψεν εν το οικίματι, πατάξας δε την πλευράν του Πέτρου, ήγηρεν αυτόν λέγον «Ανάστα εν τάχη» και εξέπεσον αυτού εαλύσεις εκ των χειρών. Είπε τε ο άγγελος προς αυτόν, περίζωσε και υπόδισε τα σανδάλια σου, επίησε δε ούτω, και λέγει αυτό «Περιβαλού το ημάτιόν σου και ακολούθημη και εξελθόν ικολούθη αυτό» και ουκ είδη ότι αληθές εστί

το γινόμενον δια του Αγγέλου, εδόκι δε όραμα βλέπει, διελθόντες δε πρώτην φυλακήν και δευτέραν ήλθον επί την πύλην την σιδηράν, την φέρουσαν εις την πόλην ή της αυτομάτη η νύχθη. Αυτής και εξελθόντες προήλθον ρήμην μίαν και ευθέως απέστη ο άγγελος απ' αυτού. Και ο Πέτρος γενόμενος εν εαυτό είπε,

Είπεν ο Κύριος προς τους επιστρεπιστώτας αυτών Ιουδαίους, εάν ημείς μείνετε εν το λόγο το εμώ, αληθώς μαθητέ μου έστε και γεγονώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Απεκρίθησαν και είπαν αυτός σπέρμα βράμεσμεν και ουδεν είδε δουλεύκαμεν πω ποτέ πως συλλέγεις ότι ελεύθεροι γεννήσεστε. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημί, ότι πάσο ποιόν την αμαρτίαν δούλωσεστη της αμαρτίας. Ο δε δούλος σου μου μένει εν τη αικία εις τον αιώνα, ο Υιός μένει στον αιώνα.

Μαύρα μέστε, αλλά ζητείτε με αποκτήνε ότι ο λόγος ο αιμός σου χωρεί εν ημί. Εγώ εώρακα παρά το πατρί μου, λαλό και ημισούν, ο εράκατε παρά του πατρί μου, πείτε. Απεκρίθησαν και είπον αυτό, ο πατήρ ημών Αβράμεστη, λέγει αυτής ο Ιησούς. Η τέκνα του Αβραάμ είτε, τα έργα του Αβραάμ επίτε αν, μην δε ζητείτε με αποκτήνε, άνθρωπον, ως την αλήθεια νημήν λελάλικα, η νίκουσα παρά του Θεού.

Στον ιερέως μετά των οικογενειών αυτών και πάση Χριστό ημών αδελφότητος του ευσεβούς ημών έθνους πάση αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσαν αέρα φιλοχρήστου στρατού των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη εν ωρία ταύτη των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών ιεροψαλτών ευλαβών προσκυνητών και πάντων ημών των προσελθόντων εις την θείαν και ηράν μυσταγωγίαν ταύτην συγγυνεξή και τέκνης αυτών υγείας, θείας βοηθείας και σωτηρίας υπερέ αυτών ημών είπομεν, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων ακαινιστών αφιερωτών, του Αγίου Ναού τούτου, των υπερπίστεως και πατρίδες αγωνισαμένων και πεσόντων, και πάντων των υπερπίδε Αναστάσεως ζωής θεωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών, για τα ονόματα ημών εύσημης στην Θεία και ενάνιων προθέσεις ζώντα και κοιμημένων και των και κοιμημένων δούλων του Θεού Κωνσταντίνου, Θεμιστοκλή, Ελένης, Άνης και Ξανθής που και το ιερό μνημόσυνον τελούμεν ανάπαυσαν την ψυχή αυτών όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου.

Ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προφάντων των αιώνων, πως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους, και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και στο τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Πνεύματι σου το Αγίο υπερπάντων ονείσμεν και ονοπίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εσημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας Ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίωση και της ύπαρες και χιλιάδες αγγέλων και μοιριάδες αγγέλων των χεροβίων και τα σεραφείμ εξαρτερία. Πολύ όμορφα μετά τους ευκαιρούντα.

σε έμπλεμε, σε λόγω σχέση με κύριε Λαμφάσου και σε αυτήν την πλατεία και παρακαλούμε τη ΣΕΚ και δεόμεθα και τέβουμε την κατάρτιση του πνεύμα στον τάχη μας που κείμενα εδώ κατάφτα. Και πίσω, μεν άρτων τούτων, ευλόγω σώματος.

Ελλήνων δέσποτα φιλάνθρωπα και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν καταξίωση μας μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων τάμφθης της Ιεράς Πνευματικής Τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος εις άφηση αμαρτιών εις συγχώρηση πληρωμάτων εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίας Βασιλείων Ολοκληρωμίας Φαρισαία της προς εμείς κρίμα εις κατάκριμα και καταξίωσον ημάς

Όλοι μαζί. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς τα

Δημητρίτου σου δυνάμει τα πάντα δημιουργεί σας και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων εις των παραγωγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπειδε επιπληκόντας σε αυτόν κεφαλάς, ουγαρέκλυναν σαρκή και αίματι, αλλά σύν το φοβερό Θεό, σύν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίνη αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστον ιδία της χρειάς της πλέωσης σύγκλωσον, της οδηπορούς συνόδευσαν τους νοσούντας. Ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρη

και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων προσκυσμός. Της βασιλείας σου και έλθε εις το αγιάσαι ημάς του άνω του Πατρίς ηχαθήμινος και όδε ημίνα ουράτος συνένει καταξίου σου και δεθυσά σου κυρί μεταδούνε ημίν του αγράντου σώματός και του ημιέμοντος διημών πεν το λαός. Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό κρίσον Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό και ελέησον.

0: πάθηκον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Τι Κύριε.
2: Ευχαριστούμε εσύ δε στον φιλάνθρωπο ευεργία των ψυχών ημών και την παρούση ημέρα καταγγείλω σε εμά των υπουρανίσεων και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν. Στήριξον εμά το φόβο σου του πάντα που μισόν ημών τη ζωή. Ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχέ και ηγεσίε τη ενδόξη του Δόκου Παρθένου Μαρία και πάντων των Αγίων σου.
0: Ότι εσύ ο αγιασμό ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Τους ευλογούντας σε, Κύριε, και αγιάζον τους επί σε πεπιθώντας, όσον ο Θεός το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίωσον τους αγαπώντας, δεν πρέπει αν το ήχος του Σιάδους αντιδόξου, το οίκαι σου δυνάμει. Και μη εγκαταλείπεις ημάς σου, ελπίζοντας επί σε ειρήνη, το κόσμο σου δόρισε της Εκκλησίας σου, της ιερεύσης της άρχουσου μόνο στα λόγια του λαό σου. Ό,τι πάσα εδώ, είσαι κατοίκη παντού ρήμα τέλειο, να μην ευθύ κατεβαίνουν στους τρόπους των φώτων. Και στην δόξα και ευχαριστήν και προσκύνησαν να αναπέμουμε το Πατρί και το Υιό και το

0: παρά Χριστό το θανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετ ισόμεθον.
1: Πάσχου Κύριε,
2: Κύριο δεηθώμεν,
1: Κύριε ελέησον,
2: ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός, ο το θάνατο καταπατής διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόνη το ρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον και δασφυχάστον και κειμένου δούλου σου Κωνσταντίνου, Θεμιστοκλή, Άνης, Ξανθής και Ελένης, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα, οδύν ηλίπη στεναγμός, παναμάρτημα το παραυτόν πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότου καίστην άνθρωπος ο ζήσει δε και θα αμαρτήσει, η γαρμός της αμαρτίας υπάρχης, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια.
0: Κύριε ελέησον,
2: της η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυσης, τον

0: και μακαρία ανάπους και μενοδούλων σου, Κωνσταντίνε Θεμιστοκλέους, Ελένης, Άνης, Ξανδής, Χριστέ, ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν, συν το ανάχθος σου Πατρί και το Παναγία και αγαθό και ζωπαίο σου Πνεύματι. Νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Δόξα ελπίσιμον Κύριε, δόξα Σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών, πρεσβείης των αγράμμων και παραμόμου Αγίας Αυτομητρός, δια δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασίας των τιμίων των αγιοδυνάμεων ασωμάτων.

Πάσχων Έτσι, ο Πολίτιος, Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των Ιατρών και Θεατρικών Δικαίων, Θεό Πατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ισαΐου, των Αγίου Μαρτύρων Χριστοφόρου, του Αγίου Μάρτυρος Νικολάου, του Ενβουνένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρός Ημώνιου Ερωνίμου, του Σιμωνοπετρίτου και τη μνήμη τελούν και πάνω των Αγίων, λέει σε σώσε ημάς, ο καθώς φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και της ενδύσεις μνήμας η ζωήν καρισ

Κύριε, εις άξον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη σε έρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιό σου παζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως Γιάννη δροσή. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην Ισλάκων. Άκουστον ποιησόν το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριο Δόνιν, πορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε από τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψιος πληχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου θλίποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλήνω με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη και τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Μαμεγίστων Ταξιαρχών,

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

0: Μια μικρή πράξη μπορεί να χαρίσει ζωή. Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου σας προσκαλεί στην Εθελοντική Αιμοδοσία τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλείου. Ας προσφέρουμε όλοι με αγάπη και ευθύνη.
1: Λάμπουν τα αστέρια στον ουρανό. Το φεγγαράκι λάμπει κι αυτό. Ένα παιδάκι ακουμπισμένο, σε παραθύρι μισανοιγμένο, τα δαχτυλάκια του πότε μετράει, πότε τα αστέρια ψηλά κοιτάει. Τώρα εμέτρησε ως τα 9, μα είναι ακόμα τόσο πολλά. Εκείνο άραγε το έχει μετρήσει. Αχ, πρέπει πάλι να ξαναρχίσει. Σε λίγο χώνεται γλυκά-γλυκά, μες της μανούλας του την αγκαλιά. Κι ως το χαϊδεύουνε τα δυο της χέρια, ξεχνάει και μέτρημα, ξεχνάει και αστέρια.

Το χάδι σου, μανούλα μου, είναι απαλό και τρυφερό, σαν τον ολόλευκο αφρό που παίζει στα κρογιάλι. Το χάδι σου, μανούλα μου, είναι δροσιά της χαραυγής. Πάνω σε λούλουδα πηγής, πανθούν αγάλι-αγάλι. Το χάδι σου, μανούλα μου, αγγελικός ανασασμός, που μου το χάρισε ο Θεός μέσα στη γλυκιά σου αγκάλι.

Αλεξανδρούπολη την όμορφη αυτή πολιτεία, την πόλη μας, έχουν γράψει ένα ειδικό τραγούδι ο Παντηρής Θαλασσινός με τον Κατσούλη τον Ηλία, ο οποίος φυσικά δεν είναι μαζί μας, έχει φύγει, αλλά θέλω να, να σας το θυμίσω τώρα, γιατί έχουμε καιρό να το πούμε, μαζί με τα παιδιά.

0: Συντροφιά με τον Χριστό.
1: Μια εκπομπή για τα παιδιά. Γεια σας παιδιά!
0: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε!
1: Καθίστε αναπαυτικά, γιατί αρχίζει η εβδομαδιαία χαρούμενη συνάντησή μας
0: Συντροφιά με τον Χριστό.

0: Εδώ στη συντροφιά μας περνάμε λίγη ώρα με
1: τραγούδια,
0: ιστορίες,
1: ανέκδοτα,
0: παιχνίδια,
1: γέλια
0: και άλλα πολλά, όλα αυτά
1: συντροφιά με τον Χριστό.

0: Τι έχεις, Κατερίνα, κι είσαι έτσι μουτρωμένη?
1: Άσε, δεν έχω όρεξη.
0: Γιατί, τι έπαθες?
1: Αφού σου είπα να μην μου μιλάς, δεν έχω καθόλου όρεξη. Θύμωσα.
0: Το βλέπω στο πρόσωπό σου ότι έχεις θυμώσει. Και να μην μου το έλεγες θα το καταλάβαινα. Αλλά έτσι θέλεις να μείνεις. Να είναι η καρδιά σου γεμάτη θυμό. Δεν θέλεις να έχεις μέσα σου ειρήνη?
1: Να έχω μέσα μου ειρήνη. Φυσικά και θέλω. Αλλά πώς να έχω όταν η Δανάη όλο με ενοχλεί στο σχολείο? Σήμερα με θύμωσε τόσο πολύ που στο τέλος της μίλησα πολύ άσχημα.
0: Την ιστορία της Χρύσας μου θυμίζεις. Τη θυμάσαι?
1: Τη Χρύσα τη θυμάμαι. Εννοείς το κορίτσι που έμενε πέρυσι από κάτω μας. Σωστά. Είχε θυμώσει κι αυτή. Μήπως την ενοχλούσανε κι αυτή στο σχολείο?
0: Κάτσε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Η Χρύσα ήταν ένα όμορφο κορίτσι, λεπτοκαμωμένη και ευκίνητη, με σγουρά ξανθά μπουκλάκια και δύο υπέροχα πράσινα μάτια που τέριαζαν τόσο στο στρογγυλό της προσωπάκι. Ήταν το τρίτο παιδί της οικογένειάς της και επειδή είχε μεγάλη διαφορά από τα δύο αδέλφια της, στο σπίτι την είχαν σαν κούκλα. Όλοι έπαιζαν μαζί της, την πήγαιναν βόλτες, την είχαν γεμίσει με δώρα και παιχνίδια. Η Χρύσα από πολύ μικρή κατάλαβε την αγάπη που της είχαν όλοι. Κανένας δεν της έλεγε όχι σε ό,τι ζητούσε. Και αν η μαμά τολμούσε καμιά φορά να πει «Μην τι κακομαθαίνετε», οι άλλοι γελούσαν στο σπίτι και το έπαιρναν για υπερβολικό. Όσο όμως μεγάλωνε, έβλεπαν πως η Χρύσα γινόταν πολύ απαιτητική. Όταν έρχονταν άλλα παιδιά στο σπίτι για να παίξουν μαζί της, αυτή πάντα έκανε το κουμάντο. Και αν κάποιο παιδί δεν υποχωρούσε στις απαιτήσεις της, τσίριζε, χτυπούσε τα πόδια και γέμιζαν τα μάτια της δάκρυα. Το ίδιο και στο σχολείο. Η δασκάλα έλεγε στη μητέρα της ότι η Χρύσα θυμώνει όταν δεν γίνεται το δικό της. Βέβαια, δεν μουντζούρωνε πια τις ζωγραφιές των παιδιών όταν θύμωνε, ούτε έσπαζε ό,τι έπαιρναν πρώτα οι άλλοι. Όμως, ήταν χαμογελαστή μόνο όταν οι άλλοι ασχολούνταν με αυτήν και τη θαύμαζαν. Σε κάθε ερώτηση της δασκάλας, αυτή πεταγόταν. Και αν κάποιο άλλο παιδί έδινε την απάντηση, κατέβαζε τα μούτρα. «Χρύσα, δεν σου πάει να είσαι κατσουφιασμένη και θυμωμένη. Είναι τόσο όμορφο το προσωπάκι σου όταν χαμογελάς», της έλεγε πολλές φορές με αγάπη η δασκάλα της. Σαν μπήκε ο Δεκέμβριος, η χαρά όλων των παιδιών της δευτέρας τάξης ήταν διπλή. Γιατί η δασκάλα τους είχε ενημερώσει από καιρό ότι θα αναλάβουν τη χριστουγεννιάτικη γιορτή. Θα παρουσίαζαν τραγούδια και ένα θεατρικό έργο. Η κυρία Φρόσο άρχισε να δοκιμάζει πρώτα τα παιδιά που θα έπαιρναν τους μεγαλύτερους και πιο δύσκολους ρόλους. Η Χρύσα, όλο σκέρτσα και καμώματα, ήταν σίγουρη πως ο μεγαλύτερος ρόλος θα ήταν δικός της. Η δασκάλα όμως διάλεξε τη Στέλλα. Δεν πίστευε στα αυτιά της η Χρύσα. Κατσούφιασε, χλώμιασε, θύμωσε. «Εγώ τον θέλω αυτό το ρόλο, αλλιώς δεν θα παίξω στη γιορτή», είπε και περίμενε πως θα της γίνει το χατήρι. Η Στέλλα, γλυκιά και ευγενική, ήταν έτοιμη να υποχωρήσει, αλλά η δασκάλα ήταν ανένδοτη. «Χρύσα, όλοι οι ρόλοι είναι σημαντικοί, αν τους παίξουμε ωραία. Μη βιάζεσαι να πεις πως δεν θα παίξεις», της είπε και συνέχισε να μοιράζει ρόλους στα άλλα παιδιά μέχρι που χτύπησε το κουδούνι για διάλειμμα. Δεν πρόλαβαν όμως να βγουν στην αυλή και η Χρύσα, βλέποντας τη Στέλλα να μιλάει με μια φίλη της για το ρόλο, όρμησε, την άρπαξε από τα μαλλιά και την τράνταζε. «Τρέχα να πει σε όλους ότι πήρες το ρόλο. Κάνε τη σπουδαία», φώναζε. Τα άλλα παιδιά τα είχαν χαμένα. Είδαν μια Στέλλα να έχει πέσει στο πάτωμα και τη Χρύσα από πάνω της να της μιλά θυμωμένα. Σε λίγο ο δάσκαλος που εφημέρευε, της έφερε στο γραφείο των δασκάλων και τις δύο κλαμμένες, τη μία από πόνο και την άλλη από θυμό και νεύρα. Η μητέρα της Χρύσας, όταν έμαθε από τη δασκάλα το περιστατικό, κατέβασε το κεφάλι. Τι θα έκανε με αυτό το παιδί? Λυπόταν τόσο πολύ, γιατί έβλεπε πόσο υπέφερε και η ίδια η Χρύσα από το θυμό και τον εγωισμό της, αλλά και οι άλλοι εξαιτίας της. Το μεσημέρι όλοι στο τραπέζι ήταν αμίλητοι. Η Χρύσα κλείστηκε στο δωμάτιό της και δεν βγήκε παρά μόνο όταν της είπε η μητέρα της πως ήρθε ο αγαπημένος της παππούλης, ο πατήρ Ελευθέριος, ο θείος της μαμάς της. Η Χρύσα του φίλησε το χέρι και κάθισε κοντά του. Η μαμά πήγε να του ετοιμάσει ένα χυμό και ο παππούλης έμεινε μόνος μαζί της. «Λοιπόν, Χρύσα, μαθαίνω πως πέρασες δύσκολα σήμερα στο σχολείο. Τι λες, θέλεις να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε? Δεν μου λες, σου αρέσει αυτό το δωμάτιο έτσι όπως είναι τακτοποιημένο ή θες να είναι εδώ λάνο κάτω?» «Ναι, μη χαμογελάς, έτσι είναι. Όπως φροντίζουμε και τακτοποιούμε τα πράγματα γύρω μας, έτσι και πολύ περισσότερο πρέπει να τακτοποιούμε τα πράγματα μέσα στη ψυχή μας. Αν τα αφήνουμε χωρίς φροντίδα, τότε είμαστε άνω κάτω και έχουμε τα σημερινά. Θέλεις λοιπόν να αρχίσεις σιγά σιγά να νοικοκυρεύεις την ψυχούλα σου?» «Ναι», ψιθύρισε το παιδί που του είχε εμπιστοσύνη.
Η ψυχή όλων μας λερώνεται από πολλές κακίες. Ας αρχίσουμε την προσπάθεια να την απαλλάξουμε πρώτα από το θυμό, που τόσο σε ταλαιπώρησε σήμερα. Για να καθαρίσουμε την ψυχή μας, πρώτα ζητάμε τη βοήθεια του Θεού. Ο Χριστός μας θα μας δυναμώσει σε αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, παιδιά, θυμώνουμε όταν δεν γίνεται αυτό που θέλουμε ή όταν νομίζουμε ότι οι άλλοι μας αδικούν. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε? Πρώτο, να μην απαιτούμε να γίνεται πάντα το δικό μας χατήρι, να αφήνουμε κάποιες φορές να γίνεται και το χατήρι των άλλων. Και δεύτερον, όταν θυμώνουμε, ας μην μιλάμε αμέσως, γιατί θα πούμε κάτι κακό και μετά θα το μετανιώσουμε. Θα λυπηθούμε κι εμείς οι ίδιοι για αυτό που είπαμε πάνω στο θυμό μας. Τα μεγαλύτερα παιδιά, προσπαθώντας να νικήσουν το θυμό, λένε κάποιες φορές το Πάτερ ημών πριν μιλήσουν, ζητώντας τη βοήθεια του Θεού. Εσείς αν θέλετε, μετρήστε πρώτα μέχρι το 30 για να φύγει ο θυμός και μετά μιλήστε ήρεμα. Η Χρύσα εκείνη τη μέρα πήρε την απόφαση να προσπαθήσει. Ζήτησε ειλικρινά συγγνώμη από τη συμμαθήτριά της και πήρε μέρος στη γιορτή με το ρόλο που της είχε δώσει η δασκάλα της. Σιγά σιγά η ψυχή της γινόταν όλο και πιο όμορφη. Γινόταν έτσι ομορφότερο και το πρόσωπό της. Την αδυναμία της Χρύσας, τον θυμό, νομίζω παιδιά πως την έχουμε κι εμείς. Τι λέτε? Θέλετε να πάρουμε κι εμείς την απόφαση να προσπαθήσουμε να τον νικήσουμε? Θυμάστε τις συμβουλές που έδωσε ο παππούλης. Να μην θέλουμε να γίνεται πάντα το δικό μας, να υποχωρούμε. Ας παίξουμε το παιχνίδι που θέλουν οι άλλοι. Ας μην μπαίνουμε εμείς πάντα πρώτοι στη σειρά. Και να μετράμε μέχρι το 30 πριν μιλήσουμε, όταν είμαστε θυμωμένοι. Ή να λέμε το Πάτερ ημών, ζητώντας τη βοήθεια του Θεού. Έτσι θα μπορούμε να μιλήσουμε πιο ήρεμα μετά και σιγά σιγά θα φεύγει ο θυμός μας. Μην ξεχνάτε παιδιά, πως όταν θυμώνουμε, καταστρέφουμε τις φιλίες μας. Κανείς δεν θέλει για φίλο του ένα παιδί που θυμώνει και ξεσπάει νευριασμένο πάνω στους άλλους. Αντίθετα, το παιδί που νικά το θυμό του γίνεται αγαπητό σε όλους. Για να νικήσω το θυμό, μαθαίνω να υποχωρώ. Δεν θέλω θυμωμένα να μιλώ και τους καλούς μου φίλους να λυπώ. Αυτό, παιδιά, ας είναι το σύνθημά μας, η σκέψη μας και στην καρδιά μας, να προσπαθούμε να το τηρούμε καθημερινά στη ζωή μας.

0: Χαίρετε, παιδιά! Ήρθε η ώρα για το παιχνίδι μας, η ώρα που ξέρω πως όλοι περιμένετε. Είστε έτοιμοι? Σήμερα θα έχουμε μαζί μας και μία φίλη της εκπομπής, την Αγγελική.
1: Χαίρετε, παιδιά! Τι θα παίξουμε, Μαρία, σήμερα?
0: Σήμερα θα παίξουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που το έχουμε ξαναπαίξει στο παρελθόν, Top 5. Το θυμάστε?
1: Ωραίο παιχνίδι αυτό, αλλά καλύτερα να το θυμίσουμε πάλι για όσους ίσως το έχουν ξεχάσει.
0: Εντάξει, ας θυμίσω τις οδηγίες λοιπόν. Εγώ θα σας λέω μία κατηγορία. Για παράδειγμα, 5 λέξεις σχετικά με τη γέννηση του Χριστού. Εγώ θα έχω 5 συγκεκριμένες λέξεις στο μυαλό μου και εσείς θα πρέπει να τις πετύχετε. Τι λέτε να ξεκινήσουμε με ένα δοκιμαστικό?
1: Φύγαμε!
0: Η πρώτη κατηγορία ας είναι αυτή που είπαμε. 5 λέξεις σχετικά με τη γέννηση του Χριστού.
1: Λοιπόν, σκέφτομαι ότι με τη γέννηση του Χριστού σχετίζονται οι άγγελοι.
0: Ωραία, ήταν η μία που είχα στο μυαλό μου.
1: Η Παναγία.
0: Δυστυχώς δεν είχα αυτήν.
1: Η Φάτνη.
0: Πάρα πολύ ωραία, η δεύτερη.
1: Ότι η γέννηση ήταν ένα θαύμα.
0: Ωραία, αλλά δεν είχα ακριβώς αυτό στο μυαλό μου.
1: Α, οι τρεις μάγοι.
0: Πάρα πολύ ωραία και είσαι πολύ κοντά και σε ακόμα μία λέξη.
1: Η βοσκή.
0: Ακριβώς, η βοσκή. Και μία τελευταία. Να βοηθήσω και τα παιδιά και να πω πως για να τη βρούνε θα μπορούσαν να κοιτάξουν πάνω στον ουρανό.
1: Ναι, φυσικά. Το αστέρι που οδηγούσε τους μάγους στη Φάτνη όπου γεννήθηκε ο Ιησούς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτό, παιδιά, ήταν το πρώτο, το δοκιμαστικό και τώρα πάμε στο κανονικό μας παιχνίδι και ξεκινάμε με τις παραβολές του Χριστού. Μπορείτε να σκεφτείτε 5 παραβολές του Χριστού?
1: Η μία είναι η παραβολή του καλού Σαμαρίτη.
0: Ωραία, και την είχα στο μυαλό μου.
1: Η άλλη είναι η παραβολή του Σποραίος.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι και η Κυριακή που ξεκινάνε τα κατηχητικά.
1: Τι άλλο?
0: Για να σε βοηθήσω θα σου πω να πας στο Τριώδιο. Εκεί έχει μερικές παραβολές.
1: Σωστά, σωστά. Μου ήρθε μία. Η παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου.
0: Ακριβώς. Και τη δεύτερη Κυριακή του Τριώδιου θυμάσαι ποια παραβολή λέμε?
1: Αυτή είναι από τις αγαπημένες μου. Η παραβολή του Ασώτου Ιού.
0: Τέλεια. Και την τρίτη Κυριακή του Τριωδίου?
1: Για σκεφτείτε κι εσείς, βρε παιδιά. Την τρίτη εβδομάδα. Η παραβολή της Κρίσεως.
0: Ακριβώς, η παραβολή της Κρίσεως. Πάρα πολύ καλά τα πήγες, Αγγελική. Εσείς, παιδιά, πώς τα πήγατε? Συνεχίζουμε. Τώρα είναι σειρά σου, Αγγελική, να μου πεις μια κατηγορία.
1: Ωραία, λοιπόν. Η κατηγορία μας είναι 5 αντικείμενα που μπορούμε να βρούμε στο ναό.
0: 5 αντικείμενα που μπορούμε να βρούμε στο ναό. Εικόνες.
1: Πολύ σωστό, πολύ βασικό αντικείμενο για τη λατρεία μας.
0: Επίσης στο ναό, μήπως είχες στο μυαλό σου το κερί που ανάβουμε όταν μπαίνουμε?
1: Ναι, το είχα, το έχεις πετύχει. Έχεις άλλα 3.
0: Το στασίδι?
1: Όχι, δεν είχα το στασίδι, αλήθεια είναι. Για προσπάθησε πάλι.
0: Ναι, δεν είναι και ακριβώς αντικείμενο. Μήπως τότε είχες στο μυαλό σου το καντήλι που είναι μπροστά στις εικόνες?
1: Πολύ σωστά, το καντήλι.
0: Μήπως, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
1: Για να σε βοηθήσω, είναι κάτι που φορούν οι ιερείς.
0: Τα άμφια.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά αυτή είναι η λέξη, τα άμφια. Άλλη μία μας έχει μείνει.
0: Μήπως, το Ευαγγέλιο.
1: Πάρα πολύ σωστά, το Ευαγγέλιο, πολύ βασικό, για να ερχόμαστε σε επαφή με το Λόγο του Θεού.
0: Σειρά μου τώρα να πω κατηγορία.
1: Ναι, πάμε. Είναι η σειρά σου να πεις κατηγορία.
0: Θα πω μία λίγο πιο δύσκολη κατηγορία. Θα σας πάω στο μήνα Νοέμβριο και θα σας ζητήσω να βρείτε 5 ανδρικά ονόματα που γιορτάζουν στις 8 Νοεμβρίου. Να θυμίσω ότι 8 Νοεμβρίου είναι η γιορτή των Αρχαγγέλων και των Αγγέλων. Έτοιμοι!
1: Λοιπόν, αυτή είναι μία βολική ερώτηση για μένα, γιατί γιορτάζω κι εγώ εκείνη την ημέρα. Άρα, ένα όνομα είναι ο Άγγελος.
0: Πολύ σωστά, το είχα στο μυαλό μου.
1: Μετά μπορούμε να πάμε σε ονόματα αγγέλων που γνωρίζουμε. Για παράδειγμα, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ.
0: Πολύ σωστά. Το δεύτερο. Και νομίζω πως η σκέψη σου είναι σωστή, θα πετύχεις και άλλα ονόματα που έχω σκεφτεί κι εγώ.
1: Μετά μου έρχεται και ο άλλος αρχάγγελος, ο Γαβριήλ.
0: Ωραία. Ήδη έχεις βρει τρία. Είναι ακόμη ένας αρχάγγελος. Τον θυμάσαι?
1: Είναι ο αρχάγγελος Ραφαήλ.
0: Ακριβώς. Και έχω στο μυαλό μου ακόμη ένα όνομα, το οποίο είναι κάπως πιο δύσκολο.
1: Είναι μήπως κατηγορία, κάποιο τάγμα, τα Σεραφείμ.
0: Ναι, αλλά δεν έχω τα Σεραφείμ στο μυαλό μου.
1: Τότε θα είναι τα Χερουβείμ.
0: Πολύ ωραία. Ξέρετε, παιδιά, ότι υπάρχει ανδρικό όνομα Χερουβείμ. Θα μπορούσαμε βέβαια να πούμε και άλλα ονόματα, όπως Σταμάτης ή Ταξιάρχης, και αυτά είναι ονόματα που γιορτάζουν στις 8 Νοεμβρίου. Λοιπόν, αλλάζουμε κατηγορία.
1: Ναι, φυσικά. Τώρα είναι η σειρά μου. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη κατηγορία. Τώρα είναι η σειρά μου. Ψάχνουμε 5 ονόματα Αγίων που έχουν σχέση με αρετές που προσπαθούμε να αποκτήσουμε μέσα στην Εκκλησία. 5 ονόματα Αγίων που έχουν σχέση με αρετές.
0: Μάλιστα. Δεν έχει σχέση αν είναι ανδρικά ή γυναικεία.
1: Όχι, γενικά. Μπορεί να είναι και ανδρικά, μπορεί να είναι και γυναικεία.
0: Κάτι μου έρχεται στο μυαλό από την Αγία Υπομονή.
1: Πολύ σωστά. Ένα είναι αυτό.
0: Μετά ίσως Αγνή, η Αγία Αγνή.
1: Δεν το είχα αυτό στο μυαλό μου, αν και είναι εξαιρετική αρετή και πολύ ωραίο όνομα. Για προσπάθησε πάλι.
0: Τώρα όμως μου ήρθε στο μυαλό η Αγία Σοφία, που είχε 3 κόρες μικρές που είχαν ονόματα αρετών. Πίστη, ελπίδα και αγάπη. Είχες κάποιο από αυτά στο μυαλό σου?
1: Η αλήθεια είναι, Μαρία, ότι είχα και τα 3 αυτά.
0: Τέλεια, άρα είμαστε ήδη στα 4 ονόματα. Και μένει ακόμη ένα.
1: Το επόμενο δεν ξέρω αν θα μπορέσεις να το πετύχεις. Είναι λίγο σπάνιο σαν όνομα, για να σε βοηθήσω. Είναι ανδρικό όνομα Αγίου και έχει να κάνει με το να έχουμε πραότητα. Να μας λείπει δηλαδή η οργή. Ποιο όνομα σου έρχεται στο μυαλό?
0: Τώρα εμένα μου ήρθε το Ησύχιος.
1: Όχι, αυτό δεν το είχα καθόλου στο μυαλό μου. Ωραίο όνομα κι αυτό. Μοιάζει όμως κάπως.
0: Ναι, δυσκολεύομαι λίγο. Εσείς, παιδιά, δεν ξέρω αν το βρήκατε. Θα μπορούσαμε να έχουμε και μία επιπλέον βοήθεια.
1: Μία βοήθεια που μπορώ να σας δώσω είναι η εξής. Για παράδειγμα, ένα πάθος που έχουμε οι άνθρωποι είναι όταν δείχνουμε κακία απέναντι στους άλλους. Οπότε πρόκειται για την αντίστοιχη αρετή, ανδρικό όνομα, υπενθυμίζω, Αγίου. Μήπως τώρα βοήθησα κάπως?
0: Εμένα κάτι μου ήρθε στο μυαλό, αλλά όντως είναι λίγο σπάνιο όνομα. Δεν ξέρω αν θα το πετύχω. Μήπως είναι το Ακάκιος?
1: Το βρήκες, Μαρία, μπράβο! Πολύ ωραία!
0: Χαίρομαι! Λοιπόν, ας προχωρήσουμε σε μία άλλη πολύ πολύ ωραία κατηγορία. Μία κατηγορία της Παναγίας. Θέλω να μου βρείτε 5 ονόματα που έδωσε ο λαός στην Παναγία μας. Είναι πάρα πολλά, δεν ξέρω αν θα πετύχετε αυτά που έχω σκεφτεί, αλλά αξίζει να κάνετε μια προσπάθεια.
1: Για την Παναγία. Μου ήρθε πρώτο το Παντάνασα.
0: Πολύ ωραίο όνομα, αλλά όχι, δεν είχα αυτό.
1: Τότε μήπως το Γλυκοφιλούσα.
0: Πολύ ωραίο όνομα και αυτό, αλλά πάλι δεν είχα αυτό στο μυαλό μου.
1: Ωραία. Παιδιά, σκεφτείτε κι εσείς, να μην είμαι μόνη μου στην προσπάθεια. Το Άξιον Εστί.
0: Ναι, ένα όνομα που είχα ήταν αυτό. Πολύ ωραία, πετύχαμε το ένα.
1: Ωραία, μου ήρθε κι άλλο ένα, Μαρία, να δούμε αν το πετυχαίνω τώρα. Το γοργοϊπίκος.
0: Πολύ ωραίο, αλλά όχι, δεν είχα αυτό. Για να σας βοηθήσω, θα σας πω πως αυτή η Παναγία έχει στο κάτω μέρος της εικόνας ακόμη ένα χέρι από ένα θαύμα που είχε γίνει.
1: Α, μάλιστα. Τότε, Μαρία, θα εννοείς την Παναγία την Τριχερούσα.
0: Ακριβώς, την Παναγία την Τριχερούσα είχα κι εγώ στο μυαλό μου.
1: Α, Μαρία, μου ήρθε κι άλλη μία. Η Παναγία η Ελεούσα, που την αγαπώ πολύ.
0: Και την είχα και στο μυαλό μου. Η Παναγία η Ελεούσα, λοιπόν, είναι η τρίτη Παναγία, άλλες δύο.
1: Δεν μου έρχεται. Μήπως μπορούμε να έχουμε μία βοήθεια?
0: Ναι, φυσικά. Η μία βρίσκεται στο Αιγαίο, σε ένα πολύ μικρό νησί, στην Ίσυρο.
1: Α, μήπως λες την Παναγία την Σπηλιανή?
0: Ακριβώς, την Παναγία της Σπηλιανή. Και άλλη μία...
1: στο Αιγαίο, Ξέρω μία που είναι στη Μύκονο, δεν ξέρω αν έχεις αυτή στο μυαλό σου, την Παναγία την Τουρλιανή.
0: Πολύ ωραία, αλλά δεν είχα την Παναγία την Τουρλιανή στο μυαλό μου. Βρίσκεται όμως σε ένα νησί πολύ κοντά στη Μύκονο. Και είναι και πάρα πολύ γνωστή. Θα έλεγα ίσως και η πιο γνωστή Παναγία της Ελλάδος.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Απορώ πως δεν το έχω πει το σύνορα. Η Παναγία της Θήνου, η Ευαγγελίστρια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τελείωσε και αυτή η κατηγορία και πάμε στην τελευταία μας κατηγορία.
1: Πάμε στην τελευταία μας κατηγορία. Θέλουμε να βρούμε 5 από τις 10 εντολές του Θεού.
0: Τι ωραία κατηγορία. Πρωτότυπη θα έλεγα. Και αρκετά εύκολη θα πρόσθετα, παιδιά, τις ξέρουμε τις 10 εντολές του Θεού. Μία από αυτές είναι μη κλέψεις. Δεν ξέρω αν την είχες στο μυαλό σου.
1: Την είχα, είναι πολύ βασική εντολή. Για προσπάθηση για τις άλλες 4.
0: Λοιπόν, μία άλλη που θα έλεγα είναι να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, δηλαδή να τους σέβεσαι και να τους αγαπάς.
1: Και αυτή την εντολή την είχα στο μυαλό μου.
0: Πολύ ωραία, καλά τα πάμε, παιδιά. Μία ακόμη εντολή είναι να μη σκοτώσεις.
1: Πολύ σωστά, δεν το είχα στο μυαλό μου, αλλά βεβαίως είναι μία από τις 10 εντολές.
0: Άλλη είναι να μην επιθυμήσεις κάτι από αυτά που έχει ο διπλανός σου.
1: Ακριβώς, είναι η τρίτη εντολή που είχα στο μυαλό μου. Για πάμε παρακάτω, παιδιά.
0: Άλλες δύο μας έμειναν, παιδιά, για να δούμε θα τις πετύχουμε. Μην ψευδομαρτυρήσεις.
1: Πολύ σωστά. Και αυτή την εντολή την είχα στο μυαλό μου.
0: Παιδιά, άλλη μία μας έμεινε. Θυμήθηκα ακόμα μία. Μην χρησιμοποιήσεις το όνομα του Θεού χωρίς λόγο.
1: Πω, τι ωραία εντολή. Όμως η αλήθεια είναι ότι δεν είχα αυτή στο μυαλό μου. Άλλη μια προσπάθεια για να σας βοηθήσω. Αυτή που έχω στο μυαλό μου είναι η πρώτη σε σημασία από τις 10 εντολές.
0: Νομίζω πως κατάλαβα. Να αγαπήσεις τον Κύριο και Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου τη δύναμη δηλαδή, με όλη σου το είναι.
1: Πάρα πολύ σωστά, τα βρήκαμε όλα.
0: Αυτό ήταν το παιχνίδι μας για σήμερα, παιδιά. Ελπίζουμε να το απολαύσετε κι εσείς όσο εμείς. Θα χαρούμε να ξαναπαίξουμε όλοι μαζί την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας, παιδιά!
1: Γεια σας και από μένα, παιδιά!

0: Και τώρα, παιδιά, ήρθε η ώρα για τα ανέκδοτα της ημέρας. Πρώτη φορά παθαίνουμε τέτοια πανολεθρία. Άκουσε εκεί να μας περνάνε οι Ιταλοί στο τρέξιμο. Μα αφού τους κυνηγάνε οι Έλληνες. Δεν ξέρεις, φίλε μου, πόσα χρωστάω στο γιατρό μου. Με θεράπευσε τελείως από την αμνησία που έπασχα. Και πώς λέγεται ο γιατρός? Δεν θυμάμαι το όνομά του. Υπερβολές μεταξύ παιδιών. Μια μέρα στο τσίρκο έκανα τόσο καλά τον βρυχυθμό του λιονταριού που όλοι έφευγαν κατατρομαγμένοι. Και εγώ μια φορά έκανα τόσο καλά το λάλημα του πετινού που βγήκε ο ήλιος. Λέει μια αγελάδα στην άλλη. Μου, από το στόμα μου το πήρες, λέει άλλη. Ρώτησαν έναν πελαργό, πώς περνάς τη γρήπη σου? Όπως πάντα, στο πόδι. Ένας ελέφαντας και ένα μυρμήγκι έτυχε να περνούν στο ίδιο μονοπάτι. Τότε ο ελέφαντας λέει στο μυρμήγκι, «Καλά ντε, μη σκουντάς». Λέει ο δάσκαλος στον Τωτό, «Πάλι λάθος η ασκήση σου, να πεις στο πατέρα σου να περάσει από το γραφείο μου. Δεν φταίει κύριε ο πατέρας μου, ο αδελφός μου τη έλυσε». Λέει ο Τωτό στο φίλο του, «Στην οικογένειά μου όλοι παντρεύονται συγγενείς. Μα τι λες? Κοίτα, ο μπαμπάς μου παντρεύτηκε τη μητέρα μου, ο θείος μου τη θεία μου και τώρα ανακάλυψα πως και ο παππούς έχει παντρευτεί τη γιαγιά μου». «Σου αρέσει το Τωτό να πηγαίνει σχολείο?» το ρωτάει η μαμά του. «Μου αρέσει να πηγαίνω και να έρχομαι. Δεν μου αρέσει όμως να μένω». Λέει ένας τρελός στο γιατρό του, «Γιατρέ, νομίζω ότι είμαι κότα». «Πότε σου συμβαίνει αυτό?» «Από τότε που ήμουν στο αυγό». Ένας άλλος ακούει αυτό, ξεκαρδίζεται στα γέλια και το ρωτά, «Γιατί γελάς?» «Γιατί συνηθίζω να λέω ανέκδοτα στον εαυτό μου και μόλις του είπα ένα που δεν το ήξερε». Δύο περίεργοι σε ένα λεωφορείο συζητούν. «Τι μέρα είναι?» «Τρεις και μισή». «Αχ, μου αρέσει αυτό το χρώμα». Ο δάσκαλος ρωτά έναν ζωηρό μαθητή. «Ποιος έφτιαξε το σύμπαν, παιδί μου?» «Δεν το έκανα εγώ, κύριε». «Δεν το έκανες εσύ? Μα τι είναι αυτά που λες?» «Εγώ το έκανα, κύριε, αλλά δεν θα το ξανακάνω». «Γιατί ο ζαβολιάρης της τάξης έχει ανοίξει μια τρύπα στην ομπρέλα του?» «Για να μην μπορεί να βλέπει πότε σταματάει η βροχή». «Γιατί ο ζαβολιάρης πριν κοιμηθεί βάζει δύο ποτήρια, ένα άδειο και ένα γεμάτο νερό δίπλα στο κρεβάτι του?» «Γιατί μπορεί να διψάσει τη νύχτα, μπορεί και όχι». «Γιατί ο ίδιος ζαβολιάρης διαβάζει πάντα τα μαθήματα στην αυλή του σπιτιού του?» «Για να τα μαθαίνει απ' έξω». Λοιπόν, παιδιά, ποια πόλη δεν περπατά ποτέ? Η Καβάλα. Πώς λέγονται τα παιδιά της γης? Γήπεδα. Ποιος είναι ο πιο σίγουρος τρόπος να πιάσεις ένα λαγό? Να μεταφιεστεί σε καρότο. Έχει ένα η Αθηνά και δύο η Κρήτη. Τι? Ήτα. Αθηνά, Κρήτη. Τι είναι αυτό που αν και έχει τέσσερα πόδια δεν μπορεί να περπατήσει? Το τραπέζι. Ποια πόλη της Ελλάδας μας ρωτά αν θέλουμε άλλο νίκη? Θεσσαλονίκη. Πώς μπορούμε 10 μίλα να τα κάνουμε 20? Να τα βάλουμε μπροστά σαν να καθρέφτη. Και λοιπόν, παιδιά, μετά από όλα αυτά τα περίεργα και αστεία που ακούσαμε σήμερα, μην ξεχνάτε, πάντα να χαμογελάτε. Γεια σας! Και τώρα, παιδιά, ήρθε η ώρα για τα απίστευτα και παράξενα της φύσης. Ξεκινάμε! Γνωρίζετε, παιδιά, ότι ένα σκορπιός μπορεί να ζήσει ένα χρόνο χωρίς τροφή? Ξέρατε ότι το άλμα ενός ψήλου μπορεί να φτάσει 20 εκατοστά?
1: Αν λάβουμε υπόψη μας τις διαστάσεις του, είναι σαν να πηδούσε ο άνθρωπος σε ύψος 220 μέτρων. Ακούστε και αυτό! Μόνο δύο είδη νυχτερίδων ρουφούν το αίμα των ζώων. Οι περισσότερες τρέφονται με φρούτα. Ξέρετε ότι ο φλοιός των δέντρων, που λέγεται σεκόγια, είναι άφλεκτος, δηλαδή δεν καίγεται. Σε περίπτωση που το δέντρο πάρει φωτιά, αυτή καίει μόνο το εσωτερικό του δέντρου. Υπάρχει, παιδιά, το αρκτικογλάρωνο, όπως λέγεται. Είναι ένα μεταναστευτικό πουλί που ζει στην Αρκτική. Από εκεί φεύγει για να περάσει τον χειμώνα του στην Ανταρκτική, κάνοντας παιδιά ταξίδι 17.000 χιλιόμετρων για να πάει κι άλλα 17.000 χιλιόμετρα για να γυρίσει πάλι την Άνοιξη. Οι γερανοί και οι πελαργοί ανεβαίνουν ψηλά πώς, ξέρετε, από τα ανωδικά ρεύματα του αέρα. Ακούστε και κάτι επίσης περίεργο. Ο άνθρωπος που προσβάλλεται από τον ιό της λύσας δεν μπορεί να καταπιεί νερό.

0: Είναι πολύ όμορφο, Κατερίνα, να έχουμε στην ψυχή μας ειρήνη. Να κρατάμε δηλαδή μέσα μας την ειρήνη του Θεού.
1: Καμιά φορά μου φαίνεται όμως δύσκολο, ακατόρθωτο θα έλεγα.
0: Ναι, αλλά αξίζει να προσπαθήσεις. Και μάλιστα θα έλεγα πως πρέπει να προσπαθήσεις, γιατί είναι και εντολή του Θεού. Θυμάσαι τι είπε αναστημένος Κύριος στους μαθητές του όταν τους είδε?
1: Όχι, δεν θυμάμαι. Μπορείς να μου πεις?
0: Ευχαρίστως.

0: είναι η τρίτη μέρα από την Παρασκευή εκείνη που οι Ιουδαίοι σταύρωσαν τον Χριστό πάνω στον Γολγοθά. Μόλις προχθές, νωρίς το απόγευμα, οι δύο ευλαβείς μαθητές, ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος, τον έβαλαν στο μνήμα. Με μια μεγάλη πέτρα μάλιστα σφράγισαν τον τάφο του. Οι άλλοι μαθητές του Χριστού πού να βρίσκονται άραγε? Είναι όλοι μαζί σε ένα σπίτι με βαριά καρδιά από τη θλίψη, αλλά και με κλειστές τις πόρτες, καλά ασφαλισμένες, γιατί φοβούνται. Αν έρθουν να τους συλλάβουν και αυτούς οι εχθροί του Χριστού? Μέσα σε ένα βράδυ συνέλαβαν τον αγαπημένο τους διδάσκαλο και τόσο άδικα τον έσυραν στα δικαστήρια. Τον συκοφάντησαν, τον καταδίκασαν σαν κακούργο σε σταυρικό θάνατο. Πώς λοιπόν να μην φοβούνται τώρα κι αυτοί? Κινδυνεύει ίσως και η δική τους η ζωή. Από ώρα σε ώρα οι γραμματείς και οι φαρισαίοι ίσως τους αναζητήσουν, ίσως τους οδηγήσουν κι αυτούς στον θάνατο. Οι μαθήτριες του Χριστού βέβαια λίγο πριν ήρθαν και τους ξάφνιασαν. Πήγαν πρωί-πρωί να προσφέρουν μόλι τους την αγάπη, τα πιο εκλεκτά μοίρα στο νεκρό τους διδάσκαλο. Αλλά βρήκαν άδειο τον τάφο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ένας άγγελος είπε σε αυτές ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Και το συγκλονιστικότερο, παιδιά, καθώς επέστρεφαν, τη συνάντησε ο ίδιος ο Χριστός αναστημένος. Τον είδαμε με τα μάτια μας, μας χαιρέτησε, μας μίλησε, έλεγαν χαρούμενες οι μυροφόρες. Οι μαθητές όμως δεν μπορούσαν να τις πιστέψουν. Μα είναι δυνατόν? Αυτοί ήταν βέβαιοι ότι ο Χριστός πέθανε πάνω στο σταυρό. Ήξεραν ότι τον έβαλαν στον τάφο και ο τάφος έκλεισε με μια μεγάλη πέτρα. Τι είναι αυτά τώρα που λένε οι μαθήτριες? Μάλλον από τον πόνο τους και από τη μεγάλη τους αγάπη προς τον διδάσκαλο, τα φαντάστηκαν όλα όσα διηγούνται. Έτσι νόμιζαν οι μαθητές. Αλλά ενώ ήταν όλοι τους συγκεντρωμένοι και παρόλο που οι πόρτες ήταν κλειστές, ξαφνικά εμφανίζεται ανάμεσά τους ο Χριστός. «Ειρήνη σε εσάς!» τους χαιρετά με τον γνωστό χαιρετισμό που αντάλλασαν τότε οι Ιουδαίοι. Οι μαθητές τρόμαξαν μόλις τον είδα. Φοβήθηκαν. Μήπως βλέπουν φάντασμα? Μήπως είναι όνειρο? Αλλά όχι. Είναι αλήθεια. Ακούν τη γλυκιά θεϊκή του φωνή. «Γιατί ταραχτήκατε? Γιατί έχετε μέσα σας σκέψεις αμφιβολίας? Δείτε τα χέρια και τα πόδια μου για να βεβαιωθείτε ότι στα αλήθεια εγώ είμαι. Ελάτε να με ψηλαφίσετε. Το φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά. Όπως βλέπετε, εγώ έχω». Και λέγοντας αυτά, παιδιά, τους έδειξε τα σημάδια από τα καρφιά που είχε στα χέρια και στα πόδια του. Τους έδειξε ακόμα και την πλευρά του, που την είχε τρυπήσει η λόγχη του στρατιώτη πάνω στο σταυρό. Οι μαθητές κοιτούν και απορούν. Πώς να πιστέψουν σε αυτήν την ανέλπιστη χαρά? Ποια χαρά? Ότι ο Χριστός, παιδιά, αναστήθηκε. Αλλά και πώς πλέον να αμφιβάλλουν, αφού τον βλέπουν με τα ίδια τους τα μάτια? Τον ακούν, τον ψηλαφούν. «Έχετε εδώ κάτι να φάω?» τους ρωτά ο Χριστός, θέλοντας έτσι να τους δώσει κι άλλες αποδείξεις της Ανάστασής του. Του φέρουν αμέσως ψημένο ψάρι και κυρίθρα με μέλι. Τα πήρε ο Χριστός και έφαγε μπροστά τους. Και εκείνοι σιγά σιγά συνειδητοποιούσαν τη μεγάλη αλήθεια. Μα ποια άλλη αλήθεια? Ότι είναι ζωντανός, παιδιά. Όταν σε λίγο χάθηκε από ανάμεσά τους, είχαν μείνει εκεί τα κόκαλα από το ψάρι και το κερί της κυρίθρας. Έτσι, κανείς δεν θα μπορούσε να πει «Μήπως ήταν όνειρο? Μήπως το φανταστήκαμε?» Από τη συντροφιά των μαθητών, παιδιά, έλειπε εκείνη την ώρα ο Θωμάς. Όταν επέστρεψε, οι άλλοι μαθητές του έλεγαν χαρούμενοι «Είδαμε τον Κύριο!» Αυτός όμως δεν μπορούσε να τους πιστέψει. «Αν δεν δω στα χέρια του τα σημάδια από τα καρφιά, κι αν δεν βάλω το δάχτυλό μου στα σημάδια από τα καρφιά, κι αν δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του, δεν θα πιστέψω». Ακριβώς λοιπόν, μία εβδομάδα μετά, οι μαθητές βρίσκονται στο ίδιο ακριβώς μέρος συγκεντρωμένοι. Αυτή τη φορά όμως είχαν μαζί τους και τον Θωμά. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς, ενώ ήταν πάλι κλειστές οι πόρτες, και στέκεται ανάμεσά τους. «Ειρήνη σε εσάς!» τους χαιρετά και στρέφεται στο Θωμά. «Έλα Θωμά, φέρε το δάχτυλό σου εδώ και δες τα χέρια μου. Φέρε την παλάμη σου και βάλτε στην πλευρά μου, για να μην είσαι άπιστος, αλλά πιστός». Παιδιά, εκείνη την ώρα ο Θωμάς συγκλονίστηκε. «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου!» φώναξε με πίστη. Άκουσε ο Κύριος όλα όσα είχε πει ο Θωμάς, και τώρα ήρθε η ώρα να τον βεβαιώσει με ατράνταχτες αποδείξεις για την Ανάστασή του. Ναι, στο εξής δεν μπορεί να είναι άπιστος ο Θωμάς. Είναι πλέον βέβαιος ότι ο Χριστός αναστήθηκε, και είναι επίσης βέβαιος ότι αφού ο Χριστός αναστήθηκε, αφού δηλαδή νίκησε τον θάνατο, δεν μπορεί να είναι ένας απλός άνθρωπος, αλλά είναι ο ίδιος ο Θεός. Να παιδιά, γιατί η Ανάσταση του Χριστού είναι το πιο μεγάλο γεγονός της ιστορίας μας και η πιο λαμπρή γιορτή της Εκκλησίας μας. Γιατί ακριβώς μας βεβαιώνει ότι ο Χριστός μας δεν είναι μόνο άνθρωπος, αλλά ο αληθινός Θεός και ο νικητής του θανάτου. Ποια θλίψη στο εξής μπορεί να κλέψει τη χαρά μας, αφού νικήθηκε και ο πιο μεγάλος μας εχθρός? Μα ποιος άλλος, ο θάνατος. Αναστήθηκε ο Χριστός και μία μέρα θα μας αναστήσει όλους, για να ζούμε αιώνια κοντά Του στη χαρά του Παραδείσου. Γι' αυτό οι πιστοί δεν χορταίνουν, παιδιά, να ψάλουν «Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας, και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος».
1: Δεν υπάρχει, παιδιά, μεγαλύτερη χαρά από εκείνη που έζησαν οι μαθητές όταν βεβαιώθηκαν ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Ήταν πλέον σίγουροι ότι Αυτός είναι ο ίδιος ο Θεός, ο παντοδύναμος Κύριος. Όλος ο φόβος που είχε μαζευτεί εκείνες τις ημέρες στην καρδιά τους, με μιας διαλύθηκε. Τώρα πια τίποτα δεν φοβούνται, ούτε και τον θάνατο. Και εμείς, παιδιά, αυτή τη χαρά να έχουμε. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός που νίκησε τον θάνατο και χαρίζει σε όλους εμάς ζωή αιώνια.

0: Άρα, όχι μόνο αξίζει, αλλά και πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε την ειρήνη του Θεού μέσα μας. Και ας μας δυσκολεύει καμιά φορά, Κατερίνα. Το μυστικό είναι να προσπαθούμε και ταυτόχρονα να ζητούμε από τον Θεό να μας βοηθήσει. Και εκείνος θα το κάνει, να είσαι σίγουρη.
1: Έχω και ακόμα μια ιδέα. Μπορώ να ζητήσω βοήθεια και από την Αγία Ειρήνη, τη Μεγαλομάρτυρα. Αχ, να ακούσουμε το βίο της. Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Βεβαίως και να την ακούσουμε, Κατερίνα. Και έτσι, όταν τη γνωρίσουμε, μπορούμε με ακόμα μεγαλύτερη θέρμη να την παρακαλούμε να μας χαρίσει και εκείνη με τις πρεσβείες της στην ειρήνη του Θεού.

Αγία Μεγαλομάρτης Ειρήνη. Στις αρχές του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, σε μία πόλη της Περσίας, τη Μαγεδόνα, ζούσε μια πολύ όμορφη αρχοντοπούλα. Το όνομά της ήταν Πινελόπη. Οι πλούσιοι γονείς της την είχαν μοναχοκόρη και την αγαπούσαν πολύ. Τόσο υπερβολική ήταν η αγάπη και η προστασία που έδειχναν προς την κόρη τους, ώστε όταν έφτασε σε ηλικία 6 ετών, αντί να τη στείλουν σε κάποιο σχολείο, έκτισαν ένα παλάτι αποκλειστικά δικό της και εκεί όρισαν να μένει η Πινελόπη μαζί με άλλα 13 κορίτσια συνομήλικά της. Ανέθεσαν μάλιστα σε ένα σοφό διδάσκαλο, τον Απελιανό, να έρχεται και να παραδείγει

σχέδια του Θεού. Ο Πανάγαθος Κύριος, που θέλει το καλό όλων των ανθρώπων, δεν άφησε και τη μικρή Πηνελόπη χωρίς να της δώσει την ευκαιρία να ανακαλύψει την αλήθεια και να βρει τον ορθό δρόμο για τη σωτηρία της ψυχής της. Και τι συνέβη? Κάποτε παρουσιάστηκε η ανάγκη στο παλάτι να προσληφθεί μία οικιακή βοηθός για να φροντίζει την Πηνελόπη. Πράγματι, βρέθηκε μια κοπέλα με πολύ καλές συστάσεις. Την προσέλαβαν και εκείνη ανέλαβε τα καθήκοντά της με πολύ προθυμία και επιμέλεια. Όλοι ήταν ευχαριστημένοι μαζί της. Η σεμνότητά της, η τιμιότητα, η προσοχή, η υπακοή της, αλλά και η γλυκύτητα που είχε στην έκφραση του προσώπου της, έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση σε όλους και περισσότερο στη νεαρή Πηνελόπη. Κανείς όμως δεν γνώριζε το μυστικό της καλής αυτής βοηθού. Ποιο? Το ότι ήταν δηλαδή χριστιανή. Όσο μεγάλωνε η Πηνελόπη, τόσο και βαθύτερα συνδεόταν με την καλή της βοηθό. Συζητούσε μαζί της τις απορίες και τους προβληματισμούς της και τη θαύμαζε για τη σοφία και τη σύνεση που απαντούσε. Βέβαια, η χριστιανή εκείνη κόρη δίσταζε να μιλήσει στην κυρία της για τη χριστιανική πίστη. Έκανε θερμή προσευχή και περίμενε την κατάλληλη ευκαιρία και η ευκαιρία αυτή δεν άρχισε να έρθει. Με διάφορα θαυμαστά σημεία, ο Θεός προετοίμαζε την ψυχή της Πηνελόπης να δεχτεί τη χριστιανική πίστη. Το πιο θαυμαστό όμως ήταν τότε που εμφανίστηκε ένας ολόφωτος, λευκοφορεμένος νέος και της είπε «Είμαι άγγελος του Θεού». Ο Θεός, που είδε την καλή σου διάθεση, σε καλεί να βαφτιστείς χριστιανή και θα λάβεις το όνομα Ειρήνη. Η αγαπημένη σου βοηθός θα σε καθοδηγήσει στο δρόμο αυτό. Γι' αυτό το σκοπό την έστειλε ο Κύριος κοντά σου. Όταν διηγήθηκε το θαυμαστό όραμα στην καλή της βοηθό, εκείνη συγκινήθηκε. Κατάλαβε ότι πλέον είχε έρθει η κατάλληλη ώρα και άρχισε να κατηχεί την Πηνελόπη στην ορθή πίστη. Μάλιστα, ενημέρωσε και τον ιερέα των χριστιανών, ο οποίος ήρθε μία νύχτα κρυφά και τη βάφτισε, δίνοντάς της το όνομα που είπε ο άγγελος, Ειρήνη. Από την ημέρα που η Ειρήνη βαφτίστηκε χριστιανή, η ζωή της άλλαξε. Τώρα πια δεν στολιζόταν με πολύτιμα κοσμήματα και στολίδια, αλλά με τις Άγιες Αρετές του Χριστού. Την πίστη, την πραότητα, την αγάπη, τη χαρά και προπαντός την ειρήνη. Φυσικά στη ζωή της δεν είχαν καμία θέση πλέον τα είδωλα. Γι' αυτό και μία από τις πρώτες ενέργειές της ήταν να πετάξει όλα τα είδωλα και τα άλλα ψεύτικα σύμβολα που υπήρχαν στο παλάτι. Οργίστηκε ο πατέρας της μόλις έμαθε τι συνέβη. Την κάλεσε σε απολογία και εκείνη ειρηνική ομολόγησε ότι έγινε χριστιανή. Ήρθαν και οι ιερείς των ειδώλων να συζητήσουν μαζί της και να τη μεταπίσουν, αλλά μάταια. Η Ειρήνη παρέμενε σταθερή και ανυποχώρητη. Τελικά, με εντολή του ίδιου του πατέρα της, την οδήγησαν σε μία σειρά από σκληρά βασανιστήρια. Την έδεσαν πίσω από άγρια και ατίθασα άλογα για να την κλωτσούν αλίπητα. Την έριξαν σε λάκκο γεμάτο από δηλητηριώδη φίδια. Την πέταξαν σε πεινασμένα και εξαγριωμένα λιοντάρια. Κι όμως, τίποτα από όλα αυτά δεν την έβλαψε. Ο Άγιος Θεός έστελνε κάθε φορά αγγέλους για να την περιφρουρούν και να την προστατεύουν. Το θαυμαστό και ανεξήγητο γεγονός ότι η Ειρήνη επέστρεψε ύστερα από όλα αυτά σώα και αυλαβής έγινε αφορμή ώστε χιλιάδες ειδωλολάτρες να πιστέψουν στον Χριστό και να ζητήσουν να βαφτιστούν. Ανάμεσά τους, ο δάσκαλος Απελιανός αλλά και οι γονείς της που δέχτηκαν τη χριστιανική πίστη και ακολούθησαν την κόρη τους στο δρόμο του Θεού. Οι υπόλοιποι ειδωλολάτρες, όταν είδαν ότι τα μαρτύρια όχι μόνο δεν λύγιζαν τη μικρή κόρη, αλλά γινόταν αφορμή να ακολουθούν όλο και περισσότερο τον Χριστό, αποφάσισαν να την αφήσουν ελεύθερη. Και εκείνη, πλημμυρισμένη από ευγνωμοσύνη προς τον Πανάγαθο Θεό, συνέχισε το έργο της Ιεραποστολής. Επισκέφτηκε την Έφεσο, όπου δίδαξε τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Με τον φωτισμένο λόγο και την Αγία Ζωή της, οδήγησε πολλούς στην απόφαση να εγκαταλείψουν τα είδωλα και να γίνουν χριστιανοί. Τέλος, στεφανωμένη με λαμπρές νίκες από τους μαρτυρικούς της αγώνες και τους ιεροποστολικούς της κόπους, άφησε ειρηνική την ψυχή της να πετάξει στον ουρανό, κοντά στον Κύριο Ιησού Χριστό που τόσο πολύ αγάπησε.

Η Αγία μας Εκκλησία την εορτάζει κάθε χρόνο στις 5 Μαΐου και την τιμά ως Μεγαλομάρτυρα και εις Απόστολο. Η ζωή της Αγίας Ειρήνης μας υπενθυμίζει τη φωτισμένη προτροπή ενός Αγίου προς κάθε πιστό χριστιανό. Απόκτησε κι εσύ την ειρήνη μέσα στην ψυχή σου και γύρω σου θα ειρηνεύσουν χιλιάδες άνθρωποι.

0: Αυτή ήταν, παιδιά, η εκπομπή μας για σήμερα. Λοιπόν, ελπίζουμε να περάσατε όμορφα. Σας περιμένουμε όλους την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να έχετε μια εβδομάδα γεμάτη Χριστό. Γεια σας, παιδιά!
1: Η εκπομπή προετοιμάζεται και παρουσιάζεται από ομάδα εκπαιδευτικών, δασκάλων και νηπιαγωγών.

μάνα είναι κρύο νερό και στο ποτήρι δεν μπαίνει. Η μάνα να μην γίνεται, η μάνα να μην γίνει. Η μάνα είναι βράχος, η μάνα είναι βουνό. Στη δύσκολη την ώρα, μάνα, μάνα, μανούλα μου θα φωνάζεις. Η μάνα είναι το στήριγμα της χαράς στο κλαδί. Της μάνας η αγάπη δεν βρίσκεται στη γη. Θα περάσουνε τα χρόνια, θα γεράσουμε κι εμείς. Αυτά είναι με τη σειρά. Δεν θα γλιτώσει κανείς. Και όλοι πρέπει να ξέρουμε πως αυτήν τη ζωή, χωρίς της μάνας την ευχή, κανείς δεν βλέπει προκοπή, κανείς δεν βλέπει χαρή. Thank you.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό Αχιλλείου Φωνή στους 96 και 3 στην περιοχή της Θεσσαλίας.
1: Αχιλλείου Φωνή 96 και 3. Χριστός Ανέστη.

Λάμπουν τα αστέρια στον ουρανό. Το φεγγαράκι λάμπει κι αυτό. Ένα παιδάκι ακουμπισμένο, σε παραθύρι μισανοιγμένο, τα δαχτυλάκια του πότε μετράει, πότε τα αστέρια ψηλά κοιτάει. Τώρα εμέτρησε ως τα 9, μα είναι ακόμα τόσο πολλά. Εκείνο άραγε το έχει μετρήσει. Αχ, πρέπει πάλι να ξαναρχίσει. Σε λίγο χώνεται γλυκά-γλυκά μες της μανούλας του την αγκαλιά. Κι ως το χαϊδεύουνε τα δυο της χέρια, ξεχνάει και μέτρημα, ξεχνάει και αστέρια.

0: Γεια σας καλά μου παιδάκια, να είμαστε και πάλι μαζί. Η Χριστίνα Γιολδάση με μια ιστορία, η Δέσποινα Κουμπούρα στη ρύθμιση του ήχου και η μικρή Αφροδίτη με το ποιηματάκι της. Μέσα στο Μάη και στα λουλούδια υπάρχει μια μέρα ξεχωριστή αφιερωμένη στο πιο γλυκό πλάσμα του κόσμου, στη Μανούλα. Η ιστορία που θα ακούσετε μιλάει γι' αυτό και λέγεται «Η Μανούλα μου γιορτάζει». Για ακούστε. Από τον νηπιαγωγείο ακόμα ήταν μαζί τα τρία κορίτσια, η Στέλλα, η Μυρτώ και η Μαρία. Ήταν αχώριστες και αγαπημένες, μαζί και στο σχολείο, μαζί και στη γειτονιά, αφού τα σπίτια τους ήταν πολύ κοντά. Εξαιτίας τους είχαν γίνει και οι γονείς τους φίλοι. Πότε στο ένα σπίτι και πότε στο άλλο, συχνά βρίσκονταν τα τρία κορίτσια για κάποια εργασία του σχολείου ή για να παίξουν κάποιο παιχνίδι. Με το που μπήκε ο Μάης, φούντωσαν τα τριαντάφυλλα και γέμισε ο αέρας από αρώματα των λουλουδιών. Εκεί, ανάμεσα στα λουλούδια και τα γριολούλουδα που γιορτάζουν τη γιορτή της Άνοιξης, γιορτάζουν και οι μανούλες. Μια μέρα ξεχωριστή, αφιερωμένη σε εκείνες που αξίζουν όλη την αγάπη του κόσμου. Τα τρία κορίτσια συνεννοήθηκαν να βρεθούν στο σπίτι της Μαρίας. Κλείστηκαν στο δωμάτιο, πήραν χαρτιά, ψαλίδια, κόλλες, χρώματα και πινέλα και ανασκουμπόθηκαν. «Εγώ θα κάνω μια διπλή καρδιά που να ανοιγοκλίνει», είπε η Στέλλα. «Μέσα θα γράψω ένα ποιηματάκι και θα το χαρίσω στη μαμά. Είμαι σίγουρη πως θα συγκινηθεί πολύ. Η μαμά μου, ξέρετε, είναι η πιο καλή μαμά του κόσμου», κοκορεύτηκε η Στέλλα και οι άλλες κρυφογέλασαν. «Και εμένα η μαμά μου, όχι που να το πενευτώ δηλαδή, αλλά είναι η καλύτερη μαμά του κόσμου και η πιο όμορφη», πέρασε στην αντεπίθεση Μυρτώ. Η Μαρία κοκκίνησε. «Τι, να πενεύουν οι άλλες τη μαμά τους και εκείνη να μην πει τίποτα για τη δική της μαμά? Όχι, άδικο». «Τι λέτε καλέ, η δική μου είναι η καλύτερη, η ομορφότερη και εξυπνότερη από όλες τις μαμάδες του κόσμου». «Μπα, γιατί?» ρώτησαν με μια φωνή η Μυρτώ και η Στέλλα. Η Μαρία έκανε ένα μορφασμό και απάντησε ξερά. «Έτσι, γιατί είναι η μαμά μου». Για λίγη ώρα έμειναν σιωπηλές. Ακούγονταν μόνο τα χαρτιά και τα ψαλίδια. Κριτς, κριτς, κριτς, κριτς. Ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκαν σε τέτοια διαφωνία και έπεσε μια ψυχρολουσία όσο να είναι. «Αλλά αν δεν πενέψεις το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει», που λέει και η παροιμία. Δούλευαν αμίλητες για αρκετή ώρα. Έκοβαν, έγραφαν, έσβηναν και έριχναν κρυφές ματιές η μια στα χαρτιά της άλλης, κάνοντας διάφορες σκέψεις. Κάποια στιγμή δεν άντεξαν και συνέχισαν από εκεί που είχαν σταματήσει. «Εμένα πάντως η μαμά μου είναι χρυσοχέρα. Τη βλέπετε την καζάκα που φοράω? Η μαμά μου την έπλεξε». Και τεντώθηκε η Μαρία για να δουν την καζάκα καλύτερα οι άλλες δυο. «Και εμένα η μαμά μου κάνει πολύ ωραίες πίτες. Σκέψω ότι ο μπαμπάς τρώει το μισό ταψί μόνος του. Τόσο ωραίες», πενεύτηκε η Στέλλα με τη σειρά της. «Ουφ», άρχισε να παίρνει ανάποδες η Μυρτώ και πέρασε στην επίθεση κι αυτή. «Καλέ, τι καζάκες και πίτες μου λέτε? Εμένα η μαμά μου κάνει τα πιο ωραία γλυκά του κόσμου. Το κέικ που σας κερνάω στο σχολείο, αυτή το κάνει. Ούτε ο Άκης Πετρελοτζίκης, ο σεφ, δεν τη φτάνει. Αλήθεια σας λέω». Η Μαρία και η Στέλλα έσκασαν στα γέλια. «Πετρετζίκης καλέ», είπε η Στέλλα με γέλια. Στο μεταξύ, από το σαλόνι ακούστηκαν κουβέντες. Ξαφνικά χτύπησε η πόρτα και οι τρεις τους σκέπασαν τα χαρτιά με τα χέρια. «Εμπρός!» είπαν με μια φωνή. Η πόρτα άνοιξε σιγά και τρία πρόσωπα γελαστά έσκασαν μύτη. Οι μανούλες των τριών κοριτσιών είπαν να πιούν κι αυτές ένα καφέ μαζί όσο τα κορίτσια δούλευαν. «Γεια σας κορίτσια!» είπαν και οι τρεις. «Τι κάνουν οι φιλεναδίτσες μας, δουλεύουν» ρώτησε η μαμά της Στέλλας. «Ναι, δουλεύουμε», απάντησαν σαν χοροδία και οι τρεις μαζί. «Μπράβο, μπράβο», ήταν η απάντηση και έφυγαν γελαστές για το σαλόνι.
1: «Καλέ, αυτές είναι πιο φιλενάδες από μας», παρατήρησε η Μυρτό.
0: «Ναι βρε κορίτσια, και πολύ όμορφες και οι τρεις, γι' αυτό αξίζουν τα καλύτερα. Ας βάλουμε τα δυνατά μας να τις κάνουμε χαρούμενες. Τι γράψατε εσείς,
1: «Εγώ έγραψα ένα ποιηματάκι και θα το βάλω μέσα στην καρδιά που έφτιαξα, να σας το πω», ρώτησε η Στέλλα και άρχισε. «Η μανούλα μου γιορτάζει και έχω μια τρελή χαρά. Μα τι δώρο να της πάρω, πέστε μου κι εσείς παιδιά. Να της πάρω καραμέλες, δεν τα τρώει τα γλυκά. Θα της δώσω δυο φυλάκια να της πω χρόνια πολλά. Ωραίο!»
0: «Ωραίο!» είπαν οι άλλες δυο. «Η σειρά σου Μυρτό!» Η Μυρτό ξερόβηξε και πήρε ύφος προσπαθώντας να γίνει πιστευτή, γιατί όλη την ώρα κοίταζε το γραπτό της Στέλλας.
1: «Μην νομίζετε πως το είδα από κάπου. Μόνη μου το έβγαλα και θα το βάλω μέσα στο διπλό τριαντάφυλλο που έφτιαξα. Ακούστε! Η μανούλα μου γιορτάζει και έχω μια τρελή χαρά. Μα τι δώρο να της πάρω, πέστε μου κι εσείς παιδιά. Να της πάρω καραμέλες, δεν τα τρώει τα γλυκά. Θα της πάρω μια κορδέλα να στολίζει τα μαλλιά. Ωραίο?» ρώτησε.
2: «Όχι!» φώναξαν οι άλλες δυο.
1: «Πρώτον, το αντέγραψες από τη Στέλλα. Και δεύτερον, εσύ μας είπες πως η μαμά σου είναι γλυκατζού. Γιατί να μην τρώει τις καραμέλες, είπε η Μαρία με γέλια.
0: Και η Μυρτό δικαιολογήθηκε.
1: «Όχι και το αντέγραψα το ποίημα. Εγώ έγραψα πως θα της πάρω μια κορδέλα».
0: Η Στέλλα είπε θα της δώσει δυο φυλάκια. «Όσο για τις καραμέλες, συγγνώμη βρε κορίτσια».
1: «Και τώρα η σειρά σου Μαρία», είπαν οι άλλες δυο.
0: Η Μαρία σοβαρεύτηκε, πήρε το ανάλογο ύφος και είπε: «Κορίτσια, αρκετά τα αστεία. Εγώ σκέφτηκα κάτι άλλο. Στη μαμά μου βέβαια θα χαρίσω αυτό το ωραίο διπλό τριαντάφυλλο και θα γράψω μέσα «Μανούλα, σ' αγαπώ. Είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου». Έτσι απλά βρε κορίτσια. Μόνη μου το σκέφτηκα μαζί με κάτι άλλο».
1: «Ναι, καταλάβαμε», είπε η Μυρτό. «Και το τριαντάφυλλο Μαρία, μόνη σου κι αυτό το σκέφτηκες».
0: «Ναι, δηλαδή όχι, γιατί έκανα δύο τριαντάφυλλα».
1: «Γιατί, δυο μαμάδες έχεις?»
0: «Ναι, δηλαδή όχι έχω, αλλά έχουμε όλες». Οι άλλες την κοίταξαν με ανοιχτό το στόμα.
1: «Εκτός από τη μανούλα μας, έχουμε μάνα και την Παναγίτσα. Και αυτή γιορτάζει αύριο. Δεν πρέπει κάτι να της χαρίσουμε που τόσο μας αγαπάει,
0: «Θα της χαρίσω αυτούς τους στίχους μαζί με το τριαντάφυλλο. Ακούστε με».
1: «Γλυκιά μανούλα του Χριστού, μητέρα Παναγία, ατέλειωτη αγάπη σου, χαρά και ευλογία. Σε ευχαριστώ και σου ζητώ αγάπη μια σταλίτσα, σαν το μικρό Χριστούλη σου να με έχει αγκαλίτσα. Αμήν. Σας άρεσε?»
2: «Αχ ναι, μπράβο Μαρία, πώς το σκέφτηκες? Θα βάλεις και τα δικά μας ονόματα μαζί με το δικό σου?» ρώτησε η Μυρτό.
0: «Αλλά πώς θα της το στείλεις?» είχε απορία και η Στέλλα. Ναι, θα σας βάλω και εσάς, αρκεί να το θέλετε με την καρδιά σας και να την αγαπάτε όπως κι εγώ. «Την αγαπάμε, την αγαπάμε», είπαν με μια φωνή. «Ωραία, θα βάλω τώρα το τριαντάφυλλο μπροστά στην εικόνα της. Να, έτσι. Και θα το διαβάσει, λες?» «Ναι, βρε κορίτσια, είμαι σίγουρη». Η πόρτα άνοιξε και πάλι. Οι τρεις μανούλες πρόβαλαν γελαστές. «Κορίτσια, τελειώσατε?» ρώτησαν. «Ναι, μαμά», φώναξαν και οι τρεις, καθεμιά για τη δική της, την καλύτερη μαμά του κόσμου. Αυτό ήταν και για σήμερα, παιδιά. Και βέβαια, εσείς φαντάζομαι πως δεν περιμένετε αυτή τη μέρα για να δείξετε την αγάπη σας στη μανούλα σας, ε? Είμαι σίγουρη πως της το δείχνετε κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, όπως σας το δείχνει και εκείνη. Η αγάπη της είναι απέραντη σαν τη θάλασσα. Αυτά και σας χαιρετώ κι εγώ με αγάπη. Αφροδιτάκι μου, Κωνσταντινάκο μου, Καλλιοπίτσα, Μαρία Πορφυρία, Στελίτσα μου, τα έξι γειτονάκια μου, γεια σας καλά μου παιδάκια, γεια!

Μανούλα. Η μανούλα μου γιορτάζει και έχω μια τρελή χαρά. Σαν τον άγγελό μου μοιάζει με ολόλευκα φτερά. Όλη νύχτα και όλη μέρα στέκει πάνω μου ορθή, μα κι αν φύγω παραπέρα σαν σκιά με ακολουθεί. Είναι ο άγριμπτος φρουρός μου, λιώνει σαν καρδιοχτυπό, τη ζωή σου άγγελός μου, αχ μανούλα σ' αγαπώ.

πρόγραμμα της πρώτης εορτής του Οσίου Διονυσίου του, εκ της Σκήτης Κολιτσού, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης. Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι ο Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης, με την ευλογία του Σεπτού μας Ποιμενάρχου, κυρίου Ιερονύμου, θα εορτάσει για πρώτη φορά τη μνήμη του Οσίου Διονυσίου του εκ της Σκήτης Κολιτσού του Αγίου Όρους, του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας, που ανακηρύχθηκε πέρσι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο με ημέρα μνήμης 11 Μαΐου. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής. Κυριακή 10 Μαΐου, στις 6 ώρα μετά μεσημβρίας, θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονύμου. Δευτέρα 11 Μαΐου, στις 7 η ώρα προμεσημβρίας, θα ψαλεί ο Όρθρος και θα τελεστεί η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονύμου. Δευτέρα 11 Μαΐου, στις 7 η ώρα μετά μεσημβρίας, θα τελεστεί ο Μεθέορτος Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόν του Οσίου Διονυσίου.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου και ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Θεσσαλίας συνδιοργανώνουν τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 και ώρα 7 η ώρα μεταμεσημβρίας εκδήλωση με σκοπό την ανάδειξη δύο σπουδαίων μορφών της τοπικής μας εκκλησίας, τους εμβληματικούς Μητροπολίτες Λαρίσης, Πολύκαρπο Δαρδαίο και Ανδρόσιο Κασάρα, καθώς και την προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου στην εκπαίδευση των υπόδουλων Ελλήνων κατά την Τουρκοκρατία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Χατζηγιάννιο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαρίσης και θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Προσκαλούνται όλοι οι φιλίστορες της πόλεως μας να ωφεληθούν από την κατά τα ανωτέρω πνευματική εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων προς τιμήν του πολιούχου μας Αγίου Αχιλλίου, του Μυροβλήτου και Θαυματουργού.
1: Απόψε, εδώ σε αυτή την αίθουσα, ζήσαμε, απολαύσαμε μια μουσική πανδεσία από αυτές τις όμορφες, τις αγγελικές φωνούλες αυτών των παιδιών. Θέλω να απευθύνω πολλά συγχαρητήρια και μπράβο και ευχαριστίες με μεγάλη ποικιλία, με τραγούδια σχεδόν από την Ελλάδα.

Αγαπητοί μας ακροατέ, χαίρετε. Είμαστε κοντά σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αχιλλείου Φωνή, από τους 96,3 μεγακύκλους των FM. Σε μια ζωντανή εκπομπή φιλοξενούμε, έχουμε μαζί μας την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε μαθητές της πρώτης και της δευτέρας Λυκείου από το 5ο Λύκειο Λάρισας. Γεια σας παιδιά, Χριστός Ανέστη. Καλώς ήρθατε. Στα πλαίσια ενός πολιτιστικού προγράμματος που υλοποιεί το Λύκειο, με

0: επηρεάζει είναι η τακτική αιμοδοσία. Δηλαδή έδωσα μία φορά, ξεπέρασα το φόβο μου, είδα πώς είναι, μετά το ξεχνάω, ας πούμε, δεν θα πάω να ξαναδώσω, κάπως έτσι. Υπάρχει βέβαια και το ποσοστό των τακτικών εθελοντών αιμοδοτών.
1: Και θέλουμε ίσως να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό που είπατε, τον στόχο της εθελοντικής αιμοδοσίας να είναι 100%. Να υπολογίζουμε κάθε φορά στον χρόνο μας ότι πρέπει τουλάχιστον 2 με 3 φορές το χρόνο να δίνουμε αίμα. Δεν είναι 10 λεπτά το να δώσεις από την ζωή σου, δεν χαλάει και ο κόσμος ολόκληρος. Αντιθέτως, βοηθάμε τον κόσμο και ιδιαίτερα τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τους κινδύνους ενώπιόν τους και χρειάζονται και το ένα και το δικό.

0: Κρήτης.
1: Ναι.
0: Αναφέρεται για το πόσο, πώς πρέπει να είναι ο μετοκρήτης. Διαφέρει από άντρα σε γυναίκα.
1: Ναι, βέβαια, είναι άλλες οι τιμές του άντρα και άλλες τη γυναίκα.
0: Πιο υψηλές είναι του άντρα σε σχέση με τις γυναίκες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και για την αιμοδοσία. Πότε είναι καλά να δίνουμε τις πρωινές ή απογευματινές ώρες? Αναφέρεται λίγο με το γεύμα, το μεσημεριανό.
1: Ναι, κοιτάξτε, η ζωή
0: όσον
1: μας...
0: αφορά το τονίζω περισσότερο όσον αφορά την κούραση του οργανισμού από το πρωί
1: ακριβώς,
0: μέχρι το απόγευμα,
1: ακριβώς.
0: Το πώς θα είναι ο άνθρωπος όταν θα πάει να δώσει το αίμα.
1: Σίγουρα αυτό που θέλουμε εμείς και προτείνουμε στους εθελοντές μας και κυρίως στους εθελοντές της πρώτης φοράς είναι τις πρωινές ώρες να δώσουν αίμα, όπου ο οργανισμός είναι ξεκούραστο. Ζητάμε έτσι να έχει ένα καλό ύπνο, αυτά τα προαναφέραμε κιόλας. Γι' αυτό το λόγο κιόλας δίνουμε και αυτές τις συμβουλές. Σίγουρα ο οργανισμός αποδίδει καλύτερα, είναι πιο ασφαλή για τον εθελοντή αιμοδότη, αλλά δυστυχώς ο τρόπος ζωής μας, η καθημερινότητα, η εργασία πολλές φορές κάνουν τους ανθρώπους να προσέλθουν στις αίθουσές μας και τα απογεύματα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Παρόλα αυτά δεν είναι και κάτι το οποίο δεν είναι ασφαλή να δώσει κάποιος και το απόγευμα, μην δώσουμε λάθος πληροφορία, και εκεί υπάρχει ασφάλεια από τη στιγμή όμως που θα ακολουθήσεις κάποιες σωστές οδηγίες που θα δώσει το προσωπικό, όπως είπαμε, να είναι ξεκούραστος λίγο πριν τη δουλειά, να έχει φάει, να έχει ενυδατωθεί πολύ καλά. Σημαντικό στην αιμοδοσία και για το πριν και για το μετά την αιμοδοσία είναι η ενυδάτωση, η οποία ενυδάτωση έρχεται με τα υγρά, έτσι, με το νερό και με τους φυσικούς χυμούς. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό, να είναι ενυδατωμένος ο αιμοδότης.
0: Ηλικίες?
1: Οι ηλικίες τώρα, εντάξει, έχουμε από τα 18 λέμε ως τα 65, αλλά ευτυχώς εδώ πέρα υπάρχει και ένα παράθυρο που μπορεί και κάποιο παιδί από τα 17 του χρόνια με τη σύμφωνη γνώμη του γονέα να δώσει, με τη σύμφωνη γνώμη, αφού κατεβάσουν από τον ΚΟΒ την υπεύθυνη δήλωση, να δώσει, αλλά και πολλές φορές και αιμοδότης πέραν των 65 ετών, όταν έχει συχνή τακτική αιμοδοσία και γνωρίζουμε ότι είναι κάθε χρόνο στην αιμοδοσία, μπορεί να παραταθεί και αυτό το όριο.
2: Να πω κάτι γι' αυτό. Στη χώρα μας είναι νομοθετικά, ας το πούμε, οριοθετημένη η ηλικία των αιμοδοτών. Υπάρχουν άλλες χώρες που η ηλικία είναι πολύ παραπάνω, μέχρι και τα 80 μπορεί κανείς να αιμοδοτήσει. Απλώς μετά τα 65 είναι στην κρίση του γιατρού που ελέγχει, που κάνει την αιμοδοσία, αν κάποιος θα δώσει. Και προφανώς ένας ο οποίος είναι τακτικός εθελοντής αιμοδότης και δεν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας θα μπορούσε να δώσει. Για πρώτη φορά ίσως δεν είναι καλή ιδέα πάνω από τα 65, και βέβαια προτιμάμε οι άνθρωποι αυτοί να έρχονται στο νοσοκομείο και να δίνουν και όχι έξω στις εξωτερικές, ας το πούμε, μολυψίες που κάνουμε.
0: Μάλιστα. Πόση ώρα κρατάει η αιμοδοσία? Αν πάει κάποιος να δώσει αίμα, πόση ώρα είναι?
1: Η όλη διαδικασία είναι το πολύ ένα μισάωρο από τη στιγμή που θα προσέλθει ο αιμοδότης, θα συμπληρώσει εμπιστευτικά το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται κάθε φορά έξω από τις αίθουσες ή σε εξωτερικές αιμοδοσίες, όπως ανέφερε και η κυρία Κότση. Μέχρι να το συμπληρώσει είναι τα δημογραφικά στοιχεία και από πίσω το ερωτηματολόγιο είναι ένα ιστορικό ιατρικό του αιμοδότη. Περνάει μέσα στην αίθουσα, η οποία εκεί πέρα θα τον υποδεχτεί ο γιατρός και θα κάνει ένα μίνι ιστορικό που θα αναφερθούν εκεί αυτά όλα που έχει συμπληρώσει ο αιμοδότης, καθώς επίσης θα μετρήσουμε την πίεση, τα ζωτικά σημεία, πίεση σφίξης και με ένα αιμοσφαιρινόμετρο. Αναφέρω για τον αιματοκρίτη που είπαμε πριν, αν κάποιος δεν έχει πρόσφατο αιματοκρίτη, εμείς μπορούμε εκείνη τη στιγμή να μετρήσουμε τον αιματοκρίτη με μια ανίχνευση που γίνεται στο δάχτυλο της αιμοσφαιρίνης και έτσι μπορεί ο γιατρός να αποφασίσει αν κάποιος μπορεί ή δεν μπορεί να δώσει αίμα με όλα αυτά που περνάει μετά στην... Αν όλα πάνε καλά περνάει στην καρέκλα και κάθεται. Εκεί χρειάζεται γύρω στα ούτε 10 λεπτά για να δώσει, αν η φλέβα μας είναι καλή και είπαμε ότι οι προϋποθέσεις είναι σωστές. Άρα βάζουμε maximum ένα μισάωρο με όλη τη διαδικασία αυτή που προανέφερα.

Ω Παναγία μου, κόρη πάναγνη, καλή, κι ίσως φτάσει και ως εμένα και να πλώσει γαλήνη στην ψυχή μου την αμαρτωλή. Έγραφε ο Ιεροφάντης των ελληνικών γραμμάτων Παπαδιαμάντης στο ποίημα στην Παναγία την Κουνίστρα, εναποθέτοντας την ελπίδα του στη μητέρα της ζωής μας. Κυρίες και κύριοι, σεβάσμιοι πατέρες, καλοί μας φίλοι που ξανανταμώνουμε στο φιλόξενο Μέγαρο Μουσικής, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Μαζί θα περιδιαβούμε με το νου και την ψυχή μας δρόμους μουσικούς και θα προσπαθήσουμε να τιμήσουμε τη δέσποινα του ουρανού και της γης, τη μητέρα του Θεού, αλλά και τη μητέρα του καθενός από μας. Δύο μουσικοί πολιτισμοί θα συναντηθούν απόψε στο σταυροδρόμι της μητέρας της ζωής μας για να τραγουδήσουν την αγάπη μας σε αυτήν που αιώνες τώρα μας τη χαρίζει απλόχερα. Και ξεκινάμε αμέσως το μουσικό μας ταξίδι με το κοντάκιο του ακαθίστου ύμνου, τη Υπερμάχο, και ένα μικρό μέρος του μεγάλου παρακλητικού κανόνα. Ένας αυτοκράτορας γίνεται ηκέτης και δημιουργεί αυτό το θαυμάσιο ύμνο, ο Θεόδωρος ο Δεύτερος, ο Λάσκαρης, στα μέσα του 13ου αιώνα. Έτσι από τότε, τα γλυκά βράδια του 15 Αυγούστου, ψάλλεται στους ναούς εναλλάξ με το μικρό παρακλητικό κανόνα, αλλά και οποτεδήποτε άλλοτε, εν πάση περιστάση και θλίψη ψυχής. Και βέβαια, η κατάνοιξη που προκαλεί ο παρακλητικός κανόνας, ο εξομολογητικός και συνάμα θρηνητικός τόνος του, ο υμνητικός και ηκετευτικός του παλμός, γίνονται μέσα εκφραστικά σε κάθε ανθρώπινη καρδιά, προσευχή και παράκληση.

Ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της μεταβυζαντινής παράδοσης, ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος, μελοποιεί τον 18ο αιώνα έναν ύμνο αφιερωμένο στην κίνηση της Θεοτόκου, χρησιμοποιώντας όλους τους μουσικούς τρόπους της βυζαντινής μουσικής, ολόκληρη δηλαδή την οκτοηχεία που καθιέρωσε ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ήδη από τον 8ο αιώνα. Σχεδόν κάθε πρόταση του ύμνου είναι μουσικά επενδεδημένη και με έναν από τους 8 ήχους, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο το μεγαλείο του μουσικού μας πολιτισμού. Από την άλλη, η ποίηση του ύμνου αντλεί το περιεχόμενό της από απόκριφη διήγηση ή την παράδοση, που θέλει την Παναγία, λίγο πριν από την κοίμησή της, να προσεύχεται και να ζητά να συγκεντρωθούν όλοι οι Απόστολοι από τα πέρατα της Οικουμένης για να παρασταθούν στην αναχώρησή της. Έτσι λοιπόν, «Θεαρχείο νεύματι, πάντοθεν η Θεοφόρη Απόστολη, υπονεφών μεταρσίως ερώμενοι».

Ο θησαυρός της οκτωηχίας στο θεαρχείο Νεύματι επενδύει το λόγο και αποδίδεται με πίστη στη μουσική μας παράδοση, με ιεροπρέπεια και κατάνοιξη, τιμή στο ιερότερο πρόσωπο της Ρωμιοσύνης, την Παναγιά μας. Ο αγγελικός ύμνος, άξιον εστί που ακούσαμε, αποκαλύπτεται σύμφωνα με την παράδοση το 980, σε ένα κελί στη σκήτη του Πρωτάτου, στις Καριές του Αγίου Όρους, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης μεταμεσονύχτιας ακολουθίας. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, μεταμορφωμένος σε μοναχό, έψαλε για πρώτη φορά τον ύμνο, προβάλλοντάς τον πριν από το γνωστό την τιμιωτέραν το Χερουβίμ. Έτσι ολοκληρώθηκε ένας θεσπέσιος ύμνος στην Υπεραγία Θεοτόκο, με μεγάλο θεολογικό περιεχόμενο που έμελε να ψάλλεται έκτοτε συνεχώς από τα χείλη των πιστών. Στην κορύφωση του πρώτου μέρους, κυρίες και κύριοι, έχουμε μία πρωτόγνωρη και συνάμα επιτυχή και εντυπωσιακή συνάντηση των δύο μουσικών πολιτισμών, των δύο μουσικών τρόπων, της Ανατολής και της Δύσης. Η ορθόδοξη εκκλησιαστική βυζαντινή χοροδία και η παραδοσιακή χοροδία του Εθνικού Οδείου, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Στέλιου Μακρύ, ερμηνεύουν σε βυζαντινή εκτέλεση το έργο «Η στη μητέρα της ζωής», σε σύνθεση Μιχάλη Μακρύ.

Εμπνευστής και δημιουργός του έργου «Εις τη μητέρα της ζωής» που ακούσαμε είναι ο δάσκαλος και μαέστρος Μιχάλης Μακρής. Αυτός ο μύστης και λάτρης του μουσικού μας πολιτισμού, με πατέρα από τη Σμύρνη και μητέρα από την Κωνσταντινούπολη. Στην αδιάκοπη ενασχόλησή του με τη μεγάλη του αγάπη, τη μουσική, αποφάσισε να ολοκληρώσει έναν ακόμη ανώτερο κύκλο σπουδών, αυτόν της σύνθεσης. Έτσι λοιπόν, στη διπλωματική του διατριβή, επέλεξε να μελοποιήσει μέρος ενός ύμνου που δεν ανήκει στην έγκριτη λειτουργική υμνολογία, αλλά αφορά ένα ποίημα «Εις τη μητέρα της ζωής» από το Θεοτοκάριο του Αγίου Νεκταρίου. Γράφει λοιπόν ο Άγιος για το δυστυχισμένο αμαρτωλό που λίγο πριν από την απώλεια και την καταστροφή στρέφει το βλέμμα του στη μόνη παρηγορήτρια και ζητά τη βοήθειά της. «Αγνή, τον αμέτρητο πλούτο της συμπαθίας σου και την άμαχη δύναμη της θεϊκής σου δυναστείας, αφού έφερα στη σκέψη μου, κατέφυγα στη σκέπη σου και φωνάζω από τα βάθη μου. Σώσε με με το έλεος σου». Η μελοποίηση του ύμνου από το δάσκαλο και μαέστρο Μιχάλη Μακρή είναι απόδοση τιμή στο πρόσωπο της γλυκιάς Παναγιάς και ταυτόχρονα, επικαλούμενος τη βοήθειά της, επιτυχία του εγχειρήματός του. Αυτή του η προσπάθεια ήταν το έναυσμα για να αποδοθεί με τη σύμπραξη 4 χοροδιών και τη συνοδεία συμφωνικής και παραδοσιακής ορχήστρας η υπέρτιμος μητέρα, η μητέρα της ζωής. Το ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, ήδη στη βυζαντινή του εκτέλεση με μαέστρο το Στέλιο Μακρή. Τώρα, ενορχιστρωμένο από το δάσκαλο Κώστα Τσιλίδη, θα το απολαύσουμε στην ολότητά του από όλα τα μουσικά σχήματα. Τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Νέων, την Παραδοσιακή Ορχήστρα Εθνικού Οδείου Αθηνών, την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χοροδία, την Παραδοσιακή Χοροδία του Εθνικού Οδείου Αθηνών, τη Μεικτή Χοροδία του Εθνικού Οδείου Αθηνών και τη Μεικτή Χοροδία Συλλόγου Υπαλλήλων της Τραπέζης της Ελλάδος. Διευθύνει ο Γιώργος Τσιλίδης.

Νεφέλη φωταυγής, λάμψον μη μετανοίας φως, το σκότι γάρ συνέχομαι αγνή της αμαρτίας μου, και ρίσε με, σου δέομαι, πυρός γέννης δέσποινα και σκότους κόρη αφεντούς. Παντελεήμων δέσποινα, ή τον ελαίους θελητήν τεκούσα, τούτον μητρικές δεήσεις ειδησόδησον, και την ψυχή μου πάσχουσα, προφθάσασα διάσουσα, και τον αλάστορα εχθρόν απέλασον τον τερνιστήν.

το ληστή σας δέσποινα, τες επηρίες του εχθρού, εις απολίας των βιδών, κατά πεσών κατάκινε. Μιούν δε λήξη δέσποινα, την δέησή μου δέομαι, αλλά με η κτηρίσασα αντιλαβού και σώσον με.

Πάμε 9 Μαΐου, γιορτάζει ο μεγαλοφωνότατος προφήτης Ισαΐας, ο πέμπτος Ευαγγελιστής, έζησε και έδρασε τον 8ο αιώνα π.Χ. Χριστού. Ήταν γιος ιερέως του Αμός και κατήγητο πιθανώς από βασιλικών γένος. Τον εκάλεσε ενωρίς ο Θεός στο βασιλικό αξίωμα και έδρασε στα χρόνια 4 βασιλέων, μεταξύ του Οζία και του Εζεκία. Οι χρόνοι ήταν δύσκολοι, βάρβαροι και αλόφιλοι και ειδωλολάτρε περιέβαλον την Ιουδαία και τη Σαμάρια και πρόσφεραν δυστυχώς και κακές μεγάλες υπηρεσίες ειδωλολάτρε, παρέσερναν τους Εβραίους στην ειδωλολατρεία, εγινόντουσαν τυποποιημένοι και υποκριτέ. Γι' αυτό και τους μαλώνει ο μεγάλος Ισαΐας και τους λέγει εκ μέρους του Θεού ότι τιμούν τον Κύριο μόνο με τα χείλη, με την καρδιά απέχουνε πολλοί. Μπορεί να το πει και σε εμάς, ας ρωτήσουμε ο καθένας τον εαυτό του. Και με τις προφητείες που έγραψε, κυρίως εσήμανε 2 πράγματα. Ότι ο Κύριος δεν θέλει την αμαρτία και την τιμωρεί με πολλά και διάφορα. Και δεύτερον, ο Κύριος θα έλθει και θα σώσει τον κόσμο. Θα έρθει ο Μεσσίας. Θα έλθει από την Παρθένο Μαρία. Και γι' αυτό οι προφητείες του λένε 2 πράγματα, ότι ο Κύριος έρχεται και θα ξαναέρθει. Μιλάει και για τις 2 παρουσίες του, και για την πρώτη και για το σωτήριον έργο του. Εκεί ενήργησε ως λυτρωτής και ως σωτήρ Μεσσίας, και για τη δεύτερη που θα ενεργήσει ως βασιλεύς του σύμπαντος κόσμου, θα κάνει την τελική κρίση και αποκατάσταση και θα ανοίξει την αιώνια βασιλεία του, τη Νέα Ιερουσαλήμ, η οποία θα είναι γεμάτη με φως αιώνιο και θα είναι η ατελεύτητη ημέρα, η ημέρα η Κυριακή. Γι' αυτό και τώρα στο Άγιο Πάσχα που έχουμε μπει στην επίγεια άκτη στη Εκκλησία, τι ψάλλομαι, φωτίζου, φωτίζου η Νέα Ιερουσαλήμ, η γαρδόξα Κυρίου επί σε ανέτειλε και τα υπόλοιπα. Και οι Ιουδαίοι κάποια φορά που τους σύλλεξε πολύ και δεν μπορούσαν να αντέξουν, πήραν ένα πριόνι και πριόνισαν τον προφήτη Ισαΐα. Επήγε πριονισμένος ο μεγαλύτερος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, ο προφήτης Ευαγγελιστής. Και είναι σημαντικότατος και γλαφυρότατος. Το βιβλίο του, οι προφητείες του εκτείνονται και απλώνονται σε 66 κεφάλαια και περιέχουν και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη προφητικώς. Είναι δηλαδή ολόκληρη η Αγία Γραφή, η Ιερά Βίβλος. Ας διαβάζουμε τον Ισαΐα όσο μπορούμε και ας εφρενόμεθα με τα ρήματα της αιωνίου ζωής τα οποία περιέχει. Και μας περιγράφει μάλιστα τα πάθη του Χριστού σαν να ήταν απέναντι και καρσί στο Γολγοθά και να τα βλέπε απευθείας, με τόση ενάργεια, με τόση αμεσότητα και με τρόπον απαράμιλον και στοργικών. Να έχουμε την ευχή του. Και να αναπαύει και τον Ισαΐα Σαλώνων που είχε το όνομά του, που έπεσε στο μάχη της Σαλαμάνας με τον Αθανάσιο Διάκο. Έχουμε ακόμα και τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου. Ήτανε βάρβαρος από μια άγρια φυλή την οποία πολέμησαν οι Ρωμαίοι στα χρόνια του Δεκίου 249-251 μετά Χριστόν. Τον συνέλαβαν εχμάλωτο
ήταν ειδωλολάτρης, αλλά είχε μέσα του μια έφεση προς τον Κύριο τόσο μεγάλη που καθώς τον συνέλαβαν εκείνοι, οι Ρωμαίοι, παρεκάλεσε τον άγνωστο και γνωστό Θεό που είχε μέσα του και του είπε «Σε παρακαλώ, μάθε μου την γλώσσα των Ρωμαίων να μπορώ να κουβεντιάζω μαζί τους». Και άγγελος Κυρίου κατέβηκε και τον ευλόγησε και την έμαθε αμέσως και συνεννοήτο. Και όταν έφτασαν σε ένα μέρος και είδε τους Ρωμαίους να ταλαιπωρούν τους χριστιανούς, τους λέγει «Για καθίστε καλά, αυτή είναι με τον αληθινό Θεό, αυτή είναι με την αλήθεια και κάνετε λάθος που τους τυραννείτε και τους θανατώνετε, αντί να έρθετε κι εσείς κοντά και να γίνετε χριστιανοί, να μπείτε στη σωτηρία». Εκείνοι οργίστηκαν και αυτός τους λέει «Εγώ τι να σας πω, έχω τόση δύναμη, μπορώ να σας δέσω όλους, αλλά δεν το κάνω αυτό, γιατί ο Κύριος είπε να είμαι θα ταπεινή». Που το είπε εκείνος και η ψυχή του ξέρει, ήταν διδακτός Θεού δηλαδή, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Και στη συνέχεια το έμαθε και ο Αυτοκράτορ και έστειλε και 200 στρατιώτες επιπλέον να τον συλλάβουν και να τον φέρουν μπροστά του. Εκείνος παραδόθηκε. «Μπορώ», λέει, «να σας νικήσω, αλλά δεν το κάνω, ή το χεροδύναμος». Και ερχόμενοι στο δρόμο σώθηκε το ψωμί και δεν είχαν οι άνθρωποι να φάνε. Είχαν μόνο λίγα κομμάτια και αυτά ξερά. Και προσευχήθηκε στον άγνωστο και γνωστό Θεό του ο Ρέπροβος, έτσι τον έλεγαν τον Άγιο Χριστοφόρο, και πολλαπλασίασε τους σάρτους και εκείνοι οι στρατιώτες οι καημένοι εξεθαμβήθησαν. «Τι είναι αυτός, βάρβαρος και κάνει θαύματα και αυγαταίνει τα ψωμιά, άρα η δική του θρησκεία είναι αληθινή», και του λένε «Ρέπροβε, είμαστε και εμείς δικοί σου». Και τους ευχαρίστησε και προχωρώντας φτάσαν στην Αντιόχεια και τους ευάπτισε όλους ο Άγιος Ιερομάρτης Βαβύλας. Έχουμε μιλήσει γι' αυτόν στις 3 Σεπτεμβρίου, 4 Σεπτεμβρίου. Και στη συνέχεια προχώρησαν για τη Ρώμη, βαπτισμένοι όλοι. Έφτασαν στον Αυτοκράτορα Δέκιο και μόλις τον είδε τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Χριστοφόρο, ο Δέκιος έπεσε κάτω από το θρόνο του. Άλλοι λένε πως ήταν δυσμορφός και φοβήθηκε, δυσμορφός ο Άγιος Χριστόφορος, αλλά εξέπεμπε και λάμψη. Εγώ πιστεύω από τη λάμψη έπεσε ο ειδωλολάτρης κάτω. Και αφού συνήλθε, τον εδίκασε και διέταξε, αφού εκείνος δεν άλλαζε και δεν ήθελε να θυσιάσει στα είδωλα, να τον ταλαιπωρήσουν. Και τον ταλαιπώρησαν τόσο πολύ, αλλά ο Άγιος που υπέστη τα διάφορα βασανιστήρια και φωτιές και τα υπόλοιπα ενίκησε με τη χάρη του Χριστού και όλο νικούσε. Εν τω μεταξύ τον έριξε σε μια φυλακή ο Δέκιος και περίλαβε τους 200 στρατιώτες που είχε στείλει να τον συλλάβουν και ο Άγιος Χριστοφόρος τους είχε κάνει χριστιανούς. Και εκείνοι τι είπαν, «Εμείς να αλλάξουμε Αυτοκράτορα? Τόσα χρόνια ψάχναμε να βρούμε το κάτι άλλο και το βρήκαμε μέσα από αυτόν τον βάρβαρο. Να αφήσουμε λοιπόν τώρα, θέλεις, το Χριστό και το φως και να έρθουμε στο σκοτάδι? Δεν είδες εκεί τι έγινε?» Και αυτός τάχασε, ξανακάλεσε τον Άγιο Χριστοφόρο από τη φυλακή και τότε οι στρατιώτες
αφού τους διέταξε ο Δέκαιος να τον προσκυνήσουν, του πάνε όχι και γύρισαν όλοι και προσκύνησαν τον Άγιο Χριστόφορο και τον Χριστό του. Και ο άλλος έπαθε και διέταξε και τους αποκεφάλισαν και υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια μέσα σε μία κάμινο τον Άγιο Χριστόφορο, και εκείνος άντεχε με τη χάρη του Κυρίου και έβλεπε μάλιστα μπροστά του, το έβλεπε και ο πολλής κόσμος και οι ειδωλολάτρες, κυρίως έναν άντρα φοβερό που έβγαζε φως και εξέπεμπε δόξα και μεγαλείο και φάνταζε και ήταν πανίσχυρος και παντοδύναμος, πιθανώς να είτο ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, και γύρω του αμέτρητοι δαίμονες που απειλούσαν και τον Άγιο Χριστοφόρο και τον Αρχάγγελο. Και σηκώνεται ο Αρχάγγελος με τη σπάθα και λέει: «Για καθίστε καλά παιδιά, εγώ δεν αστείευομαι, ποιος νομίζετε πως είναι ο Χριστός? Κάνας ανθρωπάκος ή κάνας ανόητος που λέτε εσείς και οι ειδωλολάτρε που τους βάζετε και λένε? Για καθίστε καλά». Και κάνει μια με το σπαθί και έτρεξαν όλοι και χάθηκαν από μπροστά του όλοι οι φοβεροί και δυσιδείς, οι δύσμορφοι δηλαδή αυτοί οι δαίμονες. Και τότε ο κόσμος φώναξε και είπε: «Μέγας ο Θεός του Χριστοφόρου, μέγας ο Θεός των χριστιανών». Και αμέτρητοι πίστεψαν στο Χριστό μας και μαρτύρησαν εκείνη την ώρα, και ο Δέκαιος δεν ήξερε τι να κάνει. Βάνει ξανά στη φυλακή και ξανά στα βασανιστήρια το μεγαλομάρτυρα Χριστόφορο, και εκείνος υπέμενε και υπέμενε και νικούσε. Και αφού έβλεπε ο Δέκαιος πως δεν έβγαινε τίποτα και πως κέρδιζε ο Χριστοφόρος και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, διέταξε λοιπόν, αφού τον βασάνισαν και αφού του φόρεσαν μια χάλκινη πανοπλία πειρακτωμένη, τον αποκεφάλισαν και έτσι παρέδωκε την Άγια και Μεγάλη του ψυχή στο φιλάνθρωπο Χριστό, ο Άγιος Χριστοφόρος, που έφερε τον Χριστόν, γι' αυτό ονομάζεται έτσι, και ανέβηκε στον ουρανό. Όμως δεν άφησε την ανθρωπότητα και μας εφρόντισε και πάντα μας φροντίζει ο Άγιος να έχουμε την ευχή Του, και όσοι έχουν το όνομά Του να την έχουν διπλή και χρόνια τους πολλά.

για να μην ξεχνώ τον Θεό όταν ευημερώ. Ψαλμός 105. Κύριε, ακατάπαυστα θέλω να σε δοξολογώ ως το μόνο αγαθό και ευεργέτη μου. Αδυνατό να διηγηθώ τις τόσες θαυματουργικές επεμβάσεις σου στη ζωή μου και είμαι ανίκανος να το διαλαλήσω σε όλο τον κόσμο. Φύλαξέ με, Κύριε, ώστε να εφαρμόζω τις εντολές και τη δικαιοσύνη σου. Γιατί αυτό γεμίζει με μεγάλη ευτυχία την ψυχή μου. Θέλω και σήμερα, Κύριε, να με θυμηθείς. Έλα να με επισκεφθείς προσφέροντάς μου τα δώρα της καλοσύνης σου. Θέλω να απολαύσω και σήμερα, έστω και για λίγο, κάτι από την χαρά που προσφέρεις στους Αγίους σου. Βέβαια ξέρω ότι δεν είμαι άξιος μιας τέτοιας ευεργεσίας, αφού αμαρτάνω και παραβαίνω το Άγιο θέλημά σου. Μου προσφέρεις τόσα αγαθά, όμως σε ξεχνώ και σε πικραίνω με τα λάθη μου. Εσύ με σώζεις από κινδύνους, από τη θαλασσοταραχή της εποχής μας, από τους ηθικούς πειρασμούς. Εσύ καταστρέφεις τις παγίδες που συναντώ στο δρόμο μου, αλλά εγώ, ενώ τα βλέπω όλα αυτά και σε ευγνωμονώ, πολύ σύντομα τα ξεχνώ και επιστρέφω πάλι στην αμαρτωλή ζωή μου. Γιατί, Κύριε, δεν έχω υπομονή στην άσκηση της αρετής και του θελήματός σου? Γιατί βιάζομαι και δεν μπορώ να περιμένω όταν αργείς να εκπληρώσεις τα αιτήματά μου? Γιατί δεν περιμένω να δω πώς και πότε θα ενεργήσει η αγάπη σου? Είμαι απαιτητικός και βιαστικός. Θέλω να γίνονται όλα όπως εγώ τα επιθυμώ. Θέλω να υποτάσω την αγάπη σου στις δικές μου επιθυμίες. Και ενώ εσύ, ακόμη και αυτή μου την απέτηση την ικανοποιείς, εγώ όμως και πάλι γίνομαι αχάριστος και αγνώμων και σε εξοργίζω με τη συμπεριφορά μου αντί να σε ευχαριστώ και να σε δοξάζω. Όμως σε παρακαλώ, μη με τιμωρήσεις για τη στάση μου αυτή. Ξύπνησέ με και πάλι από τον ύπνο της αμαρτίας. Διώξε από την ψυχή μου την τάση της εκοσμικεύσεως. Διώξε από τη σκέψη μου την επιθυμία να ζω αλαζονικά, χωρίς να σε υπολογίζω, χωρίς να σε σέβομαι. Βοήθησέ με ώστε να μην αξιοποιώ τα αγαθά και τις απολαύσεις σύμφωνα με τις δικές μου επιθυμίες, αλλά όπως εσύ θέλεις. Βοήθησέ με να μην γονγίζω και να μην διαμαρτύρομαι όταν μου λες ότι τώρα είναι καιρός να ασκηθώ στην προσευχή, στην νηστεία και στην εγκράτεια. Πόσο δίκιο έχεις, Κύριε, όταν θυμώνεις μαζί μου κάθε φορά που ασυδωτώ και πλεονεκτώ με την επιθυμία να αποκτήσω πολλά υλικά αγαθά, αν και απολαμβάνω τα αγαθά που μου προσφέρεις. Βοήθησέ με, Κύριε, να καταλάβω ότι τα αγαθά και τις απολαύσεις της ζωής δεν μας τα δίδεις για να προσκοληθούμε σε αυτά, αλλά για να μας παρηγορείς, για να κάνεις ελαφρύ το φορτίο του πόνου και του κόπου, της φθοράς και του θανάτου που επιτρέψαμε να εισέλθουν στη ζωή μας με την παρακοή μας. Η πτώση εκ της παρακοής μας έκλεισε στην φυλακή αυτού του κόσμου. Τα δεσμά του χρόνου και του χώρου μας καταδυναστεύουν. Αλλά και πάλι εσύ ακούς τις προσευχές των Αγίων σου και μας παρηγορείς. Κύριε, αν η αγάπη σου μας τιμώρησε εξαιτίας της παρακοής μας και μας περιόρισε σε έναν τόσο όμορφο κόσμο, τότε στη μετάνοια και στην υπακοή μας τι ομορφιές και πλούτο ετοίμασες για να μας χαρίσεις? Φύλαξέ με, Κύριε, ώστε κάθε φορά που ευημερώ και πάνε όλα καλά στη ζωή μου να μην ξεχνιέμαι, να μην απομακρύνομαι από το Άγιο θέλημά σου, να μην επιστρέφω στις κοσμικές συναναστροφές και καταντώ αξιοδάκριτο θύμα των ειδωνών μου. Δεν θέλω, Κύριε, να οργίζεσαι μαζί μου. Δεν θέλω οι αμαρτίες μου να σε πικραίνουν. Δεν θέλω να απαλυνδρομώ στη ζωή μου. Δεν θέλω να γίνομαι ανεπίδεκτος της Θείας σου παιδαγωγίας. Κύριε, ρίξε στις θλίψεις και στις ταλαιπωρίες μου σπλαχνικό βλέμμα και κάνε δεκτή την προσευχή μου. Ξέρω ότι αγαπάς και δέχεσαι κάθε άνθρωπο που μετανοεί. Ξέρω ότι ασπλαχνίζεσαι αυτόν που αναγνωρίζει τα λάθη και τις αμαρτίες του και συντετριμμένος προσπίπτει στα πόδια σου ζητώντας τη συγγνώμη σου. Γι' αυτό και η ταλαιπωρημένη από την αμαρτία ψυχή μου τρέχει κοντά σου. Με δάκρυα και πόνο ψυχής ζητά το έλεος σου. Ελευθέρωσε με, Κύριε, από τα πάθη και τις ειδονές. Φύλαξε τη ζωή μου από την αγάπη των φθαρτών και γήινων αγαθών για να πετάει η ψυχή μου πάνω από τα υλικά αγαθά, να φτάνει κοντά σου
και να απολαμβάνει την χάρη και την ευλογία της Θείας Παρουσίας Σου. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Κάθισμα 15. Ψαλμός 105. Οικετήριος Ψαλμός. Η απιστία του Ισραήλ και η πιστότητα του Θεού. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι Χριστός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τις λαλήσει τας δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιήσει πάσας τας ενέσεις αυτού, μακάριοι οι φυλάσσοντες κρίσιν και ποιούντες δικαιοσύνην εν παντή καιρό. Μνήστητη ημών Κύριε, εν τη ευδοκία του λαού σου, επίσκεψε ημάς εν το σωτηρίο σου. Του ειδήν εν τη Χριστότητη των εκλεκτών σου, του εφρανθήνε εν τη εφροσύνη του έθνου σου, του επενίστε μετά της κληρονομίας σου. Ημάρτωμεν μετά των πατέρων ημών, οι νομίσαμεν, οι δικήσαμεν, οι πατέρες ημών εν Αιγύπτο ου συνήκαν τα θαυμάσια σου και ου και μνήστησαν του πλήθους του ελαίου σου και παρεπίκραναν αναβαίνοντες εν τη ερυθρά θαλάσση. Και έσωσεν αυτούς ένε και του ονόματος αυτού, του γνωρίσε την δυναστείαν αυτού και επετίμησε τη ερυθρά θαλάσση και εξηράνθη και οδήγησεν αυτούς εν αβύσσο ως εν ερήμο και έσωσεν αυτούς εκχυρός μισούντος και ελυτρώσατο αυτούς εκχυρός εχθρών. Εκάλυψεν είδωρ τους θλίβοντας αυτούς, εις εξ αυτών ούχι πελήφθη, και επίστευσαν τις λόγεις αυτού και ήσαν την ένεσιν αυτού. Ετάχυναν επελάθοντο των έργων αυτού, ούχι πέμειναν την βουλήν αυτού και επεθύμησαν επιθυμίαν εν τη ερήμο και επήρασαν τον Θεόν εν ανίδρο και έδωκαν αυτοίς το αίτημα αυτών και εξαπέστειλε πλεισμονήν εις τας ψυχάς αυτών. Και παρόργησαν Μωυσήν εν τη παρεμβολή και Ααρών των Άγιων Κυρίου. Η νύχθη η γη και κατέπιε δαθάν και εκάλυψεν επί την συναγωγήν αβυρών και εξεκάφθη πυρ εν τη συναγωγή αυτών φλόξ κατέφλεξεν αμαρτωλούς και επίησαν μόσχον εν χορύβ και προσεκίνησαν το γλυπτό και ηλάξαντο την δόξαν αυτών εν ομοιώματι μόσχου εστίοντος χόρτων και επελάθοντο του Θεού του σώζοντος αυτούς του ποιήσαντος μεγάλα εν Αιγύπτο θαυμαστά εν γη Χαμ φοβερά επί θαλάσσης ερυθράς και είπε του εξολοθρεύσε αυτούς ημί Μωυσής ο εκλεκτός αυτού έστι εν τη θράψη ενώπιον αυτού του αποστρέψε τον θυμόν αυτού του μη εξολοθρεύσε αυτούς και εξουθένωσαν γίν επιθυμητήν ούκ επίστευσαν το λόγο αυτού και εγόγγισαν εν τη σκηνόμασιν αυτών ούκ εισήκουσαν της φωνής Κυρίου
και επήρε την χείραν αυτού επ' αυτούς, του καταβαλήν αυτούς εν τη ερήμο και του καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν τη έθνεση, του διασκορπίσε αυτούς εν τες χώρες. Και τελέστησαν το Βελφεγόρ και έφαγον θυσίαν νεκρών και παρόργησαν αυτόν εν της επιτιδεύμασιν αυτών και επληθύνθη εν αυτής η πτώσης και έστι Φινεές και εξυλάσατο και εκόπασεν η θράψης και λογίστη αυτό εις δικαιοσύνην εις γενεάν και γενεάν έως του αιώνος και παρόργησαν αυτόν επί του ύδατος αντιλογίας και κακόθη Μωυσής δι' αυτούς ότι παρεπίκραναν το πνεύμα αυτού και διέστειλεν εν τις χείλες ειν αυτού ουκ εξολόθρευσαν τα έθνη α είπε Κύριος αυτής και εμίγησαν εν της έθνεση και έμαθον τα έργα αυτών και δούλευσαν της γλυπτής αυτών και γεννήθη αυτής εις σκάνδαλον και έθισαν τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών της δαιμονής και εξέχιαν αίμα αθώων, αίμα ιών αυτών και θυγατέρων, ον έθισαν της γλυπτής Χαναάν και φωνοκτονήθη η γη εν της έμαση και εμιάνθη εν της έργης αυτών και επόρνευσαν εν της επιτιδεύμασιν αυτών και οργίστη θυμό Κύριος επί των λαών αυτού και ευδελίξατο την κληρονομίαν αυτού και παρέδοκεν αυτούς εις χείρας εχθρών και κυρίευσαν αυτών οι μισούντες αυτούς και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών και ταπεινώθησαν υπό τας χείρας αυτών πλεονάκης ερίσατο αυτούς αυτοί δε παρεπίκραναν αυτόν εν τη βουλή αυτών και ταπεινώθησαν εν τες ανομίες αυτών και είδε Κύριος εν το θλίβεστε αυτούς. Εν το αυτόν εισακούσε της δεήσεως αυτών και εμνήστη της διαθήκης αυτού και μετεμελήθη μετά το πλήθος του ελέους αυτού και έδωκεν αυτούς εις εκτιρμούς εναντίον πάντων των εχμαλωτευσάντων αυτούς. Σώσον ημάς Κύριε ο Θεός ημών και επισυνάγαγε ημάς εκ των εθνών του εξομολογήσαστε το ονόματί σου το Αγίο του εγκαυχάστε εν τη ενέση σου. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνος και έως του αιώνος και ερή πας ο λαός γέννητο, γέννητο.

Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο.

0: όπου υπάρχει στενοκαρδία, να μην ψηλαφάτε ορθοδοξία, αλλά εγωισμό.
1: Έχουμε λοιπόν μυστήρια τα οποία έχουν τελεστεί μόνο και μόνο γιατί το θέλει ο Χριστός, όχι γιατί το λέμε εμείς οι άνθρωποι. Και γι' αυτό πολλές φορές και η Εκκλησία στα θέματα των μυστηρίων δείχνει μια φοβερή οικονομία. Η Εκκλησία έχει ανοιχτό μυαλό. Όπου βλέπετε κλειστό μυαλό, να μην ψηλαφάτε πνευματικότητα αλλά θρεσκοληψία. Όπου βλέπετε στενοκαρδία, να μην ψηλαφάτε ορθοδοξία αλλά εγωισμό. Έχουμε θέματα.
0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Εμείς ασχολούμαστε με το ωραίο.

0: Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος μοιράζεται σκέψεις και προβληματισμούς μέσα από κείμενα και αποσπάσματα των βιβλίων του.
1: Μορφές του Πνεύματος, George Picht. Λόγος ούτε λέγει ούτε κρύπτει, αλλά σημαίνει, Ηράκλητος. Η σκέψη ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να συμβάλλουμε στη λύση των μεγάλων προβλημάτων που απειλούν την ανθρωπότητα μας καταδικάζει στην αδράνεια. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που δεν σκέφτονται έτσι, που δεν απελπίζονται ούτε εφησυχάζουν. Ένας τέτοιος άνθρωπος υπήρξε ο George Picht. Ο George Picht πίστευε ότι καθένας συμβάλλει στο να κατανοήσει η ανθρωπότητα τον εαυτό της ως υποκείμενο της μελλοντικής ιστορίας μας, όταν είναι συνειδητός και υπεύθυνος πολίτης. Η ανθρωπότητα μόνο ως ολότητα μπορεί να κατανοήσει τον εαυτό της. Καθένας συμβάλλει στο να κατανοήσει η ανθρωπότητα τον εαυτό της ως υποκείμενο της μελλοντικής ιστορίας μας. Ο George Picht, παλαιός μαθητής του Χάιντεγκερ και καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα επίγοντα προβλήματα του 20ου αιώνα και ως σύμβουλος της κυβερνήσεως Willy Brandt επί ζητημάτων του περιβάλλοντος έκρουσε τον κόδυνα κινδύνου. Τεραστία απήχηση είχαν οι σχετικές εκπομπές του στην νότιο-γερμανική ραδιοφωνία, οι οποίες εξεδόθησαν σε βιβλίο με τίτλο «Το θάρρος για ουτοπία» 1969 και εργαλιστή με τίτλο «Σκέψεις στο χείλος της Αβύσσου» 1970. Σκοπός του είναι, γράφει στο βιβλίο του «Παγωνιά του σύγχρονου ανθρώπου» ο Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος, να συνειδητοποιήσει ο σύγχρονος άνθρωπος τα πλανητικά προβλήματα που καθορίζουν το μέλλον, να κινητοποιήσει βαθύτερα τη λογική όταν αυτή είναι υπεύθυνη. Δεν χρειάζεται η σκέτη επιστήμη, χρειάζεται μια υπερεπιστήμη που θα κινήσει το βαθύτερο είναι μας για μια υπεύθυνη πνευματική αντιμετώπιση των απειλών. Κατά τον George Picht, μόνη η ανθρωπότητα σαν ολότης μπορεί να κατανοήσει τον εαυτό της ως υποκείμενο της μελλοντικής ιστορίας μας. Το ζήτημα είναι λοιπόν να προκαλέσουμε μια συνειδητοποίηση η οποία θα επιτρέψει σε όλους τους ενήλικες πολίτες του νέου κόσμου να ενωθούν σε αυτήν την ενωτική προσπάθεια από την οποία θα προέρθει η αυριανή μας ιστορία. Ο καθένας μετέχει ήδη σε αυτήν, είτε το θέλει είτε όχι, με τις ενέργειές του. Είναι καθήκον του να μετέχει και με τη σκέψη του. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από την υποχρέωση να συμβάλλει στη λύση ενός ενίγματος που μας αφορά όλους. Τα λόγια αυτά σημαίνουν ότι πρέπει καθένας από εμάς να αποκτήσει την ανάλογη αυτογνωσία ώστε η συνειδητοποίησή μας να είναι και ένα βήμα στην πορεία της ανθρωπότητας προς τη δική της αυτογνωσία. Ο κάθε άνθρωπος συμβάλλει στην αυτογνωσία της ανθρωπότητας. Ο καθένας μπορεί να συμβάλλει στην ενωτική προσπάθεια αλλάζοντας τον τρόπο που σκέφτεται σαν άτομο και αναγνωρίζοντας ελεύθερα την ισχύ των όρων που έχουν αξία για όλους τους ανθρώπους και αναγνωρίζοντας ελεύθερα την ισχύ των όρων που έχουν αξία για όλους τους ανθρώπους. Δεν προσφέρει τίποτε στη συνειδητοποίηση οτιδήποτε επιβάλλεται με τη βία και με τον εξαναγκασμό, έστω και αν επιβληθεί σε όλο τον κόσμο όπως γίνεται με την παγκοσμιοποίηση σε εισαγωγικά, η οποία αγνοεί τη θέληση και την ελευθερία εθνών, λαών, ανθρώπων, πολιτισμών και παραδόσεων. Η συνειδητοποίηση είναι το απάβγασμα της ορθόδοξης πνευματικότητας, είναι η λεγόμενη νηπτική θεωρία, η διαρκής επίγνωση του εαυτού, η στοχαστική ζωή. Αιώνες πριν από σήμερα, ένας μεγάλος Άγιος της Ορθοδοξίας, ο Γρηγόριος ο Σιναίτης, για να τονίσει την αξία της συνειδητοποίησης, έλεγε ότι όποιος δεν βλέπει και δεν ακούει και δεν αισθάνεται πνευματικά, δεν είναι ζωντανός άνθρωπος και απλά φυτοζωή.

Ένα κερί έχω μονάχα να κάψω. Καλύτερα να το κάψω εκεί που οι άνθρωποι πεθαίνουν στο σκοτάδι, παρά σε χώρα άφθονα φωτισμένη. Το να ζεις σημαίνει να έχεις επίδραση επάνω στους άλλους. Τι είδους άραγε επίδραση έχεις? Το καλύτερο πράγμα για τη ζωή σου είναι να την ξοδέψεις για κάτι που θα την επιζήσει. Ο βίος του χριστιανού είναι κάτι που μοιάζει με αναρρίχηση σε απότομη πλαγιά. Πρέπει κανείς να ανεβαίνει αδιάκοπα, γιατί το να σταματήσει σημαίνει ότι θα πέσει. Κάθε άνθρωπος ανακαλύπτει στη ζωή ό,τι ακριβώς αυτός πρόσφερε σε αυτήν. Η βαθύτερη αιτία της ανθρώπινης τραγωδίας είναι η αλλαγή που έχει κάνει ο άνθρωπος στον κόσμο της ζωής. Η χριστιανική ζωή είναι μια ζωή νεκρή καθημερινά ως προς το εγώ και την αμαρτία. Ό,τι στέλνουμε στη ζωή των άλλων επανέρχεται στη δική μας ζωή. Η ορθή διδασκαλία είναι σπουδαία, αλλά χρειαζόμαστε επίσης ορθή ζωή. Δεν διδάσκουμε εκείνο που ξέρουμε, αλλά εκείνο που είμαστε. Αυτή η γενιά ξέρει το κάθε τι για τη ζωή. Το μόνο που δεν ξέρει είναι το πώς να τη ζήσει. Η εργασία, αγαπητοί ακροατές, είναι ζωή. Κατάργησε την εργασία και η ζωή χάθηκε. Η αθεία είναι μάλλον στη ζωή παρά στην καρδιά των ανθρώπων. Εάν οι άνθρωποι μιλούν άσχημα για σένα, εσύ να ζεις έτσι που όσοι τους ακούνε να μην τους πιστεύουν. Η ζωή χωρίς πόνο θα ήταν όμοια με εικόνα χωρίς σκιές. Η ζωή μιας αγίας ζωής ακούγεται πιο δυνατά όταν το στόμα είναι σιωπηλό.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Θεία Λειτουργία. Η γη ενώνεται με τον ουρανό. Από τη στιγμή που ο Χριστός θεσμοθέτησε την ευχαριστία, αυτή έγινε το κέντρο της ζωής της Εκκλησίας και η βαθύτερη της προσευχή. Η ευχαριστία είναι και η πηγή και η κορύφωση της εν Χριστώ ζωής. Κατά την ευχαριστία, η Εκκλησία μετατρέπεται από απλή ανθρώπινη κοινότητα σε σώμα Χριστού, σε ναό του Αγίου Πνεύματος, σε λαό του Θεού. Η Εκκλησία είναι ο τόπος όπου ο ουρανός και η γη ενώνονται και όπου μπορούμε να ζούμε όπως είχε στην πρόθεσή του ο Θεός, όπως δηλαδή ζούσαμε πριν από την πτώση. Η Θεία Λειτουργία είναι ο τόπος όπου ο κατακερματισμός που προήλθε από την πτώση παραμερίζεται και η κοινωνία με το Θεό αποκαθίσταται. Η συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία

όχι απλώς συμβολικά, αλλά ως κάτι που κάνει την αόρατη πραγματικότητα να φανερώνεται εν το μέσο ημών. Τη Θεία Λειτουργία δεν την παρακολουθούμε, αλλά μετέχουμε σε αυτή, διότι κοινωνούμε με τον Θεό, δεχόμενοι τον άρτο της ζωής. Η Θεία Λειτουργία μας ανεβάζει πάνω από τον χαόδη και δυσλειτουργικό κόσμο και μας βάζει στον δρόμο της αποκατάστασης και της ίασης. Μας θεραπεύει η κενοτική αγάπη του Χριστού. Συνδεόμαστε πάλι σε ανοιχτή γραμμή μαζί Του.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα μας μιλήσει ο Κύριός μας για τη μέλουσα κρίση. Παίρνουμε πληροφορίες από τον Ματθαίο.

0: 25,31 έως 46. Όταν, κατά τη μέλουσε κρίση, έλθει ο Υιός του ανθρώπου, ο Χριστός, εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μεταυτού, τότε θα καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού και συναχθήσετε και θα συγκεντρωθούν έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη, όλοι οι άνθρωποι. Τότε αφορεί αυτούς απαλλήλους, θα χωρίσει τους καλούς από τους κακούς, ώσπερ ο ποιμήν αφορίζει τα πρόβατα από τον ερήφων, όπως ο τσοπάνης χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια. Και στήσει και θα τοποθετήσει τιμητικά τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού, τα δε ερήφια, τα κατσίκια, εξεβονίμων στα αριστερά του. Τότε ερή, τότε θα πει ο βασιλεύς της εκ δεξιών αυτού, σε αυτά τα πρόβατα που είναι στα δεξιά του, δεύτε εμπρός η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου, την βασιλική χαρά που ετοιμάστηκε για χάρη σας από τότε που υπάρχει ο κόσμος, σας περιμένει. Επίνασα γάρ, διότι πείνασα και εδώ κατέμει φαγήν και μου δώσατε και έφαγα. Εδίψισα και εποτίσατε με, ξένος ήμην και συνηγάγετε με, ξένος ήμουν και με φιλοξενήσατε, γυμνός και περιεβάλετε με, ήμουν γυμνός και με ντύσατε, ισθένησα και επεσκέψαστε με, εν φυλακή ημίν και ήλθετε προς με. Τότε αποκριθήσονται αυτό οι δίκαιοι, θα αποκριθούν σε αυτόν οι δίκαιοι, λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα και εθρέψαμεν, ή διψώντα και εποτίσαμεν. Πότε δε σε είδομεν ξένον και συνηγάγομεν και σε φιλοξενήσαμε, ή γυμνό και περιεβάλλομεν και σε ντύσαμε. Πότε δε είδομεν ασθενή ή εμφυλακή και ήρθομεν προς σε, και αποκριθείς ο βασιλεύς ερή αυτής. Θα πεις αυτούς ο βασιλιάς, αμήν λέγω ημίν, σας δηλώνω κατηγορηματικά ότι εφόσον επιείσατε ενή τούτων των αδερφών μου, των ελαχίστων, ότι εκάματε στους μικρούς αυτούς αδερφούς, εμή επιείσατε, σε μένα το κάνατε. Τότε ερή και τις εξεβονίμων, τότε ο Κύριος θα πει και σε αυτούς που βρίσκονται στα αριστερά του. Πορεύεστε απ' μου οι κατηραμένοι εις το πύρτο αιώνιον, το ετοιμασμένον το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Όπως η χαρά του παραδείσου περιμένει τους δίκαιους, κατά παρόμοιον τρόπο η θλίψη της κόλασης περιμένει τον διάβολο και τους αγγέλους του, όσοι τον υπηρετούν. Επίνασα γάρ και ουκ εδώ κατέμει φαγήν, εδίψισα και ουκ αποτίσατε με, ξένος ήμην και ου συναγάγετε με, γυμνός και ου περιεβάλετε με, ασθενής και εμφυλακή και ουκ επεσκέψαστε με. Τότε αποκριθήσονται και αυτοί λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα ή διψώντα ή ξένον ή γυμνών ή ασθενή ή εμφυλακή και ου διοικονήσαμε ενσύ και δε σε υπηρετήσαμε. Τότε αποκριθήσετε αυτοίς λέγον, Αμήν λέγω ημίν, σας δηλώνω κατηγορηματικά, ότι εφόσον ουκ επιείσατε ενή τούτων των ελαχίστων, ότι δεν κάνατε σε αυτούς τους μικρούς, ουδέ εμή επιείσατε. Και απελεύσονται και θα απέλθουν, ούτι εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι η ζωήν αιώνιον. Και τώρα θα κάνουμε ανάλυση αυτών των χωρίων της παραβολής. Εδώ δεν έχουμε παραβολή όπως είχαμε προηγουμένως, αλλά έχουμε εικόνα της μελλοντικής κρίσης. Ο Χριστός ονομάζεται Υιός του ανθρώπου, διότι ό,τι είπε και έπαθε, το είπε και το έπαθε για όλους τους ανθρώπους. Και ό,τι λέμε και πράττουμε και εμείς, καλό ή κακό στους άλλους ανθρώπους, το λέμε και το πράττουμε για τον Χριστό. Ο χωρισμός των προβάτων από τα ερήφια που γίνεται από τον Χριστό σημαίνει την ευκολία με την οποία θα χωριστούν αυτά που εδώ είναι αχώριστα, καλά και κακά των ανθρώπων. Δηλαδή, με όση ευκολία χωρίζει ο τσοπάνος τα πρόβατα από τα κατσίκια, με την ίδια ευκολία θα χωρίσει ο Θεός καλούς και κακούς. Με ερήφια παρομοιάζονται οι κακοί άνθρωποι, διότι αυτοί είναι άγονοι, δεν είναι καρποφόροι και άγριοι όπως τα κατσίκια. Με πρόβατα παρομοιάζονται οι ευσεβείς, διότι αυτοί είναι αθώοι, πράοι και γόνιμοι, δηλαδή καρποφόροι, όπως τα πρόβατα. Οι θέσεις που βρίσκονται στα δεξιά είναι θέσεις τιμής ένεκεν. Αυτές που βρίσκονται στα αριστερά είναι δείγμα θέσεις ατιμίας. Οι δίκαιοι ονομάζονται ευλογημένοι του Πατρός, ενώ οι άδικοι ονομάζονται κατηραμένοι, όχι όμως του Πατρός. Δεν προστίθεται αυτό, διότι οι δίκαιοι σώζονται με τη Θεία Χάρη, με την οποία εργάστηκαν εδώ την αρετή και εκεί απολαμβάνουν την αμοιβή. Οι δε άδικοι τιμωρούνται από τα ίδια τους τα έργα. Επομένως, αιτία της σωτηρίας μας είναι η Θεία Χάρις, της δε απώλειάς μας, τα κακά μας έργα. Η βασιλεία, η οποία δίνεται ως αμοιβή, δηλαδή η βασιλική δόξα, αυτή είναι, λέει, ετοιμασμένη από καταβολής κόσμου, και το λέει αυτό για να τονίσει το μέγα ενδιαφέρον του Θεού για μας. Έργα ελεημοσύνης είναι ότι θα αμοιβθούν εκεί, όχι διότι αποκλείει την αμοιβή των άλλων αρετών, αλλά διότι στα έργα της ελεημοσύνης εκδηλώνεται περισσότερο η αγάπη. Οι δίκαιοι ρωτούν πότε είδαν τον Χριστό να πεινάει, να διψάει, και έδωσαν σε αυτόν τροφή και νερό, όχι διότι αγνοούν την αμοιβή, αλλά θαυμάζουν τη γενναιοδορία του Δεσπότη Θεού και αγνοούν ότι έκαναν καλό, διότι κατά το λόγο του Κυρίου δεν γνώριζε η δεξιά τους τι έκανε η αριστερά τους. Δεν γνωρίζουν και οι κακοί τις κακές τους πράξεις και ποιες συνέπειες έχουν αυτές, διότι είναι τυφλωμένοι. Επομένως, οι μεν καλοί αγνοούν τις καλές πράξεις από ταπείνωση. Οι δε κακοί αγνοούν τις κακές πράξεις από τύφλωση. Δεν τις βλέπουν. Τι διαφορά. Εδώ δεν κατηγορούνται κακές πράξεις οι οποίες έγιναν, αλλά καλές οι οποίες δεν έγιναν. Δεν κατηγορούνται δηλαδή για κάτι κακό που έπραξαν, αλλά για κάτι καλό που δεν έπραξαν. Πόσο αυστηρό και δίκαιο είναι εκεί το δικαστήριο. Δεν ζήτησε ο Θεός εργασία μεγάλων ελεημοσυνών, των αναγκαίων, αυτών που είναι δυνατό να πράξουν και στα ελάχιστα. Αναγκαία είναι το ψωμί, η φιλοξενία, το ντύσιμο του γυμνού. Ούτε απέτησε ο Κύριος να κάνουμε πολυτελή τραπέζια για να δώσουμε ελεημοσύνη. Ούτε πλήθος από ενδύματα. Δεν ζήτησε να θεραπεύσουμε τους ασθενείς και να αποφυλακίσουμε τους φυλακισμένους. Αλλά ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε εμείς. Δηλαδή, να τους επισκεφτούμε. Και το ελάχιστο νερό είναι άξιο μισθού από τον Κύριο. Η σιωπή των αδίκων έπειτα από την απάντηση του Κυρίου σημαίνει ότι τότε κάθε στόμα θα σφραγιστεί. Η σιωπή των άδικων έπειτα από την απάντηση του Κυρίου σημαίνει ότι τότε κάθε στόμα θα σφραγιστεί. Ο Χριστός θα απευθυνθεί και θα ρωτήσει πρώτα τους δίκαιους για να ακούσουν οι αμαρτωλοί την αρετή τους και έτσι να ελεγχθούν. Στην τιμωρία όμως θα προηγηθούν οι κακοί, οι οποίοι θα πάνε στην κόλαση, στην αιώνια, και θα ακολουθήσουν οι αγαθοί που θα πάνε στη ζωή την αιώνια, για να μην δουν οι άδικοι τη δόξα των δικαίων από κοντά, αλλά μόνο από μακριά, από τον άδη. Οι δε δίκαιοι να δουν την καταδίκη των άδικων, οι οποίοι θα πηγαίνουν για τιμωρία. Και τώρα, αγαπητοί μου ακροατές, προχωρούμε στο θέμα μας. Αυτή η διήγηση που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο μας είπε ότι θα έρθει κάποια στιγμή που θα χαλάσει αυτός ο κόσμος στον οποίο ζούμε και ό,τι υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Όλα τα μεγαλεία του και όλες οι συμφορές του. Μόνο ένα μεγαλείο και μία συμφορά δεν θα χαλάσουν. Ποια είναι αυτά? Είναι η αρετή και η κακία. Ο πλούτος, οι επιστημονικές κατακτήσεις, τα καλλιτεχνικά ταλέντα, όλα αυτά είναι γνώσεις επιμέρους, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και θα καταργηθούν. Θα καταργηθούν διότι θα έρθει το τέλειο. Είναι πολλοί όμως που δεν μπορούν να εκτιμήσουν την πραγματική αξία που υπάρχει ανάμεσα στις πολλές αξίες, υλικές και πνευματικές. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν πως δεν υπάρχει μελλοντική ζωή, πως δεν υπάρχει ζωή μετά τον σωματικό θάνατο. Λένε ότι αυτό δεν το είδαν και γι' αυτό δεν το πιστεύουν. Ή λένε πως δεν υπάρχει Θεός, διότι λένε, εάν υπήρχε, δεν θα γινόταν τόσες πολλές αδικίες στον κόσμο. Όσοι σκέφτονται έτσι, ζουν με τέτοιον τρόπο, ώστε να έρχονται σε αντίθεση με τέτοιες πεποιθήσεις. Άλλοι πάλι άνθρωποι πιστεύουν πως υπάρχει άλλη ζωή, αλλά δεν μπορούν να εκτιμήσουν σωστά τις πραγματικές αξίες. Αυτοί θαυμάζουν επιστήμονες που ξεχωρίζουν, ιδιαίτερα ταλέντα στην καλλιτεχνία. Θαυμάζουν τον υλικό πλούτο. δηλαδή αποθεώνουν την επιστημονική και την καλλιτεχνική αξία και τον επίγειο πλούτο και αδιαφορούν για την αξία του αγαθού ανθρώπου. Ο Πασκάλ, ο γνωστός Γάλλος φιλόσοφος, έχει μια πολύ σοφή σκέψη πάνω σε αυτό το θέμα. Λέει, θα μπορέσουν εκείνα τα προβλήματα που έχω λύσει να προσφέρουν κάτι στο πρόβλημα του θανάτου μου? Όχι βέβαια, και αντίστροφα, εάν δεν έλυσα κανένα από τα κοσμικά προβλήματα, έλυσα όμως το πρόβλημα του θανάτου, δηλαδή πίστεψα ότι υπάρχει μελλοντική ευτυχία μετά το θάνατο και πεθαίνω, θα μπορέσουν εκείνα τα άλλη τα προβλήματα να εμποδίσουν την μελλοντική μου ευτυχία? Όχι. Επομένως, πρέπει να λύσω το πρόβλημα της ζωής μετά τον θάνατο. Και πρώτα πρέπει να πιστέψω πως υπάρχει ζωή μετά τον θάνατο. Στη συνέχεια πρέπει να μάθω τι θα απολογηθώ στη μέλουσα κρίση, για να ετοιμαστώ. Το να είσαι εξαιρετικός επιστήμονας, μεγάλος καλλιτέχνης και οικονομικά πλούσιος δεν σημαίνει πως έχεις αρετές. Το να είσαι όμορφος στην όψη, έξυπνος και καλήφωνος δεν σημαίνει πως έχεις αρετές. Η όμορφη όψη, η ωραία εμφάνιση, η εξυπνάδα κλπ. Είναι χαρίσματα του Θεού. Δεν είναι αρετές. Και είναι πρόσκαιρα. Και δεν τα έχουν όλοι. Αυτό που μπορούν να έχουν όλοι είναι η βοήθεια μεταξύ τους. Επομένως, στον μεγάλο εκείνο χωρισμό θα κριθούμε όχι για τα χαρίσματα που είναι του Θεού, αλλά για την δική μας διάθεση και την δική μας εργασία. Με ποιον τρόπο θα εργαστούμε δηλαδή πάνω σε αυτά τα χαρίσματα? Δεν θα μπω στα δεξιά του Θεού εάν έχω σπίτια και ανάκτορα, αλλά εάν φιλοξενήσω. Όχι αν έχω ρευστό χρήμα, αλλά εάν με αυτό ντύσω το ορφανό. Όχι αν ήμουν ελεύθερος, αλλά εάν επισκεπτόμουν τους φυλακισμένους. Όχι εάν ήμουν υγιής και εύρωστος, αλλά εάν επισκεφτόμουν τους ασθενείς. Όχι αν φορούσα πολυτελή ενδύματα, αλλά αν έντυνα τον γυμνό. Όχι αν είχα φίλους και φίλες, αλλά εάν φιλοξενούσα τους ξένους. Όχι εάν καταγόμουν από οικογένεια μεγάλη και τρανή και καφιόμουν για αυτήν, αλλά εάν συμπαθούσα την χείρα και το όρφανο, οι οποίοι δεν έχουν όχι οικογένεια, αλλά ούτε σύζυγο και πατέρα. Γενικά δε, οι άνθρωποι θα χωριστούν εκεί ως άνθρωποι και απάνθρωποι. Πόσο σοφός, δίκαιος, συγκινητικός και ωφέλιμος είναι ο χωρισμός εκείνος. Αγαπητοί μου ακροατές, ας έχουμε την Παναγιά μαζί μας. Χαίρετε.
1: Μια μικρή πράξη μπορεί να χαρίσει ζωή. Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου σας προσκαλεί στην εθελοντική αιμοδοσία τη Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλείου. Ας προσφέρουμε όλοι με αγάπη και ευθύνη.
2: Όποιος έχει χαμηλό σίδερο δεν μπορεί να δώσει αίμα?
3: Περιστασιακά όχι. Εφόσον έχει έλλειψη σιδήρου, δεν μπορεί να δώσει. Μπορεί όμως να δώσει μου πετάλια.
2: Μπράβο. Άρα αυτό λίγο να το τονίσουμε, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι όποιος έχει χαμηλό σίδηρο δεν μπορεί να δώσει αίμα, και το ακούμε συνεχώς που το λένε ότι εγώ δεν μπορώ να δώσω αίμα γιατί έχω χαμηλό σίδηρο ή παίρνω χάπι για το σίδηρο παράδειγμα. Μπορεί όμως να δώσει αιμοπετάλια.
3: Ναι, μόνο που τα αιμοπετάλια για να τα δώσει πρέπει να έρθει στο νοσοκομείο.
2: Πολύ ωραία.
3: Ωραία, με ένα ραντεβού. Τον ελέγχουμε πρώτα ότι είναι κατάλληλος, με την έννοια του ότι δεν έχει κάποιο νόσημο μεταδοτικό με το αίμα του, έτσι, γιατί είναι απαραίτητο αυτό να το κάνουμε. Η διαδικασία της αιμοπεταλιαφαίρεσης είναι κοστοβόρα και χρονικά, αλλά έχει και, είναι ακριβό ας πούμε, το σετ που χρησιμοποιούμε, το οποίο είναι μιας χρήσεως, οπότε πρέπει να ελέγξουμε πρώτα τον αιμοδότη ότι είναι κατάλληλος και μετά να δώσει αιμοπετάλια.
2: Για τα νοσήματα που αναφέρετε τώρα, τι πρόβλημα υπάρχει στο να δώσει κάποιος αίμα εφόσον έχει κάποιο νόσημα?
3: Εξαρτάται από το νόσημα. Ναι. Κοιτάξτε, στη χώρα μας έχουμε την τύχη να ελέγχουμε σχολαστικά το αίμα. Δηλαδή ελέγχουμε με δύο τρόπους. Και για την ανίχνευση του DNA των ιών που μπορούν να μεταδοθούν με το αίμα, αλλά και για την ύπαρξη αντισωμάτων των ιών αυτών. Δηλαδή μπορούμε να ελέγξουμε και κάποιον ο οποίος ενεργά πάσχει και κάποιον που μπορεί να πέρασε στο παρελθόν. Κάποιο νόσημα.
2: Τι διαφορά έχει με αυτόν που πέρασε στο παρελθόν και με αυτόν που πάσχει? Αυτός που πέρασε στο παρελθόν δεν μπορεί να δώσει αίμα?
3: Εξαρτάται. Είναι η ή της υπατήτηδος, Β και Σ, που μεταπίπτουν σε μία χρονιότητα, οπότε δεν μπορούν να δώσουν αίμα. Υπάρχουν βέβαια και ο ιός του HIV, του AIDS, ας πούμε, ο οποίος επίσης δεν μπορεί να δώσουν αίμα. Έτσι. Γιατί υπάρχει θεωρητικός ο κίνδυνος να υπάρχει ο ιός σε κατάσταση λανθάνους, ας το πούμε, σε έναν οργανισμό, και όταν το πάρει ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, δεν έχει την κατάλληλη ανοσία, να έχει πρόβλημα.
2: Αυτά ελέγχονται μόνο εξειδικευμένα στα κέντρα των νοσοκομείων ή μπορεί κάποιος, κάνοντας μία εξέταση σε ένα μικροβιολογικό εργαστήριο, να δει το πρόβλημα που έχει και να μην πάει να δώσει αίμα, παράδειγμα?
3: Όχι, αυτή η εξέταση γίνεται εξειδικευμένα στα δύο κέντρα αίματος που υπάρχουν στην Ελλάδα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Εμείς από την περιοχή μας τα αίματα ελέγχονται στη Θεσσαλονίκη και από εκεί παίρνουμε την απάντηση. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι για να έχουμε την καλύτερη δυνατή ακρίβεια και ευαισθησία στη μέθοδο. Δηλαδή, εκείνο που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι να ανοιχνεύουμε ακόμα και τα πιο χαμηλά ποσοστά. Και από εκεί και πέρα, αν κάποιος δότης βρεθεί ότι είναι θετικό σε κάποιο από αυτά, ακολουθεί ένας επανέλεγχος, γιατί μπορεί να είναι και, ας πούμε, εργαστηριακό λάθος ή να είναι αυτό που λέμε διασταυρούμενη αντίδραση. Έτσι, τον επανελέγχουμε μετά και αν κάτι πραγματικά χρειάζεται, τον παραπέμπουμε στους κατάλληλους γιατρούς. Δηλαδή, τρόπον δίνοντας αίμα, έχεις και ένα όφελος για την υγεία σου άμεσο.

Δεύτε ανυμνήσομεν λαοί, την του σωτήρος τριήμερον έγερσιν. Διείς ελυτρώθημεν των του άδου αλήτων δεσμών και αυθαρσίαν και ζωήν πάντες ελάβομεν κράζοντες ο σταυρωθείς και ταφείς και αναστάς σώσον ημάς τη αναστάση σου μόνε φιλάνθρωπε. Αγαλιάστο σήμερον φεδρός ο ουρανός και η γη ότι Χριστός πεφανέρωτε, σαρκούμενος ως άνθρωπος, ή να τον Αδάμ εξάρει της κατάρας παγγενή, και θαυμαστούτε θαύμασιν ο εν Σαμαρία προσαφικόμενος, γυναική δε παρέστη, ζητών είδωρ, ο νεφέλες είδαση περιβαλλόμενος, διό πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν τον δι' ημάς εκουσίως πτωχεύσαντα ευσπλάχνο βουλή.

Αχιλλείου φωνή. Αν ο Θεός δεν εισέλθει στην ψυχή του ανθρώπου, ο άνθρωπος ούτε καθεαυτόν ειρηνεύει, ούτε και με τους άλλους ανθρώπους έχει σχέσεις ειρηνικές.

Χριστός Ανέστη, από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.

Μακαριστός πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός. Η Ανάσταση του Χριστού στην εν Χριστώ κοινωνία. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στις 19 Απριλίου του 2018 στον Ιερό Ναό Αγίου Αντίπα στην Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών. Ραδιοφωνική προσαρμογή. Αχιλλείου Φωνή 96 και 3. Μακαριστός πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός. Η Ανάσταση του Χριστού στην εν Χριστώ κοινωνία.

την ευχή όλων σας, Χριστός Ανέστη. Εκείνο το οποίο, στο οποίο ήθελα να αναφερθώ είναι το εξής. Βρισκόμαστε στην περίοδο μετά την Ανάσταση, στην Αναστάσιμη περίοδο, η οποία έχει τόσα πολλά να μας διδάξει και μας υπενθυμίζει τόσα πολλά, διότι είναι το κέντρο της πίστεώς μας. «Η χρυσόσουν και γίγερτε, ματέα η πίστη σημών», λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν χρειάζεται να πιστεύουμε, γιατί αν και ο Χριστός πέθανε και ετάχθη και τελείωσε, όπως κάθε άνθρωπος μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τότε τι προσδοκάμε από ένα τέτοιο Χριστό. «Η Χριστός», λέει, «ου και γίγερτε, κενόν άρα το κήρυγμα ημών». Είναι κούφιο το κήρυγμά μας. Τι κηρύττουμε? Ο Χριστός μας αποδεικνύει την θεότητά Του με το ότι νικά το θάνατο. Η Ανάσταση λοιπόν είναι η απόδειξη της μοναδικότητος και αποκλειστικότητος του Ιησού Χριστού στο θέμα της σωτηρίας. Αυτός ο οποίος ενίκησε τον θάνατο νικάει κάθε θάνατο μέσα στον κόσμο. Οι μάρτυρες της πίστεως σε όλους τους αιώνες, αρχίζοντας από την εποχή των Αποστόλων, ζωογονούντο, έπαιρναν δυνάμεις ζώντας το μυστήριο της Αναστάσεως του Χριστού. Αυτή λοιπόν είναι η Ανάσταση του Χριστού. Θα ήθελα να δούμε λοιπόν, όσο πιο σύντομα μπορούμε, τι σημαίνει η Ανάσταση του Χριστού για το κάθε έναν από μας και για την εν Χριστώ κοινωνία, το σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία, ο σώμα ως εν Χριστώ κοινωνία. Ο Χριστός μας είναι σωτήρας επειδή μπορεί να ζωοποιήσει αληθινά, να δώσει ζωή, να μεταγγίσει δηλαδή την καταλήτρια του θανάτου ζωή του εις τον θάνατο το δικό μας, γιατί η αμαρτία είναι θάνατος. Ένας λοιπόν είναι ο Χριστός, μία είναι η Ανάσταση και μία είναι και η δυνατότητα σωτηρίας. Γι' αυτό βλέπετε από την εποχή που έλαβε χώρα το ιστορικό γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού, τίποτε δεν πολεμάει ο διάβολος περισσότερο και τα όργανα του διαβόλου μέσα στον κόσμο από την Ανάσταση. Και εδώ είναι που σκοντάσουμε και σήμερα. Ένας Χριστός ο οποίος έστω είναι καλός, καλός δάσκαλος, ηθικός κλπ, ανθρωπιστής Χριστός, μπορεί να γίνει αποδεκτός και από τους αθέους. Είναι ακίνδυνος αυτός ο Χριστός. Σου λέει, είναι όπως οι άλλοι, οι ανθρωπιστές κλπ, έστω λίγο καλύτερος. Είναι Θεός ο Χριστός ή δεν είναι? Εάν δεν είναι Θεός, δεν έχει καμιά απολύτως σημασία. Και την θεότητα του Χριστού την αποδεικνύει και την πιστοποιεί πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα η Ανάστασή Του. Η νίκη Του δηλαδή πάνω στο θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε και οι άρχοντες του Ισραήλ έλεγαν, όταν τους είπαν ότι στους στρατιώτες είπαν «φυλάσσετε τον τάφο και μη φοβήστε». Μήπως έλθουν οι μαθητές του και τον κλέψουν και πούν μετά ότι ανέστη το σκάνδαλο για τους Εβραίους, την ηγεσία των Ιουδαίων ήταν η δυνατότητα Αναστάσεως του Χριστού. Τους έδωσαν χρήματα και λέει «μείνετε εκεί και εμείς ημάς αμερίμνους πίσω». Πέστε ότι τον έκλεψα για να μην γίνει δυνατό να καταστεί ορατή και αισθητή και πιστευτεί η Ανάσταση του Χριστού. Έτσι λοιπόν προσανατολίζεται στον Χριστό η προσδοκία μας για την υπέρβαση όλων των θανάτων που έχουμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, όλων των αδιεξόδων δηλαδή που αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας. Βέβαια, σε ποιον? Στον Χριστό της Αναστάσεως, που είναι και ο Χριστός της ιστορίας, ο πραγματικός δηλαδή Χριστός. Και αυτός είναι ο Χριστός των Αγίων. Ένας αλλοιωμένος Χριστός των αιρέσεων ή σχετικοποιημένος Χριστός, ναι μεν, αλλά του θρησκειακού
συγκριτισμού της νεοεποχήτικης θρησκείας είναι απόρριψη του αληθινού Χριστού και της προσφερόμενης από Αυτόν σωτηρίας. Ο Χριστός των Αγίων μας είναι ο Χριστός της πραγματικότητας, ο Χριστός της ιστορίας και αποκλείει κάθε σύγχυση του Χριστού, σύγχυσή του δηλαδή με οποιαδήποτε υποκατάστατα που επινοούνται για την παραπλάνησή μας. Βλέπετε και στα θέματα της παιδείας, αυτό είναι το δαιμονικό στοιχείο. Δεν θέλει να κάποιος να πιστέψει. Λέει, ας τους, αυτοί είναι ηλίθιοι και δεν πιστεύουν. Αυτό γινόταν και στη Σοβιετική Ένωση, ξέρετε. Η Σοβιετική, έτσι ο Θεός βοήθησε τους χριστιανούς να σώσουν, οι Ορθόδοξοι να σώσουν την πίστη τους στην Σοβιετική Ένωση. Γιατί έλεγαν, οι ηλίθιοι είναι αυτοί, τους έκλειναν στους ναούς, κλειστείτε στους ναούς, μήνας, και εμάς αφήστε μας ήσυχους, μη μας ενοχλείτε. Έλεγαν κάποιοι ηλίθιοι εκεί, μια μειοψηφία. Λοιπόν, ένας ο οποίος δεν θέλει να δεχθεί τον Χριστό ως Θεό, ο Θεό που ανέστη με την δική του δύναμη, μπορεί να διαφορήσει για τον Χριστό. Το δαιμονικό στοιχείο είναι ότι πολεμεί και ο Χριστός για να σας είπε. Ένας Χριστός διοικητής του θανάτου δεν πρέπει να εισέρθει ακόμη και στη παιδεία μας. Γι' αυτό έχουμε διάφορα λυτρωτικά υποκατάστατα σε μία θρησκειοποιημένη ή διαθρησκειακή και πανθρησκειακή παιδεία, την οποία νοούμε ως ελληνική. Ούτε μία σχέση έχει με την ελληνική παιδεία. Όταν δεν δεχτούμε και δεν πιστέψουμε, πιστεύω σημαίνει δίνομαι ολόκληρος, όταν δεν πιστέψουμε τον Χριστό και την Ανάστασή Του, τότε μπορεί να εισχωρήσει ακόμη και στην Εκκλησία η κυριαρχία των οποιονδήποτε δυνάμεων του κόσμου. Το παιχνίδι αυτό παίζεται σήμερα. Και δεν μιλώ τώρα κομματικά. Αφήνω τα κόμματα και τις παρατάξεις, αλλά είναι πραγματικότητα. Το παιχνίδι αυτό παίζεται και σήμερα. Υπάρχουν συνάδελφοι όπως ο κύριος Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος και θεολόγος, αλλά ως δάσκαλος είναι στην εκπαίδευση, σας συνιστώ τα βιβλία. Δημήτρης Νατσιός. Και το τελευταίο, αλλά και το προτελευταίο που ασχολείται ειδικά με το θέμα της μεταδόσεως της πίστεως, δεν λέω, των θρησκευτικών στο σχολείο, στην εκπαίδευση. Αν κοιτάξετε τι γράφει ελέγχοντάστα με τεκμήρια, με αποδείξεις, ο Νατσιός, ο κύριος Νατσιός, για το θέμα των προσφερωμένων θρησκευτικών στα σχολεία σήμερα. Παλαιότερα, επί της εποχής του Τρίτσι, ήταν κεφαλονίτης τρελός ο Μακαρίτης ο Τρίτσις, και ήταν απρόβλεπτος. Σου έβγαινε από εκεί που δεν το περίμενες, θετικά. Ο Τρίτσις λοιπόν είναι εκείνος που συχάθηκε τα όσα γινόταν με τα συνθήματα, εκκλησιαστική περιουσία, να τη μοιράσουμε στους φτωχούς, στους εργάτες κλπ, στους γεωργούς. Τίποτα από όλα αυτά. Ήτανε να χτυπηθεί η πίστη και μία μέρα, μία καθαρά Δευτέρα από ό,τι θυμάμαι, τα βρόντιξε όλα, έφυγε, μετά έγινε και δήμαρχος των Αθηνών κλπ. Ο Τρίτσι λοιπόν είχε ως υπουργός παιδείας γύρω στο 85, μάλλον 85 ήταν, είχε ένα συνεργάτη, διδάκτορα θεολογίας της σχολής μας, είχε πάρει τον δοκτοράτο στη σχολή μας, τον Μακαρίτη τώρα, πέθανε από την ίδια αρρώστια αυτός και η γυναίκα του μέσα σε ένα διάστημα, ο Θεός να τους έχει κοντά του, ήταν ο Θανάσης ο Νίκας. Και ο Νίκας έφτιαξε τον οδηγό, τον κανονισμό του Υπουργείου Παιδείας και για το μάθημα των θρησκευτικών. Οπότε μέσα εκεί χρησιμοποίησε το 16ο άρθρο του συντάγματος που μιλεί για την ελληνοχριστιανική εκπαίδευση και μίλησε για την μετάδοση ορθοδοξίας. Σήμερα όλα αυτά, σήμερα εννοώ μετά, όλα αυτά καταργήθηκαν. Και σήμερα φωνάζουν ακόμη γιατί υπάρχει το στο προήμιον του συντάγματος στο όνομα της Αγίας Υπερουσίου και λοιπά, ομοουσίου και υπηρεσίου Τριάδος. Βλέπετε τι ενοχλεί. Και το σύνταγμα είναι ο θεμελιώδης νόμος του κράτους, του έθνους μας. Αν χτυπήσουμε το σύνταγμα διαλύονται τα πάντα. Ο Τρίτσι λοιπόν δέχτηκε αυτό που του υπέδειξε τον κανονισμό που συνέταξε
για το μάθημα των θρησκευτικών ο Νίκας και μιλεί για μετάδοση ορθοδόξου πίστεως. Είναι δηλαδή η ένταξη του ανθρώπου μέσα στην ιστορική ελληνική κοινωνία που είναι ελληνορθόδοξη κοινωνία. Εάν αλλάξει το σύνταγμα, τροποποιηθεί κλπ, τότε μπορούμε να μιλούμε διαφορετικά, όποιος θα μιλεί διαφορετικά. Αλλά σήμερα υπάρχει συγκεκριμένο σύνταγμα. Και υπάρχει και η εκ του συντάγματος απορρέουσα αυτή οδηγία για το πώς διδάσκεται και τι προσφέρει το μάθημα των θρησκευτικών. Σας τα είπα λοιπόν όλα αυτά για να καταλάβετε. Πρέπει να χτυπηθεί ο Θεός, ο Αναστάσεως. Γι' αυτό η Ανάσταση έχει κεντρική σημασία στη ζωή των Ορθοδόξων. Θα το δούμε και στη συνέχεια περισσότερο αυτό το πράγμα. Μέσα λοιπόν από την εμπειρία των Αγίων μας συνειδητοποιούμε ότι δεν υπάρχουν τραγικότερες υπάρξεις από τους μη έχοντας ελπίδα, από αυτούς που δεν έχουν ελπίδα. Όταν λέει στην Άλφα Θεσσαλονικής ο Απόστολος Παύλος οι μη έχοντες ελπίδα, τι εννοεί? Δεν έχουν ελπίδα Αναστάσεως. Διότι η Ανάσταση είναι η νίκη σε κάθε θάνατο, μικρό ή μεγάλο. Η πτώση του ανθρώπου, η αμαρτία είναι ένας θάνατος. Φεύγεις από τον φυσικό εν Χριστώ τρόπο ζωής, τρόπον υπάρξεως και πέφτεις στο μη δυνατόν είναι. Κάτι δηλαδή που δεν μπορεί να υπάρχει. Εν Χριστώ λοιπόν η ελπίδα είναι η ελπίδα στον Αναστάντα Χριστό, ο οποίος μπορεί να δώσει τη δύναμή του για να νικηθεί κάθε θάνατος. Επίσης, στην ίδια τραγικότητα πέφτουν και οι επιστήμονες ακόμα. Βιοτεχνολογία, βιοηφητή κλπ. Κλπ. Και άλλες σχετικές επιστήμες που υπόσχονται ότι ο άνθρωπος θα ζήσει 150 χρόνια, 120-150 χρόνια. Κάπου πρόσφατα είχα ένα σχετικό, μια σχετική ομιλία και έλεγα ο μακροβιότερος άνθρωπος στην ιστορία είναι ο Μαθουσάλης. Γι' αυτό και λέμε Μαθουσάλα και Μαθουσάλη, πόσα, 969 χρόνια έζησε. 969 μπορεί να μην είναι ακριβώς 12μηνο το έτος. Σημασία όμως έζησε, έχει ότι έζησε πολλά χρόνια. Πέθανε. Δηλαδή, όπως λέμε κοσμικά, έφυγε από τον κόσμο αυτό. Επομένως, και αν η επιστήμη αυξήσει το όριο της ζωής μας, ο θάνατος καραδοκεί και μας περιμένει. Η Ανάσταση του Χριστού μας σημαίνει νίκη πάνω στο θάνατο. Και πώς το ζούμε αυτό? Στα λείψανα των Αγίων. Όταν βλέπω από μικρό παιδί τον Άγιο Σπυρίδωνα και μετά ή την Αγία Θεοδόρα στην Κέρκυρα και μετά συνδέθηκα λόγω του γάμου μου με την Κεφαλονιά με τον Άγιο Γεράσιμο και τον Άγιο Διονύσιο που τον επισκεπτόμεθα συνεχώς, συχνά, με συγχωρείτε, τότε καταλαβαίνω τι σημαίνει νίκη πάνω στο θάνατο. Ο θαυματουργός καν τέχνη και σπυρίδων του θαυματουργήν ούτ έληξε εις έτη, λέγει ο υμνογράφος της ακολουθίας. Και αν πέθανε κατά κόσμο, ήρθε το όριο, η ζωή του ολοκληρώθηκε. Δεν έπαψε να θαυματουργεί και να δείχνει την παρουσία του Θεού μέσα του, αλλά και τη ζωή του. Δηλαδή πώς ακούγε. Θυμάμαι όταν έδινα εξετάσεις στο μάθημα της αγιολογίας, είχαμε τον καθηγητή και μετά πρίτανη του Πανεπιστημίου, τον Ανδρέα Πιτράκη, ο οποίος μας έκανε αγιολογία, υμνολογία και χριστιανική αρχαιολογία. Η αγιολογία είναι ένα ωραίο μάθημα. Δεν ξέρω πότε και πώς και αυτά διδάσκεται σήμερα το μάθημα της αγιολογίας. Η περί Αγίων διδασκαλία, αλλά είναι όλα τα ιστορικά και θεολογικά φαινόμενα τα οποία συνδέονται με τους Αγίους. Με βασάνισε, ήξερε ότι πήγαινα για άριστα και με βασάνισε κυριολεκτικά στις ερωτήσεις. Και μου λέει σε ένα σημείο, κριτικός ο Πιτράκης, κοντά στα Χανιά από τον Βαφέν Χανίμ, Θεόσχολες, σπουδαίος άνθρωπος, και μου λέει, κύριε Μεταλληνέ, θα σας κάνω μια τελευταία ερώτηση και αν απαντήσετε έχετε το 10 από μένα. Εγώ περίμενα, έτρεμη καρδιά μου, ας πούμε, γιατί μου έκανε ένα είδος ιεράς εξετάσεως. Και μου λέει, προσευχόμεθα στους Αγίους. Λέω, βεβαίως. Ζητούμε τη βοήθειά τους και τη συμπαράστασή τους μπροστά στον Θεό.
Μας ακούνε οι Άγιοι, μου λέει. Και του λέω αυθόρμητα, βεβαίως μας ακούνε. Γιατί μα, πώς φαίνεται ότι μας ακούνε. Και αμέσως μου φέρνει εδώ τα θαύματά τους. Άριστα, αδερφέ μου, πηγαίνετε, μου λέει το ίδιο. Τα θαύματα προσεύχεσαι. Και την ώρα που προσεύχεσαι σε μια κρίσιμη στιγμή, αλλά έχεις ανοιχτή την καρδιά και γεμάτη από χάρη, είναι ζέουσα, φράζουσα η καρδία από την θερμότητα της πίστεως, την ώρα εκείνη έρχεται αυτό το οποίο ζητάς. Δηλαδή δεν ζητάς κάτι για τα σιδονάση μόνο, όπως λέγει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόδος. Οπότε λοιπόν, ότι μας ακούν οι Άγιοι, αυτό φαίνεται με την απάντηση που μας δίνουν μέσω των θαυμάτων τους. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι αναζητώντας, είναι και αυτό μια ασθενής πλευρά της ζωής μας, είναι εκείνοι που ζουν μέσα σε οράματα επίγειας, ευημερίας και εσχατολογίας. Κοιτάξτε, η μεγαλύτερη ευεργεσία στον άνθρωπο

και να μην δηλητηριάζεσαι, να μην παθαίνεις τίποτα. Να πατάς επάνω στα γκάτια και να περπατείς σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και αυτό είναι η δύναμη στις χάριτος του Θεού. Η Ανάσταση λοιπόν είναι μια συνεχής πηγή χάριτος, πηγή δυνάμεως. Και γι' αυτό ο άνθρωπος μπορεί να νικά ό,τι πρόσκαιρο, ό,τι επίγειο, ό,τι έρχεται να δυναμητήσει τη ζωή μας. Επαναλαμβάνω, ζητούμε περίοδο ευτυχίας και εδώ ξέρετε είναι η απάτη των πολιτικών κομμάτων, όπου και να υπάρχουν τα πολιτικά κόμματα, οι παρατάξεις για να επικρατήσουν, τι υπόσχονται συνεχώς. Υπάρχει μία λέξη η οποία επαναλαμβάνεται συνεχώς, πιπιλίζεται, συγγνώμη για τη λέξη που χρησιμοποιώ εγώ, υπάρχει μία λέξη, ευημερία. Η λέξη ευημερία. Αυτήν την επαναλαμβάνει ο πολιτικός κόσμος. Ευημερία δεν υπάρχει. Όπως απόλυτη υγεία δεν υπάρχει. Αλλά μας δίνει δύναμη ο Αναστάς Χριστός να νικήσουμε και αυτή την όψη του θανάτου που είναι οι αρρώστιες μας, οι δυστυχίες μας, τα πάθη μας. Και αυτό φαίνεται σε περιόδους δυσχημέρους όπως είναι η περίοδη δουλείας. Πού είχαν αυτή την αισιοδοξία, θα επανέλθω σε αυτό το σημείο. Την αισιοδοξία που είχαν οι υπόδουλοι Ρωμοί, οι Ορθόδοξοι υπόδουλοι και οι Έλληνες και οι Βούλγαροι και οι Σέρβοι και οι Βλάχοι και οι Μολδαβοί και όλοι όσοι είμαστε υπόδουλοι στην Οθωμανική τότε Αυτοκρατορία, η οποία δυστυχώς επανέρχεται. Ας δούμε τώρα μια άλλη όψη του θέματος. Κατά την ολοφώτινη πραγματικά νύχτα της Αναστάσεως, εμείς δεν βλέπουμε νύχτα, ημέρα βλέπουμε. Ημέρα ποταυγής κλπ. Κλπ. Γεμάτη από φως. Την ολοφώτινη νύχτα της Αναστάσεως η Ορθοδοξία απευθύνει σε κάθε άνθρωπο και σε όλο τον κόσμο την πρόσκλησή της. Δεύτε λάβετε φως εξ του ανεσπέρου φωτός και δοξάσατε Χριστόν τον Αναστάντα εκ νεκρών. Θα ήθελα λίγο να το προσεγγίσουμε αυτό. Βγαίνει ο επίσκοπος ή ο παπάς, όπως το ζήσαμε και φέτος με τη χάρη του Θεού, και σας λέμε δεύτε λάβετε φως. Από το φως της καντήλας, το οποίο έχει μεταφερθεί από τον Άγιο, Ανάγιο Τάφο, από το φως αυτό σας δίνουμε. Βέβαια, κοιτάξτε, το θαύμα σχετικά με το φως του Παναγίου Τάφου είναι πώς ανάβει αυτό το φως. Εκεί έγκυται το θαύμα. Δεύτερον, η ιερότητα του φωτός αυτός από αυτού, όπως λέγει ο Κωνσταντίνος Οικονόμος, ένας μεγάλος θεολόγος και όχι μόνο του 19ου αιώνα, η ιερότητα του φωτός είναι ότι προέρχεται από τον Άγιο Τάφο. Με αξίωσε ο Θεός το 2000 να λειτουργήσω, μάλλον να προετοιμάσω την προσκομιδή στην διορθόδοξη λειτουργία για την χιλιετία όπως κάνανε τότε. Βέβαια το 2001 ήταν το σωστό, αλλά το κάναμε φράγκικα. Ποτέ δεν τελειώνει. Αρχίζει από το όχι από το μηδέν, η δεκαετία από το ένα και τελειώνει με το μηδέν, το τέλος, για να ξαναρχίσει πάλι η νέα δεκαετία και η νέα χιλιετία με το ένα, 2001. Αλλά αυτό δεν είναι το πρόβλημά μας. Λοιπόν, σας λέω τι αισθάνεται κανείς όταν γονατιστός ο ιερεύς ετοιμάζει την προσκομιδή πάνω στον Πανάγιο Τάφο. Ήταν ο Κεσαρίας τότε, ο οποίος αντικαθιστούσε τον παράλυτο Πατριάρχη, τον Διόδωρο, ο οποίος ήταν δίπλα ο Πατριάρχης στο αναπηρικό καροτσάκι και η θέση του είχε ο δεύτερος στη τάξη, ο Κεσαρίας. Είμαστε κάπου 30 επίσκοποι εκ μέρους όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών και κληθήκαμε να λάβουμε μέρος στη λειτουργία 7 πρεσβύτεροι. Ένας εκ των πρεσβυτέρων, θαύμα Χριστού για μένα, ήμουνα εγώ. Και σε μία στιγμή μου λέγει η ακολουθία γίνεται μεταξύ του Ναού της Αναστάσεως και του Παναγίου Τάφου στο ενδιάμεσο. Και μετά πηγαίνουμε όλοι στο βάθος του Ναού της Αναστάσεως για να γίνει η κανονική θεία, θυσιαστικό μέρος της λειτουργίας από το χερουβικό και μετά. Γιατί χρειάζεται η Αγία Τράπεζα. Η προσκομιδή λοιπόν ετοιμάζεται πάνω στον Άγιο Τάφο. Και μου λέει και έχει αποδειχθεί και επιστημονικά και αρχαιολογικά, ακόμη και δικοί μας επιστήμονες του Πολυτεχνείου έχουν πάει ότι αυτός είναι ο Πανάγιος Τάφος, δεν υπάρχει τίποτε διαφορετικό. Και μου λέει ο Κεσαρίας, Πάτερ Γεώργιε, πηγαίνετε να ετοιμάσετε την προσκομιδή. Ένιωσα να μου κόβονται τα πόδια σας, βεβαίως.

Και κυρίως όταν βρέθηκα στον Πανάγιο Τάφο γονατιστός, ετέλεσα, προετοίμασα την προσκομιδή και με τη χάρη του Θεού. Λοιπόν, το φως όμως που έρχεται εδώ πλέον έχει χάσει αυτή την πρώτη αναστάσιμη δύναμη, θαυματουργική δύναμη, δεν έχει χάσει όμως τη χάρη και την ευλογία. Γι' αυτό παίρνουμε το φως και εμείς είδατε τι πόλεμος γίνεται, να μεταφέρουμε το φως. Βέβαια γίνονται και ορισμένα πράγματα με τη μέσα αρχηγού κράτους. Πώς θα τιμήσεις το φως της Αναστάσεως του Χριστού? Ο στρατός και η πολιτεία αυτόν τον τρόπο έχουν να τιμήσουν. Μπορεί να υπάρξει και να υπάρχει και κάποιος άλλος καλύτερος. Αλλά όχι, ο πόλεμος είναι να αποσυνδεθούμε από τα Ιεροσόλυμα, από τον Πανάγιο Τάφο και από το θαύμα του Αγίου Φωτός της Αναστάσεως. Οπότε λοιπόν, λέμε δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός. Ανέσπερο φως είναι αυτό το οποίο άναψε με την Ανάσταση του Χριστού εις τα Ιεροσόλυμα και το οποίο έρχεται και μεταδίδεται με τη μεταφορά του σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί από το αεροδρόμιο μεταδίδεται, διαδίδεται σε όλη την χώρα μας, όπως και στις άλλες χώρες που πηγαίνει πάλι αεροπλάνο, Ρουμανία, Σερβία κλπ. Και μεταφέρει το Άγιο Φως. Λάβετε λοιπόν φως εκ του ανεσπέρου φωτός. Το φως όμως που εμείς παίρνουμε δεν είναι το άκτιστο φως στην πρωταρχικότητά του, αλλά είναι το επακολούθημα του ακτίστου φωτός που έχει αγία. Διότι το άκτιστο φως δεν ανάβει με το κερί, το άκτιστο φως ανάβει μέσα στην καρδιά μας. Οι Άγιοι έχουν το άκτιστο φως, την Ανάσταση δηλαδή, και το φως της Αναστάσεως οι Άγιοι το ζουν, άνδρες και γυναίκες το ζουν, τη ζουν μέσα στην καρδιά τους, στο κέντρο της υπάρξεώς τους. Εμείς λοιπόν, αφού δεν μπορούμε να πάρουμε αυτό το φως, διότι είμαστε αμαρτωλοί, ακάθαρτοι και έχουμε κλειστεί την καρδιά μας, γι' αυτό το λόγο αδελφοί μου, παίρνουμε αυτό το φως παρακαλώντας τον Θεό κάποια στιγμή να ανάψει το αληθινό φως της Αναστάσεως, το άκτιστο φως, να ανάψει μέσα στην καρδιά μας. Μας τη δίνει την απάντηση ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός των κανόνων του. Καθαρθώμεν τας αισθήσεις και οψώμεθα μέλλον. Το απροσίτο ποτί της Αναστάσεως Χριστόν εξαστράπτοντα και χαίρετε φάσκοντα. Δηλαδή, ας καθαρίσουμε τις αισθήσεις μας. Ας δεχθούμε τη μεταμόρφωση που λέει ο Άγιος Νικόδημος στο Συμβουλευτικό Εγκυρίδιο. Την μεταμόρφωση των αισθήσεών μας. Δηλαδή κάθε αίσθηση, οι πέντε αισθήσεις, κάθε αίσθηση να δέχεται τη χάρη του Θεού και να λειτουργεί σύμφωνα με τον Αναστάντα Χριστό, με τη χάρη του Αναστάντος Χριστού. Και τότε μέλλον οψώμεθα. Θα δούμε το απρόσιτο φως των Χριστών μέσα στο απρόσιτο φως, το άκτιστο φως της Αναστάσεως, χαίρεται φάσκοντα. Να μας λέει χαίρεται. Πιστεύω να μην ξεχάσω αυτό που έχω να σας πω, γιατί η ηλικία δημιουργεί τα προβλήματα. Ξέρετε ότι είμαστε ευλογημένοι ως λαός, αν καταλαβαίναμε όλα αυτά τα πράγματα. Θεέ μου συγχώρεσέ με και συγχώρεσέ μας. Ξέρετε ότι ο αναστάσιμος χαιρετισμός που λέμε εμείς Χριστός Ανέστη και κάποιοι πολιτικοί το ζούμε κατά περιόδους, δεν μένω σε κάποιον συγκεκριμένα, τι λένε, να σας ευχηθώ Χριστός Ανέστη. Το λένε ακόμη και βαθμοφόροι της αστυνομίας, βαθμοφόροι του στρατού κλπ. Να σας ευχηθώ, δεν είναι ευχή το Χριστός Ανέστη. Έχουμε ένα αξιωματούχο της αστυνομίας εν συντάξει τώρα, αγαπητό αδελφό, και γι' αυτό αναφέρθηκα και στην αστυνομία. Ξέρετε ότι ο χαιρετισμός, το Χριστός Ανέστη, είναι η ομολογία πίστεως. Συναντούσαν οι μυροφόρες τους μαθητές, οι μαθητές ο ένας τον άλλον, και τι λέγανε, Χριστός Ανέστη. Ανέστη ο Κύριος, με διάφορες μορφές. Όταν όμως χαιρέτησε ο Χριστός τις μυροφόρες που τις συνήγησε έξω από τον τάφο, τι τους λέει, χαίρεται. Ο ελληνικός λόγος χαίρεται είναι το Χριστός Ανέστη του ελληνισμού. Υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία για έναν λαό του κόσμου. Χαίρεται. Και χαίρεται σημαίνει, όχι χαίρεστε που λένε οι αρχαιολάτρες, ανοήτως, χαίρεται σημαίνει να έχουμε την χαρά της Αναστάσεως. Να ζει κανείς με την χαρά της Αναστάσεως που νικάει, όπως είπα, κάθε μορφή θανάτου. Ο Χριστός λοιπόν χαιρετά
τις μαθήτριες και τους μαθητές του με το χαίρετε. Χαίρετε σημαίνει να έχετε τη χαρά ότι νικήθηκε ο θάνατος. Αυτό λοιπόν είναι ο χαιρετισμός της Αναστάσεως. Έτσι λοιπόν χαίρετε Πάσχοντα. Τότε θα δούμε τον Χριστόν μέσα στην καρδιά μας, όπως τον βλέπουν οι Άγιοι, στο άκτιστο πώς του να λέει χαίρετε. Το Χριστός Ανέστη, επαναλαμβάνω, δεν είναι ευχή. Το Χριστός Ανέστη είναι ομολογία πίστης. Ανέστη ο Χριστός. Καλούμεθα λοιπόν και στη ζωή αυτή να ζήσουμε σε ένα κενό, αλφαγιώτα, νέο τρόπο υπάρξεως, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, εν κενότητη ζωής περιπατήσομαι. Εκείνος ο οποίος έχει ζήσει και δεχθεί μέσα του την χάρη της Αναστάσεως, είναι μέσα σε ένα νέο τρόπο ζωής. Εισέρχεται σε ένα νέο τρόπο ζωής. Τον τρόπο ζωής που οδηγεί στη σωτηρία, στη θέωση, στην ένωση με τον Χριστό. Ξέρετε, στην πρώτη στην Εκκλησία είχαμε το εξής σπουδαίο. Η κατήχηση μπορούσε να διαρκεί από κάποιες εβδομάδες και την έκανε ο επίσκοπος την κατήχηση. Χρυσόστομος, Κύριλλος Ιεροσολύμων έχουν σωθεί κατηχήσεις. Η κατήχηση λοιπόν διαρκούσε ένα διάστημα. Κατήχηση τι ήταν? Η μοίηση των ανθρώπων εις την πίστη του Χριστού και στην ζωή του Χριστού. Και το Μέγα Σάββατο, αυτή είναι η πρώτη ημέρα που γινόταν το βάπτισμα, Μέγα Σάββατο εμπαπτίζονται. Η κυρία ημέρα της βαπτίσεως είναι το Μέγα Σάββατο για να ενλευκείς, in albis που λένε οι Φράγκοι, οι Λατίνοι, in albis ενλευκείς, με τα εμφωτίκια. Βλέπετε το παιδί φοράει λευκό και οι μεγάλοι που βαπτίζονται με τη χάρη του Θεού που βαπτίσει αρκετούς ξένους που ήρθαν στην Ορθοδοξία φορούν λευκών χιτών ώστε να είναι τα πάντα λευκά, τα πάντα φωτεινά και έτσι, έτσι στα λευκά ντυμένοι προχωρούν εις την λειτουργία της Αναστάσεως που ακολουθεί μετά το βάπτισμα. Αυτή είναι η το τελετουργικό, αυτό είναι. Οπότε λοιπόν, υπήρχαν χριστιανοί, μας λένε οι αρχαίοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς και πατέρες, οι οποίοι ευαπτίζονται το Πάσχα, το Μέγα Σάββατο, και έφταναν την Πεντηκοστή στη θέωση. Γιατί η Ανάσταση οδηγεί κατευθείαν στην Πεντηκοστή. Τι είναι? Η έλευση του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα υπάρχει πάντα στον κόσμο, αλλά είναι το άνοιγμα. Η δυνατότητα να ενικήσει το Άγιο Πνεύμα μέσα μας και να είμαστε πραγματικοί χριστιανοί. Εάν δεν κατοικεί το Άγιο Πνεύμα που φαίνεται με τα θαύματα των Αγίων, δεν είμαστε χριστιανοί ακόμη, είμαστε κατηγούμενοι. Και εμείς οι κληρικοί. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί έχουν αλλάξει και αλλάζουν τα πάντα με τον οικουμενισμό. Θέλουμε αυτοματισμούς να γίνονται. Διότι χριστιανός είναι αυτός ο οποίος έχει τη χάρη του Θεού ζωντανή, παρούσα μέσα του. Αυτό λοιπόν είναι το να μετάσχει κανείς τον κενό τρόπο υπάρχεως, την κενή ζωή, εν κενότητη ζωής περιπατήσουμε. Γι' αυτό και η πρώτη εβδομάδα μετά την Ανάσταση ονομάζεται διακενήσιμος εβδομάς. Δηλαδή νέα εβδομάς και είναι μια ημέρα. Μου το θύμισε και το λέγω με χαρά και σεβασμό και αγάπη. Ο πατήρ Νικόλαος κάτι συζητούσαμε, μου λέει, μα όλη η εβδομάδα μετά την Ανάσταση μέχρι του Θωμά όλη η εβδομάδα είναι μία ημέρα. Κανονικά θα έπρεπε να μην βγάζουμε τα άνθια μας, γι' αυτό δεν διαβάζουμε, δεν λέμε τις σχετικές ευχές, δεν παίρνουμε καιρό για να ενδυθούμε τα άνθια μας και να προχωρήσουμε στη Θεία Λειτουργία. Αυτό που κάνουμε μέσα στο έτος, σε κάθε λειτουργία, αυτό που κάνουμε κάθε Κυριακή. Πριν αρχίσουμε με τον πατέρα Νικόλαο παίρνουμε, όπως λέμε, καιρό. Είναι όρος εκκλησιαστικός για να ενδυθούμε μετά τα άμφια και να λειτουργήσουμε. Λοιπόν, όλη η διακαινήσιμος εβδομάς είναι μία ημέρα. Εις δε την Δύση επεκράτησε ο όρος σε τη μάνα in albis. Εβδομάς εν λευκής, διότι φορούσαν όλοι λευκά. Το αναστάσιμο, ο εορτασμός του Πάσχα, δείχνεται μάλλον και με το λευκό χρώμα των αμφίων κλπ. Κλπ. Ή χρυσίζον χρώμα, μπορεί να είναι χρυσίζον, δεν είναι πρόβλημα αυτό.
Οι χριστιανοί λοιπόν που περνούσαν αυτή τη διαδικασία, σας είπα, που αρκετοί από αυτούς που είχαν προχωρήσει πνευματικά, την Κυριακή της Πεντηκοστής απεδείκνυαν ότι είχαν φτάσει στη θέωση. Είχαν σημάδια, όπως οι Απόστολοι, δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων, είχαν σημάδια δηλωτικά της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος μέσα στους. Αυτό είναι σημαντικό. Οι χριστιανοί έτσι προχωρούν στη δημιουργία μιας νέας κοινωνίας. Κάτι το νέο που υπάρχει στον κόσμο. Είναι στον κόσμο, αλλά όχι εκ του κόσμου. Το είπε ο Χριστός στους μαθητάς στο μυστικό δείγμα. Ότι δε εκ του κόσμου ούκεστε, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς εκ του κόσμου, σας πήρα από τον κόσμο, δια τούτο μισεί ημάς ο κόσμος. Τώρα το πώς οι χριστιανοί αποδεικνύουν, χωρίς επίδειξη. Δεν βάζουν καμία ταμπέλα που να λέει είμαστε ο νέος κόσμος, η νέα κοινωνία. Πώς αποδεικνύουν ότι είναι πραγματικά η νέα κοινωνία. Και σε αυτούς που δεν ζουν στην Εκκλησία, διότι κοιτάξτε, όταν βλέπω τον πατέρα Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, για να μιλήσω για πρόσωπα της εποχής μας, τότε καταλαβαίνω τι σημαίνει η κενότητα, η νεότητα, το νέο μέσα στη ζωή τη χριστιανική. Αλλά ο εξωτερικός κόσμος δεν το ξέρει αυτό. Ακούστε πώς περιγράφει την παρουσία των χριστιανών μέσα στον κόσμο, είναι ένα καταπληκτικό κείμενο. Είναι η λεγόμενη προς Διόκλητον επιστολή, στα μέσα του Δευτέρου αιώνα συνετάχθη. Και ονομάζεται ο Αδάμας της απολογητικής γραμματείας. Είναι σπουδαιότατο κείμενο. Παίρνω λοιπόν ένα κομματάκι από αυτό που δείχνει πώς είναι οι χριστιανοί όταν είναι χριστιανοί μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία, πώς γίνονται ορατοί και αισθητοί. Οι χριστιανοί, λέγει το κείμενο, άγνωστος ο συγγραφέας, δεν διαφέρουν από τους άλλους ανθρώπους. Ούτε στην επίγεια πατρίδα, ο Έλληνας είναι Έλληνας, ο Ιταλός είναι Ιταλός, ο Αμερικανός είναι Αμερικανός, δεν διαφέρουμε από τους άλλους ανθρώπους ως προς την πατρίδα μας. Και ούτε λέμε, μη μας λέτε Έλληνες, να μας λέτε Χριστιανούς. Όχι. Είμαστε στην Ελλάδα. Ο άλλος είναι στο Μαυροβούνιο, ο άλλος είναι στη Σερβία. Δεν διαφέρουμε λοιπόν, οι χριστιανοί δεν διαφέρουν από τους άλλους ανθρώπους, ούτε στην επίγεια πατρίδα, ούτε στην ομιλία. Την ίδια γλώσσα μιλούμε με όλους τους ανθρώπους γύρω μας, ούτε στα έθιμα. Τα έθιμα, τα εθνικά έθιμα, βεβαίως όχι ιδωλολατρικά, τα ζούμε όλα μαζί με τους άλλους ανθρώπους. Συμμετέχουμε λοιπόν στη ζωή του κόσμου, αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου αν είμαστε χριστιανοί. Συνεχίζει, ενώ όμως κατοικούν εκεί που βρέθηκε ο καθένας και ακολουθούν τα καθιερωμένα του τόπου τους, τι δηλαδή, ακολουθούν την ενδυμασία, είδατε λοιπόν, δεν έχουμε καμία παραδοξότητα. Όποιος έβλεπε τους νεωτέρους Αγίους, μιλώ για τον πατέρα Παΐσιο, τον είδα περισσότερες φορές από ότι τον πατέρα Πορφύριο, τους Αγίους δηλαδή, βλέπει ότι είναι όπως κάθε μοναχός, απλός και ταπεινός και απέριτος, ήταν και ο πατήρ Παΐσιο. Και μια φορά που είχαμε ανεβεί και καθηγητέ πανεπιστημίων Έλληνες και λοιπά, είμαστε μια ομάδα 6-7 και πήγαμε μαζί με άλλους 30 περίπου στον πατέρα Παΐσιο, την ευχή του να έχουμε, γυρίζει ένας καθηγητής στον Καναδά, εδίδασκε, τώρα είναι συνταξιούχος, ομότιμος, και μου λέει, ρε Παπαγιώργη, δεν μπορώ να καταλάβω πώς και να πιστέψω ότι μέσα σε αυτό το γεροντάκι, γιατί ήταν καταβεβλημένος από τον καρκίνο που είχε εκάλπωζε, δεν μπορώ να καταλάβω ότι μέσα του είναι ναός του Θεού, κατοικητήριο του Θεού. Καμία λοιπόν εξωτερική εμφάνιση δεν έχει που να λέει εγώ είμαι Άγιος. Είναι αληθινά όμως θαυμαστός και παράδοξος ο τρόπος της ζωής τους για τον κόσμο. Κάτι άλλο ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό γίνεται αισθητό στους άλλους. Άλλου είδους άνθρωποι είναι αυτοί. Αυτό, σε αυτό το σημείο φτάνει ο άνθρωπος του κόσμου όταν βλέπει πραγματικά χριστιανούς. Κάτι άλλο, όχι υποκρισία, όχι ψευδοηθικισμός
ή ευσεβισμός και τέτοια πράγματα, υποκρισία ευσεβίας, αλλά η φυσικότητα και η απλότητα. Μ' είχαν ρωτήσει κάποτε για μία φωτογραφία. Ανάμεσά μας ήταν. Και τους φωτογραφίζαμε, του πατρός Πορφυρίου. Και είναι μία πόζα, δηλαδή πόζα, συγγνώμη, λάθος, αμαρτία. Είναι μία έκφραση που γελάει. Ήτανε κάτι άκουσε και ήταν γεμάτος χαρά, παρά τα προβλήματα της υγείας και αυτός. Εδώ είναι που είπαμε ότι νικάει κανείς όλα τα προβλήματα όταν ζει την Ανάσταση του Χριστού. Και μου λέει κάποιος, μοναχός, λέει να την κυκλοφορήσω αυτή τη φωτογραφία. Γιατί την πήρε αυτόματα και φαινόταν να χαμογελάει. Λέω βεβαίως. Οι Άγιοι δεν είναι κατσούφιδες, δεν κλαίνε. Ξέρετε, μας μετέδωσαν κάτι τέτοια οι Φράγκοι. Εμείς είμαστε 600 χρόνια συνολικά κάτω από τους Βενετούς και όλους τους άλλους Φράγκους. Περάσανε όλοι. Και λογαριασμό δεν δίνανε. Και σε ένα συνέδριο στη Ζάκυνθο, επτανησιακό συνέδριο, παρουσιάσανε Αγίους ενός ντόπιου καλλιτέχνη εκεί Ζακυνθή, ο Θεός, να τον αναπαύσει, εντάξει, ο οποίος ζωγραφίζει φράγκικα. Δηλαδή, για να δείξει το διαφορετικό, όσους Αγίους ζωγραφίζει, είναι όλοι κατσούφιδες. Ή είναι σαν τρελή, κάτι κινήσεις περίεργες, θα το έχετε δει. Κάτι κινήσεις, κάτι στάσεις περίεργες, τι είναι, ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Ακόμη και την αρρώστια τους δεν τη δείχνουν οι άλλοι. Δεν αφήνουν να φανεί, διότι δεν θέλουν να μεταδώσουν θλίψη και πόνο. Αλλά χαρά, έστω και αν αυτοί υποφέρουν, όπως ο πατήρ Παΐσιος τα τελευταία χρόνια είχε φοβερά προβλήματα με τον καρκίνο. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωπ. Σάρωπ είναι, μου λένε οι Ρώσοι το σωστό και εμείς το λέμε Σαρώπ, εν πάση περιπτώσει. Ο Άγιος Σεραφείμ συνεχώς προσφωνούσε τους πάντες με τον Χριστό Ανέστη. Είτε το Πάσχα είτε εκτός του Πάσχα. Χριστός Ανέστη, χαρά μου έλεγε. Προσπαθούσε να δώσει χαρά στον άλλον για να ζήσει και ο άλλος την χαρά της Αναστάσεως. Αυτό λοιπόν είναι το σχετικό με τους Αγίους. Εμείς παρουσιάζαμε στα Εφτάνησα κατσούφιδες τους Αγίους. Προχωρούμε τώρα στον Διόγνη, στην προδιόγνητον επιστολή. Κατοικούν στην πατρίδα του ο καθένας, κάθε χριστιανός είναι στην πατρίδα του. Αλλά αισθάνονται ως περαστικοί ταξιδιώτες. Ξέρετε, ο χριστιανός δεν έχει συνείδηση μονιμότητος. Εκείνοι που καλλιεργούν οράματα χιλιαστικής ευδαιμονίας, όπως οι χιλιαστές. Θα έρθει πεδίο χιλίων ετών, εντάξει ήρθε, θα τρώμε με χρυσά κουτάλια, θα πεθαίνουμε βέβαια, δεν μπορείς να σταματήσεις τον θάνατο. Χίλια χρόνια, μετά τι γίνεται. Θα βασιλέψει ο Χριστός και λοιπά, ο Χριστός ο δικός τους, ο οποίος δεν έχει τίποτε με τον Χριστό, όχι μόνο της Εκκλησίας, τον Χριστό της ιστορίας, τον πραγματικό Χριστό. Νιώθουν λοιπόν οι χριστιανοί σαν περαστικοί, σαν ταξιδιώτες. Αυτό το αξιοποιεί σπουδαία ο Μέγας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Εκήρυτο Χρυσόστομος και μιλούσε για την παροδικότητά μας μέσα στον κόσμο. Ότι είμαστε πάρικοι και παρεπίδημοι, σαν να ζούμε σε κάτι το ξένο. Αυτά τα λόγια πάρικοι και παρεπίδημοι είναι του Αποστόλου Παύλου. Ο μεγαλύτερος ερμηνευτής του Αποστόλου Παύλου είναι ο Χρυσόστομος. Και λέγει λοιπόν, αδελφέ μου λέει, ού και έχουμε νόδεμένους σαν πόλη. Θα τα επαναλαμβάνει και ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Ού και έχουμε νόδεμένους σαν πόλη. Περαστικοί είμαστε. Οδείτε εσμέν. Ήκουσας τι είπων, λέει ο Χρυσόστομος. Οδείτης ή, ού πολίτης. Δεν είσαι μόνιμο στέλεχος μιας πολιτείας. Όλοι είμαστε περαστικοί. Οδηπόροι είμαστε. Οδείτες. Και ξέρουμε ότι βαδίζουμε στην αληθινή πατρίδα μας. Αυτό πως συνεχίζεται να οι πατέρες. Οι πατέρες είναι μια συνέχεια. Συνέχεια της εν Χριστώ ζωής, της πίστεως, του τρόπου υπάρξεώς μας κλπ. Σας το έχω πει πολλές φορές. Επιτρέψτε μου να το επαναλάβω μια φορά. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, αναφερόμενος στην πατρίδα του,
η πατρίδα, η πατρίδα. Και όμως είναι ο πρωτεργάτης που προετοιμάζει ψυχικά και πνευματικά την Ελληνική Επανάσταση, την Ανάσταση. Βέβαια άλλο περίμενα να γίνει, αλλά και άλλο πως προέκυψε. Ο Μακρυγιάννης θα πει στην ίδια, στα ίδια βήματα απαντίζοντας ο Μακρυγιάννης, θα πει τα εξής, αν μας λέγανε τι κράτος θα δημιουργούσαμε, θα μέναμε άλλα 500 χρόνια κάτω από τους Τούρκους. Στη σκλαβιά είμαστε ελεύθεροι. Με τη δημιουργία του κράτους γίναμε όργανα και δούλοι των ξένων. Με την πρώτη, μετά του Καποδίστρια που τον στείλαμε γρήγορα στον άλλον κόσμο, γιατί χαλούσε αυτό που περίμεναν να δημιουργήσουν εκείνοι, έρχονται οι Βαβαρίνοι, η πρώτη Γερμανοκρατία. Η δεύτερη Γερμανοκρατία ήταν στην κατοχή και η τρίτη Γερμανοκρατία άρχισε με τα μνημόνια και όλα αυτά. Εγώ το λέω, γεννήθηκα στη δεύτερη Γερμανοκρατία και πεθαίνω, φεύγω από τον κόσμο στην τρίτη Γερμανοκρατία. Λοιπόν, ο Άγιος Κοσμάς έλεγε, η πατρίδα μου είναι ψεύτικη η εγκόσμια, γιατί δεν την έχω μόνη. Η πατρίδα μου, η ψεύτικη, η υγιεινή και ματέα, για κρατήστε αυτά τα τρία επίθετα. Ψεύτικη, γιατί είναι παροδική, δεν είναι αιώνια, εδώ στον κόσμο, γήινη, το εξηγεί, και ματέα. Αν την απολυτοποιήσω δεν κάνω τίποτα. Είναι από το απόκουρον της Ευρυτανίας. Από το απόκουρον ήταν η καταγωγή του. Από τα μέρη του Αγίου Άρτης, ήταν Ναυπάκτου και Άρτης, Μητρόπολης. Η αληθινή πατρίδα μου είναι ουρανής υπάρχει. Πού και έχουμε νόδεμένου σαν πόλη. Αυτά έλεγε ο Απόστολος Παύλος, αυτά έλεγε ο Χρυσόστομος, αυτά έλεγε και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Για να ολοκληρώσουμε το κείμενο, την προσδιόγη των επιστολή. Οι χριστιανοί, λέγει τα λόγια, συμμετέχουν στα δημόσια πράγματα ως πολίτες, αλλά υπομένουν και δέχονται τα πάντα ως ξένοι. Αγωνιζόμαστε, πεθαίνουμε για την πατρίδα. Γιατί? Για να εξασφαλίσουμε την δυνατότητα να ζήσουν ελεύθερα οι άλλοι, για να έχουν τον Χριστό και να τιμούν ελεύθερα τον Χριστό. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Διαφορετικά γιατί πεθαίνουμε. Πολλοί λένε ότι ετοιμάζεται πόλεμος. Δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει. Τι πάμε να σώσουμε στον πόλεμο? Τη γη. Πάμε να σώσουμε την δυνατότητα ελευθερίας των συνανθρώπων. Εμείς φεύγουμε. Οπότε λοιπόν υπομένουν τα πάντα ως ξένοι. Ζουν μέσα στην σάρκα, στο σώμα τους, αλλά δεν είναι σαρκικοί, δεν ζουν σαρκικά. Με τα πάθη και τις αμαρτίες της σαρκός. Διαμένουν πάνω στη γη, αλλά είναι πολίτες του ουρανού. Και με μια λέξη, ακούστε, ό,τι είναι μέσα στο σώμα η ψυχή, αυτό είναι μέσα στον κόσμο οι χριστιανοί. Ό,τι είναι μέσα στο σώμα η ψυχή, αυτό είναι μέσα στον κόσμο οι χριστιανοί. Τότε είμαστε χριστιανοί. Όταν είμαστε η ψυχή του κόσμου. Τι κάνει η ψυχή? Ζωοποιεί το σώμα. Ο χριστιανός με τη χάρη που έχει και τον τρόπο ζωής του, ζωογονεί όλη την ανθρώπινη κοινωνία. Εάν δεν είμαστε έτσι, συμφυρώμεθα με τον κόσμο, και μας καταπίνει ο κόσμος του διαβόλου, της αμαρτίας. Και δεν είμαστε χριστιανοί. Όταν έχουμε τις ίδιες αγωνίες για τα ίδια πράγματα με τον κόσμο, δεν είμαστε χριστιανοί. Πώς θα αυξήσουμε το εισόδημά μας, πώς θα απατήσουμε ο ένας τον άλλον, πώς. Τότε δεν είμαστε χριστιανοί. Τι ψυχή, θάνατο μεταδίδουμε και όχι ζωή. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς νοείται από τους ίδιους τους χριστιανούς, πώς νοείται η χριστιανική ταυτότητα μέσα στον κόσμο. Αυτό ακριβώς είναι οι Άγιοι μας αυτοί. Εκείνοι οι οποίοι βιώνουν ακέραια την Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι οι Άγιοι. Χρειάζεται λοιπόν επαναπροσανατολισμός όλης της ζωής μας για να βρούμε τα σωστά βήματά μας. Και αυτό είναι η δυνατότητα να ζήσουμε στην πάση της Αγίας, να συμπορευόμεθα με όλους τους Αγίους, τα ίχνη των Αγίων. Όπως λέει, ή να τη σύγχρεση αυτού επακολουθήσουμε για τον Χριστό, στην Καινή Διαθήκη το ίδιο και εμείς. Να πατάμε στα ίχνη των Αγίων. Αυτό προσπαθούμε να καταστρέψουμε. Φτιάχνουμε μεταπατερικές θεολογίες για να διακόψουμε τη σχέση μας με τους Αγίους. Την συνέχεια δηλαδή της εν Χριστώ ζωής μέσα στον κόσμο. Η Ορθοδοξία
ονομάζεται Εκκλησία της Αναστάσεως. Και μάλιστα η Ελλάδα ονομάζεται Εκκλησία της Αναστάσεως. Αυτό το είπε το 1943 μέσα στην κατοχή ένας μεγάλος γερμανός θεολόγος, ο Φρίντριχ Χάιλερ. Έκαμε μια ομιλία, ενώ είχαμε γερμανική κατοχή στην Ελλάδα. Και λέει, οι Έλληνες θα επιβιώσουν, διότι είναι η ενσάρκωση της Αναστάσεως, του Πνεύματος της Αναστάσεως. Ξέρετε, δε, κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, πού σκεπτόμεθα ποιος είναι ο Σουλτάνος, ποιοι είναι οι Πασάδες, ποιοι κυβερνάνε. Ξέρετε, οι Τούρκοι έχουν ένα καλό μέσα σε όλα τα κακά, χρήματα. Λέει ο Άγιος Κοσμάς, άσπρα δώσ' τους και καβαλίκεψέ τους από το κεφάλι. Τους είχε πιάσει. Δώσ' τους χρήματα και τελείωσε. Όσο γίνονται δυτικότεροι οι Τούρκοι, τόσο ζητούν όχι μόνο τα χρήματα και την ψυχή μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οπότε λοιπόν, ο Άγιος Κοσμάς θα είχε πει αυτά πολύ νωρίτερα, ότι έχουμε το σπέρμα της Αναστάσεως μέσα μας, και ο Φρίντριχ Χάιλερ το επαναλαμβάνει, ότι η Ορθοδοξία στην Ελλάδα είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως. Στη διάρκεια λοιπόν της δουλείας πήγαιναν στην Αναστάσιμη λειτουργία χωρίς να σκέπτονται ποιος είναι τύραννος έξω. Αυτοί δόξαζαν τον Θεό τους και έπαιρναν τη χάρη από τον Θεό μας, τον Ιησού Χριστόν, τον νικητή του θανάτου. Και όταν πήγαιναν στο τέλος να πάρουν το αυγό από τα χέρια του παπά, έτσι γινότανε, ο παπάς έδινε το αυγό. Και σε ενορίες, κάποιες ενορίες συνηθίζεται και σήμερα, όπου υπάρχει δυνατότητα βέβαια. Εμείς δεν είμαστε ενορία, δεν δικαιολογούμεθα, αλλά δεν είμαστε ενορία. Όταν ο παπάς έδινε το αυγό, έσκυβε λίγο και έλεγε, του έλεγε μάλλον ο πιστός, «Πάτερ, Χριστός Ανέστη». Και ο παπάς τι του έλεγε, «Και η Ελλάς Ανέστη». Έτσι διατηρήθηκε ο σπόρος αυτός της Αναστάσεως. Το πνεύμα της Αναστάσεως. Έτσι καλλιεργήθηκε. Να γιατί χρειάζεται αυτή η πατερική συνέχεια. Εμείς διακόπτουμε αυτή, την έχουμε διακόψει. Σαν να πέσαμε από το φεγγάρι, από κάποιο πλανήτη, τώρα, αυτόματα. Ξένοι μέσα στον κόσμο. Τα παιδιά μας με την παιδεία που παίρνουν και μάλιστα στο μάθημα του πολιτισμού, που είναι το μάθημα της πίστεώς μας, είναι μάθημα πολιτισμού. Τα παιδιά μας είναι αποκομμένα τελείως από την υπόλοιπη ζωή. Και όπου δεν υπάρχει και οικογένεια η οποία δημιουργεί κάποιες προϋποθέσεις να νικήσουμε το δηλητήριο αυτό το οποίο μας μεταγγίζει ο χώρος της εκπαιδεύσεως, αλλημονώνουμε. Χάνονται τα παιδιά. Υπάρχουν γονείς που βλέπουν τα τουρκικά σύριαλ στην τηλεόραση, μιλώ γενικά αυτή τη στιγμή, και αδιαφορούν για τα παιδιά τους. Εάν δεν πλησιάσεις το παιδί, εμείς οι γονείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, από εμάς θα πάρουν. Δεν γίνεται αυτομάτως κανείς ορθόδοξος χριστιανός. Εάν λοιπόν δεν έχουμε αυτή τη συνέχεια, τη μετάδοση από καρδιά σε καρδιά και από στόμα σε στόμα της παράδοσής μας, της ταυτότητάς μας, της ζωής μας, δεν είναι δυνατόν να σωθεί αυτός ο τόπος. Αυτό μας λείπει. Και τώρα χάνονται γενιές, άρχισαν φεύγουν οι άνθρωποι στο εξωτερικό κλπ. Να σας πω και τούτο, από την πείρα που έχω με την Ευρώπη και την Αμερική και όλο τον κόσμο, μ' αξίωσε ο Θεός, όλο τον κόσμο έχω γυρίσει. Στην Αυστραλία δεν πήγα. Λοιπόν, αυτό είναι άλλο θέμα. Εάν Έλληνας νυμφευθεί ξένη, μετά από λίγο τον χάσαμε. Γιατί ο άνδρας δεν έχει την δύναμη της γυναίκας. Η γυναίκα είναι ο φορέας του πολιτισμού. Αυτό λένε οι μεγάλοι κοινωνιολόγοι και λαογράφοι. Είναι φορέας του πολιτισμού. Σώζει τον πολιτισμό η γυναίκα. Και γι' αυτό σώζει και την πίστη. Από τη μάνα, από την γυναίκα, από την αδελφή θα πάρεις την συνέχεια της πίστεως. Αυτή θα μεταδώσει. Εμείς οι άνδρες έχουμε άλλο προορισμό ή άλλος σκεπτόμεθα. Εάν λοιπόν ο άνδρας νυμφευθεί ξένη, τα έχω ζήσει, ήρθε ένας υποστράτηγος, αν θυμάμαι καλά, στο Βιετνάμ, ο οποίος αγγλικά βέβαια μου μιλούσε, αμερικάνικα, και για να συνεννοηθώ ήμουνα στο Σιάτλ που τον συνήγησα.
Για να συνεννοηθώ, του λέει ένας καθηγητής που μας φιλοξενούσε Έλληνας, no idioms. No idioms. Όχι ιδιωματικές εκφράσεις. Για να μπορώ να καταλάβω, τα αγγλικά μου είναι σχολικά αγγλικά, έτσι. Λοιπόν, και μου λέει, μέσα κυθινός εγώ. Αλλά ούτε καλημέρα δεν μπορώ να πω σωστά. Μέσα μου όμως άρχισε η νοσταλγία και τα παιδιά μου τα ξανάφερα πάλι να στραπούν προς τον τόπο της καταγωγής τους. Συνειδητοποιούσε άνθρωπος τετάρτης γενεάς Ελλήνων στην Αμερική ότι είχε χάσει, γιατί η γυναίκα του ήταν Αμερικάνα, είχε χάσει. Αντίθετα, οι γυναίκες που νυμφεύονται ξένους έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να σώσουν τον πολιτισμό μας και να βοηθήσουν τα παιδιά. Οι μητέρες, οι Ελληνίδες που παντρεύονται ξένους μπορούν να κουμαντάρουν καλύτερα τα παιδιά και τον πολιτισμό για να τον σώσουν. Έτσι λοιπόν, για να τελειώσουμε, η δύναμη αυτή της Αναστάσεως, αγαπητοί μου, κυριαρχεί μέσα στην καρδιά του Ορθοδόξου και είναι η κινητήρια δύναμη της υπάρξεώς του, γιατί δεν είναι απλώς μια ομολογία πίστεως. Λέμε Χριστός Ανέστη, και ο διάβολος μπορεί να πει Χριστός Ανέστη, σώθηκε. Είναι να ζήσουμε το πνεύμα της Αναστάσεως, αλλά κέννηση όλης της ζωής μας μέσα στο φως του Χριστού. Αυτό το έζησα και τελειώνω με αυτό στο διάλογο με τους Λουθυρανούς, με την World Lutheran Federation, την Παγκόσμια Λουθυρανική Ομοσπονδία. 23 χρόνια ήμουνα στο διάλογο. Όταν είδαν ότι οι Λουθυρανοί κόντευαν να γίνουν Ορθόδοξοι, οι εκπρόσωποι εκεί των Λουθυρανών, γιατί βλέπανε ότι ο γνήσιος χριστιανισμός σώζεται στην Ορθοδοξία. Δεν είμαστε μόνο Έλληνες, εγώ ήμουν εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδας. Ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης, αιωνία του ημίμη, ήταν εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και μετά της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κυρίως όμως του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και παίζαμε, ξέρετε, ένα είδος assist πάσα στο μπάσκετ. Ο ένας έδινε πάσα στον άλλον για να μην είμαστε κουραστικοί να τα λέει ένας μόνο. Αιωνία του ημνήμη. Αυτό το παιχνίδι παίζανε με τον Παπαγιάννη. Τους άρεσε όμως τους Λουθυρανούς. Αργότερα, όταν είδαν ότι οι Λουθυρανοί μπαίνουν πολύ στην Ορθοδοξία, διακόψανε τον διάλογο και τα ανέλαβε όλα το κέντρο του Οικουμενισμού στη Γενέβη. Ο καλβινικός δηλαδή, χριστιανισμός της Γενέβης. Άμα σε δουν να προχωρεί λίγο στο σωστό διάλογο, ο Οικουμενισμός θα διαλύει όλα. Εντάξει. Γνωρίστηκα λοιπόν σε αυτό το διάλογο πάρα πολύ καλά με έναν συνονόματό μου Γεώργιο Κρέτσμα, καθηγητής ιστορικός του Πανεπιστημίου του Μονάχου, αυθεντία και γνωστότατος. Πολλές φορές είχαμε συζητήσει και ανοίξαμε την καρδιά μας. Μάλιστα μου έλεγε μια φορά ο Κρέτσμα, λυπούμε πάρα πολύ, εγώ δεν είμαι Ορθόδοξος και δεν ζω Ορθόδοξα. Εχείρεψα και έγινα επίσκοπος, γιατί ξέρετε, ο επίσκοπος ο δικός μας είναι από την τάξη των μοναχών και άρα δεν είναι έγκαμος. Αλλά και αν χειρέψει δεν ξαναπαντρεύεται. Αυτός εχείρεψε, ξαναπαντρεύτηκε και είχε βάρος στη συνείδησή του, αυτό τουλάχιστον με μου έδωσε να καταλάβω, ότι έγινε επίσκοπος. Βέβαια δεν του είπα, εσείς δεν έχετε μυστήριον ιεροσύνης όπως το ζούμε οι Ορθόδοξοι. Ξέρετε, εκεί για τον παπά χρησιμοποιούμε διάκονο, πρεσβύτερο, επίσκοπο. Οι Λουθυρανοί έχουν και επισκόπους, οι Αγγλικανοί. Οι Καλβινίζοντες δεν έχουν επισκόπους, είναι πρεσβυτεριανοί. Έχουν λοιπόν μια ορολογία, ordination ή ordination. Τι σημαίνει διορισμός? Όπως η παπαδιά μου διορίστηκε στο Αρσάκιο κάποτε, το ίδιο και αυτοί διορίζονται πρεσβύτεροι επίσκοποι σε μια περιοχή. Δεν έχει τον μυστηριακό χαρακτήρα Άγιο Πνεύμα κλπ. Κλπ. Της Εκκλησίας. Έρχομαι λοιπόν πάλι στο γεγονός εκείνο που εσφράγισε την σκέψη μου και την στάση μου απέναντι σε όλον αυτόν τον κόσμο. Μπαίνω στην αίθουσα για να προετοιμαστώ, γιατί είχα ομιλία εγώ, εισήγηση δηλαδή, είχα ομιλία και πήγα να προετοιμαστώ. Σε γερμανικά ή αγγλικά μιλούσαμε και ελληνικά βέβαια με τους Ρώσους, αλλά εκεί έπρεπε να έχεις για τους Λουθυρανούς τις γλώσσες τις δικές τους. Και μόλις μπαίνω μέσα στην αίθουσα, βλέπω τον κύριο Κρέτσμα. Θεός χωρίς, έχει κοιμηθεί. Και μου λέει, αδελφέ,
Πάτερ Γεώργιο. Εγκαρδιότητα μεγάλη. Είμαστε ναοί του Αγίου Πνεύματος. Εγώ τότε μπήκα στο νόημα, το ξέρω καλά από τη μελέτη μου και από τη ζωή μου. Του λέω πώς, κύριε καθηγητά, βίζω και προφέσω, του λέω πώς έτσι είμαστε ναοί του Αγίου Πνεύματος. Λέει εσπερκία, είναι εδώ. Και μου δείχνει την πρώτη προσκοληθίου που λέει «Ημείς ναός Θεού εστέ ζώντος». Λέω, με συγχωρείτε κύριε καθηγητά μου, εάν ο διάβολος διαβάσει αυτό το χωρίο, ακούστε τα λόγια, εάν ο διάβολος διαβάσει τα λόγια αυτά, είναι και αυτός ναός του Αγίου Πνεύματος. Γιατί μου λέει το γράφει εδώ. Όποιος το διαβάσει είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, οπότε ευφιέστατος και ικανότατος θεολόγος, σταματάει αμέσως, με κοιτάζει, κατεβάζει το κεφάλι και μου λέει «Έχετε δίκιο, αδελφέ Γεωργία». Διότι εμείς, λέει αυτή, κρατήσαμε το γράμμα της Αγίας Γραφής. Ξέρετε, η απολυτοποίηση σόλα σκριπτούρα. Μόνη η γραφή για να αποφύγουν τον παπισμό έφτασαν στο σόλα σκριπτούρα. Πάπας, νέος πάπας εδώ, χάρτινος πάπας, παπύρισε πάπς, όπως λέγεται, δηλαδή η Αγία Γραφή. Εμείς, μου λέει αυτή, δηλαδή έχουμε την Αγία Γραφή, αλλά χάσαμε την σχέση με την Αγία Γραφή. Την πνευματική ζωή, ενώ εσείς την έχετε. Και επομένως μόνο μέσα στην Ορθοδοξία μπορεί πραγματικά να γίνει ο άνθρωπος ναός του Αγίου Πνεύματος. Έβαλα μετάνοια σχηματικά έτσι και του λέω, δεν δίνεις δόξα σε μένα κύριε καθηγητά μου, δίνεις δόξα στους Αγίους, οι οποίοι διασώζουν αυτή την παράδοση. Αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε κλπ. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως έχουν και αυτή τη συνείδηση. Σε αυτή τη συνέχεια των Αγίων λοιπόν σώζεται η δύναμη, ο ψυχικός δυναμισμός της Αναστάσεως που μας οδηγεί πάντοτε σε Ανάσταση. Ποτέ εμείς και σε δουλεία σοβαρή και βαριά να πέσουμε, πάντοτε έχουμε μέσα μας τον πόθο της Αναστάσεως. Θα μου πείτε, 300 περίπου χρόνια συνολικά μείναμε κάτω από τους Τούρκους και 600 χρόνια εμείς οι Επτανήσιοι κάτω από τους Λατίνους, κυρίως οι Κεργυραίοι 600 χρόνια. Προσέξτε να δείτε. Ξέρετε πόσες επαναστάσεις έγιναν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία για την Ανάσταση του Γένους? Πάνω από 80, πάνω από 80, μια μαθήτριά μου έγραψε διδακτορική διατριβή για το θέμα, η κυρία Αθηνά Κονταλή. Άρχισε η πρώτη επανάσταση το 1473. 1461 έπεσε η αυτοκρατορία της Τραπεζούντος και ο Μιστράς κάτω. Είναι τα τελευταία προπύργια του ελληνισμού που έπεσαν στους Τούρκους. Λίγα χρόνια μετά αρχίζουν οι επαναστάσεις. Μέχρι τον Παπαμπλαχάβα το 1808, λίγο πρώτη επαναστάσεως του 21, στη Θεσσαλία, στα Μετέωρα, ο Παπαμπλαχάβας. Μπλαχάβα το λέγανε στο Βλάκικο, έγιναν πάνω από 80 επαναστάσεις. Αλλά είμαστε σε τέτοια κατάσταση δυστυχίας και κατατμήσεως, όπου δεν μπορούσαμε να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ξέρετε όμως, για μένα είναι απόδειξη από το Θεό ότι ο δυναμισμός μέσα μας, ο αναστάσιμος δυναμισμός δεν έπαψε. Ο αναστάσιμος δυναμισμός δεν έπαψε. Παρόλες τις αποτυχίες, είχαμε συνεχώς το πνεύμα της εγέρσης, της Αναστάσεως, και εσωτερικά ψυχικά και εξωτερικά, διότι αν δεν έχουμε αυτή την εσωτερική αναστάσιμη πλόγα, ούτε εξωτερικά μπορούμε να κάνουμε κάτι. Νεκρωνόμεθα κυριολεκτικά και ως άνθρωποι και ως κοινωνία, κάτι που δεν το έχουμε. Μετά από αυτά, Χριστός Ανέστη.

Μακαριστός πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός. Η Ανάσταση του Χριστού στην εν Χριστώ κοινωνία. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στις 19 Απριλίου του 2018 στον Ιερό Ναό Αγίου Αντίπα στην Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών. Ραδιοφωνική προσαρμογή. Αχιλλείου Φωνή 96 και 3.

εκ των άνω κατελθών των υψωμάτων Γαβριήλ και τη πέτρα προσελθών ένθα η πέτρα της ζωής λευχημονών ανεκράβγαζε τες κλεούσες. Παύσαστε ημείς της θρηνόδους κραυγής, έχουσα αΐ το ευσυμπάθητον, ον γάρ ζητείτε κλαίουσε, θαρσείτε, ως αληθώς εξεγείγερτε, διό βοάτε της Αποστόλης ότι ανέστη ο Κύριος. Εκουσία σου βουλή, σταυρών υπέμεινα σωτήρ, και εν μνήματι κενό άνθρωποι έθεντο θνητή τον διαλόγου τα πέρατα συστησάμενον. Όθεν δεσμευθείς ο αλότριος θάνατος δεινός εσκυλεύετο και οι ενάδει άπαντες εκράβγαζον τη ζωηφόρο εγέρση σου. Χριστός ανέστη ο ζωοδότης μένων εις τους αιώνας.

Αχιλλείου φωνή. Εάν κάποιος δεν κοινωνεί συνεχώς και τακτικά, δεν μπορεί να νικήσει τους εχθρούς και δεν θα μπορέσει να προοδεύσει πνευματικά. Ακούω μερικούς να λένε «Να, εγώ κοινώνησα και δεν αισθάνομαι τίποτα». Οι αλλαγές που γίνονται μέσα μας είναι αργές και μυστικές, και αυτό γιατί η πίστη μας είναι μικρή. Κάποιος παπάς, με τους λογισμούς που του έβαζε ο εχθρός, είχε αμφιβολίες ότι το ψωμάκι της Θείας Κοινωνίας είναι ο Χριστός. Μια μέρα κατέλησε τη Θεία Κοινωνία και μέσα του κατακάηκε και άρχισε να φωνάζει «Είναι Χριστός! Βοήθεια, είναι Χριστός!» «Τι έπαθες, Πάτερ?» τον ρώτησαν κάποιοι. «Είναι Χριστός, βοηθήστε με! Καίγομαι, βοηθήστε με, ανοίξτε με! Κάρβουνα αναμένα νιώθω μέσα μου! Δεν είναι ψωμάκι!» Γέροντας Εφραίμ της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα.

Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Συνεχίζοντας αγαπητοί αδελφοί τις εκπομπές μας με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου, του Δεσπότη μας, γύρω από την, με θέμα την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, φτάσαμε στο ένατο σκαλοπάτι. Θα δούμε εδώ και θα διαβάσουμε με μετάφραση αυτό το οποίο γράφει στην αρχή του λόγου του, του ενάτου λόγου ο Άγιος Ιωάννης, ο οποίος λέγει: «Ομοιάζουν οι μεν ευλογημένες και όσιες αιρετές με την κλίμακα του Ιακώβου, οι δε ανώσιες κακίες με την αλυσίδα

δικό του τέκνο την μνήση κακία. Τώρα λοιπόν, αδελφοί, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, που το καλεί ο καιρός, ας μιλήσουμε και ας δούμε και για αυτήν, για τη μνήση κακία δηλαδή. Θα ήθελα, αγαπητοί μου αδελφοί, να θυμηθούμε λίγο, γιατί και πρέπει να το κάνουμε αυτό, ψάχνοντας μέσα στην Αγία Γραφή, να βρίσκουμε έτσι διάφορα όμορφα περιστατικά, ιστορίες διδακτικές για όλους μας. Και θα ήθελα λίγο να μεταφερθούμε εκεί, στην ιστορία του Ιωσήφ, που μάλιστα την Μεγάλη Εβδομάδα αναφέρεται στην Εκκλησία η καθαρότητά του, η αφοσίωσή του στο θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν, αν ενθυμίστε, ο Ιωσήφ, παιδί του Ιακώβ, που είχε και άλλα αδέλφια και ήταν ο μικρότερος της οικογένειας των αδελφών, ήταν, θα λέγαμε, το στερνοπέδι, άρα ήταν και πιο αγαπημένος στον πατέρα του, τον Ιακώβ. Μάλιστα κάποια στιγμή είχαν δει ένα όνειρο, αν θυμόσαστε, με κάτι δεμάτια άχυρα που όλα έπεσαν με μία κλίση προς το κέντρο, όπου στο κέντρο ήταν ένα άλλο δεμάτι το οποίο ήταν όρθιο. Και εξήγησε το όνειρο ο Ιωσήφ και κάπου όμως εκείνοι ζήλεψαν, μνησικάκησαν. Γι' αυτό λοιπόν, διότι φαινότανε και εξήγησε ότι μία μέρα θα τον προσκυνούσανε τον Ιωσήφ, τα μεγάλα αδέλφια. Βλέπετε, η απλότητα ενός ανθρώπου του Θεού δεν φτάνει να δεσμεύει, να κρύβει την πραγματικότητα, αλλά με απλά λόγια καταθέτει αυτό το οποίο βλέπει, έχει ακούσει, με αλήθεια, όχι αληθοφάνεια. Τα παιδιά, τα αδέλφια του Ιωσήφ βγαίνανε στους αγρούς για τις καλλιέργειες, για να βοσκήσουν, να ταΐσουν τα ζωντανά τους, και ο μικρός Ιωσήφ μετέφερε καθημερινά το φαγητό, θυμόμαστε, στα αδέλφια του για να φάνε, για να τους δώσει τα αναγκαία. Κάπου όμως, επειδή ο φθόνος, η ζήλια άρχισαν να φοντώνουν στα αδέλφια, τα οποία συζητούσαν μεταξύ τους την όλη κατάσταση, ότι εμείς τρέχουμε στους αγρούς και πασχίζουμε, ενώ εκείνο το μαμόθρευτο, ο κακομαθημένος, εκεί συνέχεια με τον μπαμπά του και συνέχεια τον φυλάγουν και συνέχεια τον φροντίζουν, μην τυχόν και πάθουν τα χεράκια του κάτι. Άρχισαν λοιπόν να τον φθονούν. Σκέφτηκαν να τον βγάλουν από τη μέση. Ναι, αλλά πώς όμως να γίνει κάτι τέτοιο? Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή όταν πήγε να τους μεταφέρει, να τους δώσει το φαγητό τους και τα χρειαζόμενά τους, τον παίρνουνε, τον δένουνε με ένα σκηνί και κάποια ώρα πέρασαν κάποιοι έμποροι οι οποίοι πηγαίνανε για την Αίγυπτο. Σκέφτηκαν λοιπόν να τους σταματήσουν και να ρωτήσουν αν θέλουνε αυτό το παιδί, που δεν είπανε ότι είναι αδελφό τους, αν θέλουν να τον πωλήσουν. Τον αγόρασαν εκείνοι και τον πήρανε ως δούλο. Τι να κάνουν όμως, τι να πούν στον πατέρα? Σφάζουν ένα ζώο, λερώνουνε, ματώνουν το πανοφόρι. Γυρίζοντας, βρήκαμε το πανοφόρι του αδελφού μας, το στερνοπέδι σου, του αγαπημένου μας αδελφού. Βλέπετε, ηρωνία και θέατρο που παίζουμε όταν έχουμε κακία και έχουμε ζήλια και πάθος προς έναν άνθρωπο. Και ενώ αγωνιούσαμε ότι δεν μας έφερε φαγητό σήμερα, βρήκαμε λοιπόν αυτό και να, γεμάτο αίματα. Φαίνεται κάποιο άγριο θηρίο τον συνάντησε και τον κατασπάραξε, και εκείνο μόνο που έμεινε ήταν το πανοφόρι. Κλάμα ο πατέρας, δεν μπορούσε να συνέλθει από το γεγονός αυτό. Πέρασε ο καιρός λοιπόν, βρέθηκε ο Ιωσήφ όπως θυμόμαστε στην Αίγυπτο. Κάπου και εκεί άρχισε να εξηγεί με τη χάρη του Θεού, αφού ήταν στην φυλακή, αφού ήταν ως δούλος, άρχισε να ερμηνεύει κάτι το οποίο ο Φαραώ είχε δει, ενώ οι άλλοι δεν μπορούσανε. Προφήτευσε την πείνα η οποία θα ερχόταν, η ανομία.

κοινοβρία που θα ερχόταν στην χώρα, συμβούλευσε να συγκεντρώνουν τα σιτηρά, να μην τα σκορπίζουν, να μην τα ξοδεύουν όλα. Κατασκεύασαν αποθήκες για την εποχή εκείνη και βλέποντας ο Φαραώ την εξυπνάδα, την ευστροφία του Ιωσήφ, τον πήρε στο παλάτι. Εκεί κάτι συνέβη με την Πετεφρίνα, θυμόσαστε, να μην μένουμε πολύ στην ιστορία. Και αναδείχθηκε λοιπόν ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο ως υπουργός οικονομικών, θα λέγαμε με τα σημερινά δεδομένα. Έπεσε πείνα, έπεσε νοβρία. Δεν υπήρχαν σιτηρά πουθενά στην περιοχή. Κάπου λοιπόν, μαθαίνοντας τα αδέλφια του Ιωσήφ, μαθαίνοντας ο Ιακώβ ότι στην Αίγυπτο υπάρχει, έχουν κρατήσει σιτάρι, στέλνει ο Ιακώβ τα παιδιά του να πάνε εκεί και να παρακαλέσουν και να ζητήσουν ως και αυτοί οι κάτοικοι της περιοχής να πάρουν το μερίδιο εκείνο το οποίο τους αναλογούσε. Πηγαίνοντας, τελικά αποκαλύφθηκε ότι ήταν ο αδελφός τους, διότι είναι μια άλλη ολόκληρη ιστορία εκεί, το πώς συναντήθηκαν, το πώς έκλεψε ο Ιωσήφ κτλ. Είχε πει τότε να φέρουν και τον πατέρα, να γυρίσουν όλοι να πάνε στην Αίγυπτο για να μπορέσουν έτσι να σωθούν από την όλη εκείνη δυσκολία η οποία υπήρχε στην εποχή. Πήγανε λοιπόν στην Αίγυπτο όλα τα αδέλφια και ο πατέρας. Κάποια στιγμή όμως έρχεται η στιγμή για να αναχωρήσει ο πατέρας από αυτόν τον κόσμο, ο Ιακώβ. Μαζεύει τα παιδιά του για να τα ευλογήσει, να αφήσει την παρακαταθήκη του, να δώσει την ευλογία του. Έτσι λοιπόν προφήτευσε για τον καθένα ξεχωριστά το μέλλον του, την πορεία του, το πώς θα πορευθεί. Και στον Ιωσήφ του είχε αφήσει μια παρακαταθήκη, εντολή, ευλογία, ότι κοίταξε, μην θυμάσαι το γεγονός το οποίο συνέβη. Αν φύγω εγώ κάποια στιγμή, μην τους εκδικηθείς, μην θελήσεις έτσι να πάρεις πίσω σου, να πάρεις πίσω εκδίκηση, να φέρεις δικαιοσύνη, όπως θα λέμε πολλές φορές εμείς όταν έχουμε αντιπαλότητα με κάποιον. Και λογικό ήτανε, εκείνος ο οποίος μνησικακεί και έχει φθόνο και ζήλια, έχει και πολύ φόβο, γιατί στηρίζεται στο πάθος του. Δεν έχει στήριγμα τον Θεό, όπου ο οποίος φέρνει την αφοβία στον άνθρωπο, την αμεριμνησία, την γαλήνη. Πεθαίνοντας λοιπόν, ανησύγησαν τα αδέρφια. Τώρα ήρθε η στιγμή να εκδικηθεί. Λέτε να το κάνει? Γιατί εξιδίων τα αλότρια. Εκείνοι που ήταν γεμάτο μνησικακία, κάπως έτσι ίσως θα έκαναν, και έτσι λοιπόν έβλεπαν και στον αδελφό τους, τον Ιωσήφ. Πηγαίνουν λοιπόν στον Ιωσήφ και του λέγουνε, ο πατέρας μας Ιωσήφ πριν πεθάνει σου είπε, με όρκο μάλιστα, να μην μας εκδικηθείς για αυτό το οποίο συνέβη. Ζητάμε συγχώρεση, λέγουνε, για ό,τι σου κάναμε. Βλέπετε, φοβόντουσαν τη μνησικακία και θέλανε να μετέρθουν τα πάντα, να γίνουν δούλοι του μόνο και μόνο να γλιτώσουν την τιμωρία, την εκδίκηση. Γιατί είπαμε, έτσι θα σκεφτόταν οι ίδιοι. Τότε ο Ιωσήφ, σαν είδε αυτόν τον φόβο των αδελφών του και ότι δεν κατάλαβαν το ποιος τελικά ήταν ο Ιωσήφ, έκλαψε. Έκλαψε πολύ. Και ξέρετε γιατί έκλαψε? Για την κατάντια των αδελφών του. Για την κατάντια των αδελφών του που είχαν ακόμα μέσα τους αυτόν τον φόβο που προερχόταν από το πάθος, που προερχόταν από την ζήλια, που προερχόταν από τη μνησικακία. Και αν το θέλετε, ίσως και πάλι θα υπήρχε η ζήλια και ο φθόνος, γιατί είχε αυτή τη θέση ο αδελφός, αλλά λόγω θέσεως περιμάζευαν αυτή τους την εκδήλωση, την ζήλια, γιατί υπήρχε το συμφέρον στο μέσον. Του λέγουνε λοιπόν, θα είμαστε πλέον δούλοι σου, συγχώρεσέ μας, ό,τι θέλεις να σου κάνουμε, μη μας κάνεις κακό. Και εδώ που ήθελα να μείνουμε, αδελφοί, είναι σε αυτήν την αιώνια, περιβόητη φράση του Ιωσήφ, η οποία θα έλεγα έχει τρομερό βάθος, αλλά και αξεπέραστο ύψος, αδελφοί μου. Λέγει ο Ιωσήφ, μη φοβήστε, του γάρ Θεού είμαι εγώ. Μη φοβόσαστε, λέγει, άνθρωπος του Θεού είμαι εγώ. Ω αδελφοί,
Για σκεφτείτε αυτήν την φράση. Άνθρωπος του Θεού είμαι εγώ. Δηλαδή αγγελιοφόρος του Θεού, απεσταλμένος του Θεού, παιδί του Θεού. Και μάλιστα αυτήν η φράση έρχεται σε μία αντιπαραβολή, σαν να τους λέγει εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού. Εσείς τι είστε, πώς σκέφτεστε, πώς βαδίζετε. Εσείς λοιπόν σκεφτήκατε πονηρά για μένα, λέγει ο Ιωσήφ, αλλά αυτήν την κακότητά σας ο Θεός τη μετέτρεψε σε καλό. Γιατί? Διότι οδηγήθηκα εδώ που είμαι, με φώτισε, προφήτευσα, με τοποθέτησε δια του Φαραώ απάνω στην θέση αυτή που βρίσκομαι και μπόρεσε λοιπόν και έφαγε όχι απλώς ο λαός των Αιγυπτίων, αλλά έφαγε και ο λαός του Θεού, έφαγαν οι άνθρωποι του Θεού και δεν βλάφτηκε κανένας. Όχι λοιπόν μόνο δεν τους κάκισε, αδελφοί μου, αλλά βλέπετε προσπάθησε να τους παρηγορήσει λέγοντας ότι αυτή τους η πράξη απέβη σε καλό, ότι ήταν κάτι καλό. Βλέπετε ο άνθρωπος του Θεού πώς ενεργεί, πώς ομιλεί. Δεν τους ντροπιάζει, δεν τους λέγει δεν τρέπεστε, τι ήταν αυτό που κάνατε, εγώ δεν θα σας κάνω κακό, αλλά σε τι κατάντια φτάσατε, σε τι κατώτερο επίπεδο πέσατε. Ξεφύγατε από τον νόμο του Θεού, από την εντολή του Θεού. Όχι, αντιθέτως, σαν να τους έλεγε καλά κάνατε και με πουλήσατε, καλά κάνατε και με προδώσατε, γιατί έτσι ήρθε ένα καλό. Έτσι ενεργεί ο άνθρωπος του Θεού και μάλιστα λέγει «Μη φοβήστε, του γάρ Θεού είμαι εγώ». Ο Ιωσήφ ήταν άνθρωπος του Θεού, ο Μνησίκακος, τα αδέλφια του, αυτός που μνησικακεί, τι είναι, τι θα είναι, τι είναι ως παιδί, τι είναι ως άνθρωπος τελικά είναι, αφού ο Ιωσήφ που δεν μνησικάκησε ήτανε άνθρωπος του Θεού. Μη φοβόσαστε λοιπόν, λέγει ο Ιωσήφ, εγώ θα θρέψω και εσάς και τα σπιτικά σας και τα ζωντανά σας. Και βλέπετε ότι τελικά ο άνθρωπος του Θεού όχι απλώς δεν τους κάνει κακό, αλλά στην δεδομένη στιγμή που έχουν ανάγκη και τους ευεργετεί. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Ο άνθρωπος του διαβόλου μνησικακεί, επιδιώκει το κακό. Έτσι λοιπόν η μνησικακία που φοβήθηκαν ότι θα είχε ο Ιωσήφ, αγαπητοί, είναι κάτι φοβερό. Είναι μια κακία σαν τη φωτιά που θρέφει και θρέφεται από την οργή, που είναι, όπως είχαμε αναφέρει στο θέμα της οργής, κρυμμένη μέσα σε ένα σωρό από άχυρα, από σκουπίδια και σιγοκαίει. Βλέπουμε δεν έχει φλόγα, απλά καπνίζει. Αν πάρουμε όμως το δικέλι και σκαλίσουμε την σωρό, τότε απότομα με ένα πουφ βγάζει μια μεγάλη γλώσσα φωτιάς, διότι συντελεί σε αυτό, συντελούν και τα αέρια τα οποία έχουν δημιουργηθεί μέσα εκεί στην υπερθέρμαση των σκουπιδιών. Και μπορεί, αν δεν προσέξουμε αδελφοί, να δημιουργήσει καταστροφή, να επεκταθεί η φωτιά, να κάνει ζημία σε εμάς τους ίδιους. Είναι λοιπόν ένα πάθος που δεν φαίνεται, αλλά είναι σαν μια φωτιά που κατατρώγει τον μνησίκακο άνθρωπο. Ο δι μνησίκακον εις θάνατον, λέει η Αγία Γραφή στις Παροιμίες. Ως μνησίκακι εστί παράνομος, είναι έξω από τον νόμο του Θεού. Δηλαδή δεν είναι άνθρωπος του Θεού. Η μνησικακία, θα ρωτήσει κανένας, είναι άραγε πάθος διαδεδομένο? Το ότι κρατά κανείς κάτι που του έκαναν ως μνήμη, δηλαδή το θυμάται και ανταποδίδει μάλιστα μετά από πάρα πολλά χρόνια και όλα αυτά, θα λέγαμε τα μαγικά, όλα αυτά τα χαζά που υπάρχουν, που γίνονται και σκορπίζονται στα σπίτια, καρφίτσες, διάφορα φτερά, τρίχες, χίλια δυο χαζά και κουτάκια, βλακώδη δαιμονικά πράγματα που λέει για άλλους βρήκα στην πόρτα μου, βρήκα στον κήπο με ένα καρφί, ένα έτσι, ένα αλλιώς. Όλα αυτά, ακόμα και η βασκανία, αδελφοί μου, προέρχονται από φθονερούς ανθρώπους, από μνησικάκους ανθρώπους, αγαπητοί. Και αυτό και μόνο δείχνει ότι είναι υπερβολικά διαδεδομένο. Τι είναι λοιπόν η μνησικακία?
Είναι η μνήμη της πικρίας ενός κακού που μας προξένησε ο άλλος και που αν μου δινότανε η ευκαιρία θα μπορούσαμε να ανταποδώσουμε. Μπορεί να μην υπάρξει ανταπόδοση, αλλά και μόνο αδελφοί που υπάρχει η μνήμη της πικρίας του γεγονότος σημαίνει ότι υπάρχει το σποράκι της μνησικακίας. Αυτό μας λέγει ο Άγιος Μάξιμος ο Ευγενικός. Δεν μνησικακό, αλλά η προϋπόθεση υπάρχει. Μόλις δοθεί η ανάλογη υγρασία, το σποράκι αυτό θα φυτρώσει, θα βλαστήσει, θα φέρει καρπούς εκδικήσεως. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει η μνησικακία είναι η κατάληξη του θυμού. Όταν θυμώσω και ο θυμός μείνει, βρίσκομαι στο στάδιο της οργής, φτάνω στη μνησικακία. Η μνησικακία λοιπόν, όπως είπαμε και στην αρχή και αναφέραμε και στο προηγούμενο σκαλοπάτι, είναι προϊόν παιδί του θυμού. Αν δεν θυμώσω, εάν αγωνιστώ σε εκείνο το στάδιο του θυμού και προσπαθώ να δαμάσω τον θυμό, δεν πρόκειται να μνησικακίσω. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης μας τα τοποθετεί έτσι αλυσιδωτά, σκαλοπατάκια. Ο Άγιος Ιωάννης πάλι λέγει ότι είναι ο φύλακας των αμαρτημάτων, δηλαδή φυλάγει μέσα μας όλα τα άλλα αμαρτήματα και δεν με αφήνει να απαλλαγώ από αυτά. Φοβερό, ε! Και εγώ αγωνίζομαι να κόψω ένα πάθος, ένα αμάρτημα, ένα λοξοδρόμημα που συνηθίζω και δεν μπορώ. Και λέγω γιατί, για να ψάξω. Για να ψάξουμε, αδελφέ μου, μέσα μας υπάρχει κάποια μνήμη ενός γεγονότος, ενός περιστατικού που μας πίκρανε, που μας ενόχλησε, υπάρχει μέσα μας. Αν υπάρχει, μνησικακό, έχω σποράκι μνησικακίας. Άρα λοιπόν, τι πασχίζω, να κόψω τα αμαρτήματα, εκείνο τα κρατάει, τα φυλάγει. Είναι προσευχή σε σχήνη πάλι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Γιατί δεν απαλλάσσουμε από τα άλλα αμαρτήματα? Θα δούμε εδώ την αλυσιδωτή σχέση, διότι πάβω να προσευχηθώ. Τι λέγω? Διότι πάω να προσευχηθώ και τι λέγω? Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Εκείνη την ώρα δηλαδή που ζητώ να με συγχωρήσει ο Θεός, όπως και εγώ συγχωρώ τους άλλους που με έχουν κάνει κακό, εκείνη την ώρα ντροπιάζομαι απέναντι στον Θεό και εναντί των αγγέλων. Και οι δαίμονες γύρω μου γελούνε και με χλεβάζουν. Ο Θεός τότε με αποστρέφεται και δεν μου συγχωρεί καμία μου αμαρτία, διότι δεν με συγχωρεί, διότι και εγώ δεν συγχώρεσα αυτόν τον οποίον κάποια στιγμή κάποτε κάτι μου έκανε. Έτσι δεν είπα? Έτσι δεν ζήτησα από τον Θεό? Συγχώρεσέ με όπως και εγώ συγχωρώ. Ναι, παιδί μου, θα πει, λέγει ο Θεός, εσύ δεν συγχωρείς, εγώ δεν γιατί να συγχωρήσω. Ό,τι λες, αυτό και κάνω. Η μνησικακία, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι δικαιοσύνης μίσος. Μπορεί να αποδώσει δικαιοσύνη εκείνος ο οποίος μνησικακεί? Αρετών απώλεια, λέγει, χάνουμε την αρετή που έχουμε. Ναι, διότι άμα δεν συγχωρηθούν οι αμαρτίες, πώς να καλλιεργήσουμε την αρετή? Αν δεν απαλλαγούμε από τις αμαρτίες, πώς να καλλιεργήσουμε την αρετή? Και άφεση μην τα αμαρτήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Για θυμηθείτε το, για κρατήστε το μέσα σας, αδελφοί μου, και ποτέ μην το περνάμε αυτό το Πάτερ ημών στα γρήγορα. Δεν είναι κάτι πολύ απλό, αλλά έχει πολύ βάθος. Είναι ιός ψυχής σκόληξ νοός, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, η μνησικακία, το δηλητήριο της ψυχής. Και την ώρα της εκδικήσεως αποδίδει χειρότερα από ό,τι έπαθε. Βγάζει όλο το δηλητήριο η ψυχή. Σκουλίκι του νου, εδώ θα θυμηθώ τα ζωντανά, τα γίδια εκεί πάνω στο μοναστήρι που καμιά φορά έπιανε σκουλικάκι μέσα στα κέρατα και εκείνο άρχισε να τρώγει την ύλη του κέρατος μέσα, να κάνει ζημία. Ή πολλές φορές μπαίνει και μέσα στο κεφαλάκι του ζώου ένα σκουλικάκι και κάνει ζημία και φτάνει να πεθάνει το ζωντανό. Ο άνθρωπος λοιπόν που μνησικακεί, όπου και αν είναι, όπου και να βρίσκεται και να εργάζεται και τα λοιπά, σκέφτεται διαρκώς το πώς να ανταποδώσει. Και μέσα
τρώει αυτό το σκουλικάκι της μυσικακίας, τρώει την ύπαρξή του. «Αγάπης αλωτρίωσης», λέγει, «άμα σκέφτεσαι διαρκώς το πώς να ανταποδώσεις το κακό, είναι δυνατόν να αγαπάς». «Ψυχής ύλος», καρφί δηλαδή, πεπηγός, ένα καρφί το οποίο έχει μπηχτεί μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Μπορεί, αφού είναι πεπηγός, είναι μπηγμένο, δυνατά δηλαδή, μπορεί εύκολα να βγει, θέλει κόπο, θέλει αγώνα. «Διαρκής αμαρτία», λέγει. Α, για να προσέξουμε εδώ. Όταν κλέβουμε, αδελφοί, ή θα πούμε ένα ψέμα, ή θα πορνεύσουμε, ή οτιδήποτε, αμαρτάνουμε εκείνη τη στιγμή που πράττουμε το γεγονός, που λέμε το ψέμα. Ο μνησίκακος όμως βρίσκεται σε διαρκή στάση αμαρτίας, γιατί διαρκώς το έχει στην άκρη του μυαλού του και διαρκώς βγαίνει στην επιφάνεια, γιατί υπάρχει μέσα του. Βλέπετε λοιπόν, δεν έχω τίποτα, δεν έκλεψα, δεν σκότωσα, δεν έχω αμαρτίες. Μια διαρκής αμαρτία, η ενθύμηση του κακού, του γεγονότος που κάποιος μου έκανε. Μνησικακία εστί κάθωρος αμαρτία, της κάθε ώρας, της κάθε στιγμής αμαρτία, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Συνεχόμενη δηλαδή, όχι σαν ενοχή, αλλά γιατί αυτή υπάρχει σε όλους όταν κάτι πράττουμε, αλλά κάτω από την δράση της αμαρτίας συνεχώς, όπως είπαμε και προηγουμένως, που διαρκώς στο μυαλουδάκι μου κάνω τις δουλειές, στο γραφείο μου, όπου και αν βρίσκομαι, στην κουζίνα μου, στο σπίτι μου, στο χωράφι μου, και γυρίζει το σκουλικάκι μέσα στο μυαλό μου που είναι η μνησικακία. Τι έρχεται όμως και γεννά τη μνησικακία? Τι είπαμε προηγουμένως? Ο παρατεταμένος θυμός, δηλαδή η οργή. Όταν θα πάψεις, λέγει, από την οργή, τότε αφήρεσαι στη μνησικακία, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, διότι ο πατήρ είναι ο θυμός. Όταν λοιπόν ζει ο πατέρας, τότε τεκνογονεί, γεννάει παιδιά. Όταν όμως πεθάνει, τότε πάβει να τεκνογονεί και πεθαίνει και η μνησικακία.

επί την πηγήν επέστη η πηγή των θαυμάτων, εν τη έκτη ώρα τη Εύα ζωγρίσε καρπών, η γάρ Εύα εν ταύτη εξελίλυθεν εκ του παραδείσου, απάτη του όφεως. Ίγγικεν ούν η Σαμαρίτης αντλήσε είδωρ, ίν ειδών έφιος σωτήρ, δώσμη είδωρ ποιήν, καγώ ύδατο σαλωμένου εμπλήσωσε, και εις την πόλην δραμούσα εις όφρον, της όχλης ανήγγειλεν ευθύς, δεύτε, είδετε Χριστόν τον Κύριον, τον Σωτήρα των ψυχών ημών. Έντινε και κατεβοδού και βασίλευε. Αγαλιάστο σήμερον Φεδρός, ο ουρανός και η γη, ότι Χριστός πεφανέρωτε, σαρκούμενος ως άνθρωπος, ή να τον Αδάμ εξάρει εκ κατάρας παγγενή, και θαυμαστούτε θαύμασιν εν Σαμαρία προσαφικόμενος, σαρκίδε παρέστη, είδωρ ζητών, ο νεφέλης είδαση περιβαλόμενος, διό πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν, τον διημάς εκουσίως πτωχεύσαντα ευσπλάχνο βουλή.

Αχιλλείου φωνή. Όταν είμαστε ήρεμοι, τότε επηρεάζουμε όχι μόνο τους ανθρώπους δίπλα μας, αλλά και τα ζώα και τα βότανα. Επηρεάζουμε το παρελθόν και το μέλλον του σύμπαντος.

Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

Ευχαριστούμε την αγάπη σας που επισκεφθήκατε τον ιερών του τον ναό της κοιμήσεως Θεοτόκου είναι πόλεως στα πευκάκια της Νέας Ιωνίας. Είναι πόλεως. Διότι εδώ μετεφέρθησαν οι Ινεπολίτες του Πόντου και ήρθαν εδώ το 1922 με τη Μικρασιατική καταστροφή. Φέραν εδώ τις ελπίδες τους, φέραν την πίστη τους μεταφέροντας άγιες εικόνες, ιερά λείψανα, ό,τι μπόρεσαν για να μην πέσει στα χέρια των αγαρινών, το μετέφεραν με τόση πίστη και με τόση αγάπη που σήμερα μας φαίνεται ακατόρθωτο.

φτιάξαν εδώ τον ομορφότατο ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου, τη στιγμή που ακόμη δεν είχαν φτιάξει τα σπίτια τους. Χρονολογία 1923. Ξεκίνησαν λοιπόν, φτιάξαν το ναό, το οποίο θα τους συγκέντρωνε για την πίστη τους, θα τους έδινε δύναμη για να ξεκινήσουν τη ζωή τους και μέσα στο ναό αποκατέστησαν τις ιερές εικόνες και περίπιστες που φέρανε από τα μέρη τους με τόσο αγώνα και τόσο κόπο. Σήμερα βρίσκονται στο τέμπλο του Ιερού Ναού και γενικά ο ναός είναι διαμορφωμένος με τις εικόνες τις οποίες μετέφεραν αυτοί οι πραγματικά ήρωες, επιτρέψατε μου την έκφραση. Διατρανώνοντας έτσι την πίστη τους και ξεκινώντας τη νέα τους ζωή, όπου ευλογήθηκε και φτάσανε σε υψηλά επίπεδα, άπαντες. Έχουμε την χαρά βέβαια, την ιδιαίτερη χαρά και την ιδιαίτερη ευλογία στο ναό μας να φυλάσσεται το ιερόν σκήνομα του Αγίου Ελευθερίου, Επισκόπου Ηλυρικού. Αυτό βέβαια ήρθε με τα ανταλλάξιμα αργότερα, παρέμεινε εις το τελωνίον εδώ το ελληνικό και μετά από παρέλευση 3 ετών, το 1926, ήρθε εις το ναό. Στην αρχή βέβαια το διεφύλασαν σε ένα χαλί μέσα στον γυναικονίτη, γιατί φοβόντουσαν μη τους το πάρει ο ιερός ναός του Αγίου Ελευθερίου που ευρίσκεται στην Αρχιεπισκοπία Αθηνών επί της Αχαρνών. Είχαν αυτό το πρόβλημα, γιατί τότε εδώ ήταν Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Όταν μετέπειτα έγινε Μητρόπολης Νέας Ιωνίας και ο πρώτος Μητροπολίτης αυτής, ο Τιμόθεος, επειδή ερχόταν ως ιεροκήρυξ εδώ όταν ήταν Αρχιεπισκοπή Αθηνών και γνώριζε το γεγονός, τους είπε ότι πλέον βάλετε το λείψανο σε περίοπτη θέση, εγώ είμαι ο Μητροπολίτης και δεν πρόκειται να φύγει το λείψανο από το ναό αυτό. Τους έδωσε μεγάλη χαρά και ξεκίνησαν έτσι και έφτιαξαν και λειψανοθήκη και έφτιαξαν και ένα μικρό παρεκκλήσιο προς τιμήν του, το οποίο βρίσκεται ακριβώς στα δεξιά του ναού.

Ο ναός είναι μικρός ναός, αλλά είναι πραγματικό αντίγραφο του ναού που ήταν στην Ηνέπολη του Πόντου. Αυτό τους στήριζε περισσότερο, διότι τους θύμιζε την πατρίδα τους. Και αυτό τους ενδυνάμωνε, γι' αυτό σας λέγω ότι ο πρώτος ναός που φτιάχτηκε ήταν αυτός εδώ ο ναός. Πριν φτιάξουν καν τα σπίτια τους, πριν ξεκινήσουν τη ζωή τους, μέναν σε σκηνές, αλλά μαζεύαν χρήματα για να φτιάξουν τον ναό. Ήταν το πρώτο, οι άνθρωποι αυτοί μετέφεραν την πίστη τους. Και αυτό είναι που τους στερέωσε και τους ενδυνάμωσε στο να φτάσουν, σας είπα, στα υψηλά που έφτασαν. Διότι αυτοί οι άνθρωποι ξεκινήσαν με πίστη από εκεί. Δεν μετέφεραν ούτε χρυσό, ούτε άργυρο. Τις άγιες εικόνες, τα ιερά λείψανα, οτιδήποτε άγιο που το τιμούσαν και το μετέφεραν. Δε, όταν τους επέτρεψαν την πρώτη φορά, το 1953, να επισκεφθούν την πατρογονική τους εστία, την πατρίδα τους, τους τόπους που ζήσανε οι γονείς τους, τι κάμανε. Φέρανε χώμα από το κημητήριο εκεί, για να τους συνδέει εδώ, τους εκεί νεκρούς, και να μην ξεχάσουν ποτέ την πατρίδα τους. Διότι δυστυχώς επήρθε η απόφαση αυτοί να μείνουν εδώ και να μην επιστρέψουν πίσω στις εστίες τους. Μεγάλη πίστη, ευλάβεια, αγάπη. Μου μετέφεραν πάρα πολλά το ότι πέρασαν οι γονείς τους εκεί. Κάποιοι που πρόλαβαν και είχαν έρθει εδώ και μου λέγανε, τα παιδιά τους βέβαια, το τι ακριβώς τραβήξαν το πρώτο διάστημα. Γιατί θέλουν να φτιάξουν τις ζωές τους εδώ. Τους δόθηκε ένα οικοπεδάκι στον καθένανε. Φτιάξανε τη ζωή τους. Μετά γεννήσαν τα παιδιά τους, προχωρήσανε και στερεωθήκαν εδώ στην περιοχή ως νεοϊωνιώτες πλέον. Οι νεπολίτες δεν ξεχάσαν όμως από πού ξεκίνησαν.

και για τα λείψανα, ιδιαίτερα για τον Άγιο Ελευθέριο, αλλά και για τις εικόνες, η παράδοσή τους, η ζωή τους ολόκληρη. Αυτό που μετέφερα. Βέβαια, δεν έχει συμβεί σε εμάς να ξεριζωθούμε από τους τόπους μας. Εκείνοι που τους το μετέφεραν οι πρώτοι οι οποίοι ήρθαν από εκεί, το είχαν μέσα τους και όταν εδηγεί το κάποιος κάποια ιστορία, έκλαιγε ακριβώς με την μνήμη που είχε, με αυτά που του είχαν πει και μετέφερε. Τέτοιο έντονο ήταν το συναίσθημα, σαν να το είχαν ζήσει οι ίδιοι, ενώ και εκείνοι εκ παραδόσεως λέγαν αυτά τα οποία λέγαν.

γιορτάζει 15 Αυγούστου προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου και 15 Δεκεμβρίου τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου. Κόσμος πολλής, ο οποίος έρχεται να εναποθέσει τα προβλήματά του, να βρει λύσεις στα προβλήματα, πολλά τα θαύματα του Αγίου, πάρα πολλά, και η Παναγία, η εφαίστειος εικόνα της Παναγίας που βρίσκεται στο τέμπλο, είναι δακρυρωούσα, διότι το πρώτο πολέμου του 40 άρχισε να δακρύζει και έδειξε το σημείο ότι κάτι θα συμβεί, και οπότε οι άνθρωποι είδαν το γεγονός αυτό και κατάλαβαν ότι η Παναγία ήθελε να προστατεύσει τους ανθρώπους, προειδοποιώντας τους για το κακό που θα συνέβαινε. Έτσι λοιπόν την ευλαβούνται και την Παναγία έτη περισσότερο, αλλά και τον Άγιο Ελευθέριο βέβαια, τον οποίον τον είχαν στην περιοχή τους ως ύψιστη ευλογία.

Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και ευλογία να έχουμε άθρατο τον ύψανο του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου Επισκόπου Ιλυρικού. Εδώ είναι το παρεκκλήσιο το οποίο φυλάσσεται καθόλου τον χρόνο τον ύψανο. Είναι η αγάπη του κόσμου εδώ, όπου στην πορεία έφτιαξαν την ύψανοθήκη αυτή και ενέθεσαν το Ιερό Λείψανο. Το Ιερό Λείψανο, όπως είπαμε και πριν, έχει έρθει περίπου το 1926 στο ναό και είναι μέγιστη η ευλογία που έχουμε να το έχουμε κοντά μας. Ο Άγιος Ελευθέριος Επίσκοπος Ιλυρικού, νεότατος στη ηλικία επίσκοπος, Ρωμαίος πολίτης, κατηχήθη από τη μητέρα του την Ορθόδοξο πίστη, την Αγία Ανθία, και στην πορεία λοιπόν, όταν έγινε μεγάλος διωγμός εναντίον των χριστιανών, θέλησε να διατρανώσει την πίστη του ως επίσκοπος της περιοχής και δια του τρόπου αυτού εμαρτύρησε, όπως συνηθίζεται την εποχή εκείνη μέσα στους διωγμούς της Εκκλησίας, και ο ίδιος. Η μητέρα του καταφυλούσα το Άγιο Λείψανό του και εκείνη απεκεφαλίστη και συνεορτάζει με τον Άγιο Ελευθέριο την ίδια μέρα. Αυτά όλα συνέβησαν στην περιοχή του Ιλυρικού, στη σημερινή Αλβανία. Εκεί το επίσκοπος, μικρότατος όπως είπαμε την ηλικία, γιατί είχε μεγάλη σύνεση, είχε μεγάλη πίστη και ο Θεός τον εξίωσε από μικρότα της ηλικίας να ανέλθει σε υψηλά αξιώματα. Ομιλούμε για τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, διότι το μαρτύριό του καταγράφεται το 226 μετά Χριστόν.

το μετέφεραν από την Νέπολη του Πόντου, με τα ανταλλάξιμα ήρθε εδώ εις τον ναό. Στην αρχή ευρίσκετο εις τον γυναικονίτη του ναού, μέσα σε ένα χαλί. Φοβούμενοι οι κάτοικοι εδώ της περιοχής, μήπως τυχόν τους πάρουν αυτό το ιερό λείψανο, το διαφύλασαν δι' αυτού του τρόπου και το ήξεραν μόνο οι ίδιοι. Έμπαιναν στο ναό και το πρώτο πράγμα που έκαναν να ανεβούν στον γυναικονίτη, να ασπαστούν τον Άγιο, να πάρουν την ευλογία του και μετά να κατέλθουν να παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία και να πάρουν τις ευχές και τις ευλογίες από την λειτουργία, να μεταφερθούν να πάνε στο σπίτι τους. Το πρώτο που έκαναν ήταν να πάρουν την ευχή του Αγίου Ελευθερίου. Στην πορεία, όταν απεκατεστάθη και εδώ έγινε Μητρόπολης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, ο πρώτος Μητροπολίτης, Τιμόθεος, τους έδωσε την ευλογία να είναι σε εμφανές πλέον σημείων, όπου έγινε το παρεκκλήσιο αυτό προς τιμήν του και εναπετέθη το ιερό του λείψανο.

Ο Άγιος είναι θαυματουργός, πλήστοι όσοι των ανθρώπων έρχονται και επικαλούνται τις πρεσβείες του και έχουν επιτευχθεί πλήστα όσα θαύματα. Δύο παιδιά ενός κληρικού αδελφού δεν μπορούσαν να τεκνοποιήσουν. Κατέφυγε λοιπόν ο πάτερ και μου είπε τα γεγονότα και του λέω: «Πάτερ, φέρε τα παιδιά εδώ στον Άγιο να κάνουν προσευχή, να κάνουμε μια λειτουργία και όλα θα πάνε καλά». Τεκνοποιήσαν και τα δύο. Μετά από πολλά έτη και από πολλά προβλήματα. Θέματα εκ της μεγάλης νόσου του καρκίνου. Έχουν έρθει άνθρωποι πραγματικά με πίστη Θεού, έχουν προσευχηθεί στον Άγιο και έχουν βρει λύση μέχρι και από θεραπεία της ασθενείας τους. Και έρχονται βέβαια με χαρά μετά να ευχαριστήσουν και έρχονται για πολλά χρόνια και ευχαριστούν τον Άγιο που είναι εν ζωή, δυνατή, υγιής. Επίσης, πλήστα όσα, τροχαία, ατυχήματα, πολλά, ό,τι επικαλούμεθα τον Άγιο, ειλικρινά, σας λέγω μέσα από την ψυχή μου, ειλικρινά, αμαρτωλότητα έχουμε επάνω μας, αλλά ο Άγιος μεσητεύει πάντοτε και οτιδήποτε έχουμε επικαλεστεί τον Άγιο έχει φανεί αρρωγός.

Ήρθε κάποια μέρα κάποιος εδώ, ο οποίος έκλαιγε με μαύρο δάκρυ. Ο ίδιος είχε διαγνωστεί καρκίνος ολικός, όπου δεν μπορούσε να γίνει καμία θεραπεία, ημιμόνον κάποια υποβοηθητική θεραπεία. Έκλαιγε, τον πλησίασα και του λέω, τι συμβαίνει. Μου λέει αυτό, λέω, κάμε την προσευχή σου και ο Άγιος δεν θα αφήσει. Έφυγε, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, έφυγε, πήγε, έκανε τις εξετάσεις του και γύρισε, είχε καθαριστεί όλος. Όταν ήρθε και μου είπε το γεγονός, μου λέει, Πάτερ, δεν πίστευα εκείνη την ώρα που μου έλεγες τις κουβέντες σου. Νόμιζα ότι με παρηγορείς. Αλλά πήρα δύναμη από εκείνη την ημέρα, προσκύνησα τον Άγιο, τον παρακάλεσα και να μου λέει το θαύμα. Το είπα στους γιατρούς, γιατί οι γιατροί τον ρωτούσαν, τι έγινε, πώς συνέβη το γεγονός. Και είπε ο ίδιος ότι με έσωσε ο Άγιος Ελευθερίος. Αυτό έγινε πριν περίπου 10 έτη. Επί μία δεκαετία ο άνθρωπος έρχεται από μακριά, γιατί δεν είναι νωρίτης εδώ, δεν είναι κοντά. Είναι από τα νότια προάστια και έρχεται όχι μόνο κάθε χρόνο στην εορτή του και άλλες φορές για να ευχαριστήσει τον Άγιο το ότι ζει και υπάρχει και είναι καθαρός από την ασθένεια. Μετά από τόσα χρόνια.

0: ποτέ δεν έχω φύγει και να μην συμβεί αυτό το οποίο του έζητησα. Πιστέψτε με. Θυμάμαι, με είχαν πάρει τηλέφωνο από την ιδιαίτερη πατρίδα μου. Έγινε ένα τρομερό ατύχημα και ένα παλικάρι ήταν στην εντατική. Οι γιατροί λέγανε ώρες. Και με πήραν τηλέφωνο και μου λένε: εκεί που έχεις τον Άγιο, βάλει ένα κερί. Και παρακάλεσε το όνομα. Όντως, εκείνη την ώρα δεν είχαμε θεία λειτουργία. Έφυγα, ήρθα εδώ στον Άγιο, έβαλε κάτω. Λέω: νέο παιδί, Άγιε μου. Βοήθησε το, εσύ ξέρεις. Την επόμενη μέρα με πήραν τηλέφωνο ότι εξήλθε από την εντατική. Και με εξίωσε ο Θεός να φτάσω να τον παντρέψω.
1: Είναι αισθητή η παρουσία του Αγίου εδώ.
0: Πολύ αισθητή. Ώρες-ώρες μυροβλίζει με ιδιαίτερο τρόπο και δίνει τόνωση στους ανθρώπους οι οποίοι προσέρχονται με ευλάβεια και ζητούν πραγματικά λύση των προβλημάτων τους. Οτιδήποτε ο καθένας, ό,τι του συμβαίνει, έρχεται και το εναποθέτει στον Άγιο ως αίτημα και εκείνος, ειλικρινά σας λέγω, δεν ξεχνά κανέναν. Και εγώ προσωπικά, ό,τι του έχω ζητήσει, το έχει φανερώσει πραγματικά. Αισθάνομαι ειλικρινά, αν θα το πω ανθρωπίνως, υποχρεωμένος απέναντί του και ευχαριστώ τον Θεό που βρίσκομαι στον ιερό του το ναό και υπηρετώ το Άγιο όνομά του, με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου βέβαια, πάντοτε, με την ενίσχυση την οποία έχουμε από εκείνον. Ειλικρινά, ο Άγιος είναι ένα φωτεινό παράδειγμα για μας, η ζωή του, ο βίος του, να πορευόμεθα και να παίρνουμε δύναμη από εκείνον, ώστε να φτάσουμε προς τον Θεό πραγματικά καθαρή. Να ευχηθώ από βάθος ψυχής και καρδίας ο Άγιος να εκπληρώνει τα πάντα, να βοηθά τον κόσμο και να δίδει υγεία και δύναμη πρωτίστως στο έναν έκαστον εξ ημών, αλλά στην πατρίδα μας, στη χώρα μας που πραγματικά το έχουμε ανάγκη.

Εδώ ακριβώς όπως βλέπουμε το 1952 επέτρεψαν στους εδώ είναι πολίτες να επισκεφθούν τον γενέσιο τόπο τους, των γονέων τους, των παππούδων τους και όσων βέβαια ακόμη υπήρχαν εν ζωή εδώ. Τους δόθηκε λοιπόν εν ελευθερία η ευκαιρία και πήγαν να προσκυνήσουν και να δουν τους τόπους αφενός μεν εκείνοι οι οποίοι εγκατέλειψαν, αφετέρου δε τα παιδιά τους ευρισκόμενα εδώ, να δουν πού γεννήθηκαν οι γονείς τους. Το πρώτο πράγμα που έκαναν λοιπόν εκεί τι ήταν? Να πάρουν χώμα από το κημητήριο. Το κημητήριο δυστυχώς ήταν κατεστραμμένο, υπήρχε μόνο ο ναός και αυτό που έκαναν πήραν λίγο χώμα για να συνδέσουν τι? Την εκεί ζωή με την εδώ, παίρνοντας το χώμα. Άνοιξαν μια τρύπα εδώ στο ναό, το εναπέδεσαν και έβαλαν αυτήν εδώ την πλάκα να θυμίζει σε όλους το γεγονός. Λέγει, ενθάδε και έκρυπτε ο κομιστής υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Προσφυγική Κοινότης Ινεπόλεως, χους, εκ του Ελληνοορθοδόξου Χριστιανικού Νεκροταφείου Ινεπόλεως Πόντου, την 31η Ιουλίου 1952. Η προσωπική περιουσία. Μπόρεσαν λοιπόν και κουβάλισαν αυτές τις Άγιες εικόνες, οι οποίες σήμερα κοσμούν των ιερών του των ναών. Είναι η εικόνα του Αγίου Μινά, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, των Αγίων Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων Αποστόλων, του Αγίου Σπυρίδωνος και άλλες πολλές που βρίσκονται μέσα εις τον ναό διάσπαρτες, τις οποίες ένας σήμερα να θέλει να τις μεταφέρει, δεν θα μπορεί. Φανταστείτε λοιπόν τι πίστη, ερχόμενοι με τα πόδια από εκεί, από την Ινέπολη του Πόντου, να μεταφέρουν αυτές τις εικόνες και σήμερα να κοσμούν τον ιερόν του τον ναό και να τις έχουμε πραγματικά ως ευλογία. And

από την αδελφότητα κυριών και δεσποινίδων της ενορίας της Συνεπόλεως, εδώ, και δωρήθηκε στο ναό μας το 1931, την 15η του μηνός Αυγούστου που εορτάζει η Παναγία μας. Είναι ένα κέντημα αξίας πραγματικά, όπου όλο το ένδυμα της Παναγίας είναι κεντημένο με μαργαριτάρια αληθινά. Αυτό φτιάχτηκε από κοπέλες οι οποίες είχαν έρθει και μπήκαν σε μια σχολή κεντητικής εδώ, δηλαδή είχαν έρθει ως πρόσφυγες εδώ και βρήκαν την πρώτη τους εργασία σε αυτό το χώρο. Έτσι λοιπόν εκτιμήσαν οι κυρίες το έργο το οποίο έγινε το, γιατί είναι πραγματικά ένα αριστούργημα, και το αγόρασαν για να βοηθήσουν αυτές τις κοπέλες και το έκαναν δωρεά στο ναό και βρίσκεται σήμερα ως μεγάλο κοιμήλιο του ναού μας. Βρισκόμαστε στο τέμπλο του ναού και όπως μπαίνουμε αριστερά πάντοτε υπάρχει η εικόνα της Παναγίας. Εδώ λοιπόν η εικόνα της Παναγίας είναι από αυτές που έχουν μεταφερθεί από την Νέπολη του Πόντου. Είναι μια παλαιά εικόνα με επένδυση χρυσού το πουκάμισο όπως συνήθιζαν παλαιότερα να κάνουν. Η εικόνα της Παναγίας στην ιδιαιτερότητα έχει την εξής. Πρώτου 1940, όντας η εικόνα εδώ στο ναό που βρισκόμαστε, θέλοντας να πληροφορήσει κατά μερικούς τον κόσμο ότι κάτι κακό θα συμβεί, άρχισε να δακρύζει και υπάρχει ακόμη η σκιά στο μάτι της Παναγίας, όπου δεικνύει αυτό που μας μεταφέρανε οι άνθρωποι τότε, όταν ξαφνικά ήρθαν ένα πρωί και είδαν την εικόνα δακρυρωούσα. Μετά από λίγες μέρες συνέβη η έναρξη του πολέμου του 1940. Σήμερα σε μνήνη και χαριτώνει τον τούτον ιερό ναόν της Κοιμήσεως και είναι πραγματικά μία μνήμη προς όλους μας ότι η Παναγία πάντοτε σκέπτεται το έθνος μας και τους χριστιανούς και ποτέ δεν τους εγκαταλείπει. Είναι η μητέρα μας η οποία πάντοτε θα μας προειδοποιήσει για κάτι το οποίο θα συμβεί.

Αχιλλείου φωνή. Δεν υπάρχει χριστιανός αδύνατος σε αυτόν τον κόσμο. Να, η σημερινή μεγάλη Αγία, η Μαρία η Αιγυπτία. Από αυτήν ο Κύριος έκανε μια Αγία ύπαρξη σαν τα χερουβίμ. Με τη μετάνοια έγινε εισάγγελη. Με τη μετάνοια κατέστρεψε την κόλαση στην οποία βρισκόταν και ανέβηκε ολόκληρη στον παράδεισο του Χριστού. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Η πηγή της ζωαρχίας Ιησούς ο Σωτήρ ημών, επί την πηγήν επιστάς του Πατριάρχου Ιακώβ, ποιήν εζήτη είδωρ παραγυναικός Σαμαρίτιδος, της δε το ακοινώνητον των Ιουδαίων προσιπούσεις, ο σοφός δημιουργός μετοχεύει αυτήν τες γλυκίες προσρίσεσι, μάλλον προσέτησιν του αηδίου ύδατος. Ω και λαβούσα της πάσιν εκήρυξεν υπούσα, δεύτε είδετε των κρυπτών γνώστην και θεών παραγενόμενον σαρκή δια το σώσε των άνθρωπων. Επί το φρέαρ ως ήλθεν ο Κύριος η Σαμαρίτης ηρώτα των εύσπλαχνών, παράσχουμι το είδωρ της πίστεως και λείψομε της κολυμβήθρας τα νάματα, αγαλίασιν και λύτρωσιν, ζωοδότα, Κύριε δόξαση.
1: Από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη!

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.
1: Η τέλεση και βίωση της Θείας Λειτουργίας κατά τον Γέροντα Σοφρόνιο. Μελετούμε από το βιβλίο «Το χάραγμα του Χριστού στην καρδιά του ανθρώπου», του πατρός Ζαχαρία, μαθητού του Γέροντα Σοφρονίου. Άλλο χαρακτηριστικό σημείο που φανερώνει την πληρότητα και την άφθαστη τελειότητα της θυσίας του Χριστού είναι το ότι έπαθεν έξω της πύλης. Με άλλα λόγια, ο περιπάντας αγαθός Ιησούς υπέμεινε το πάθος με άκρα εξουδένωση. Όπως λέγει αλλού ο Απόστολος, ο Χριστός όχι για να αρέσει στον εαυτό του, αλλά για να ευεργετήσει και να παρηγορήσει τον άνθρωπο, καταδέχθηκε όλοι οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων να πέσουν επάνω του. Και οι ιερείς, όπως προτρέπει ο Απόστολος, για να συναντήσουν τον Ιησού Χριστό και να εισέλθουν στη ζώσα παρουσία του, πρέπει να κάνουν το ίδιο, να βγουν έξω από την παρεμβολή του κόσμου, τον ονειδισμό του Χριστού φέροντες και την μέλουσα πόλη επιζητούντες. Τότε και η δική τους λατρεία θα είναι ευάρεστη στο Θεό, αλλά θα είναι και ωφέλιμη για τους άλλους. Στην εσχατολογική αυτή πορεία εντάσσονται οι ιερείς όχι μόνο όταν προσφέρουν την ανέμακτη θυσία του άμμωμου και άσπυλου αμνού για τη σωτηρία του σήμαντος κόσμου, αλλά και όταν τελούν το μυστήριο της ιεράς εξομολόγησης. Όταν, για παράδειγμα, εξομολογούν τους πιστούς, όλος ο ουρανός των Αγίων γίνεται παρόν για να αναδεχθεί τον άνθρωπο που προσέρχεται στο μυστήριο της μετανοίας. Ο Κύριος διαβεβαίωσε ότι «χαρά έστε εν το ουρανό επί ενία αμαρτωλό μετανοούντι». Γι' αυτό και ο εξομολόγος ιερέας δέχεται την εξομολόγηση του μετανοούντος με άκρα προσοχή, σεβασμό και δέος. Αγωνίζεται με την προσευχή του να συλλάβει την ένταση της μετανοίας του προσερχομένου, ώστε να μην παρεμποδίσει το έργο της χάριτος, αλλά ως καλός οικονόμος μυστηρίου Θεού να συνεργήσει κατά τη δύναμή του στην αναγέννηση του ανθρώπου. Ο πνευματικός οφείλει να θυμάται ότι δεν πρέπει να φέρεται όσο έχουν κάποια εξουσία, αλλά ακριβώς όσο διακονών, έτοιμος να βάλει τον εαυτό του κάτω από κάθε άνθρωπο που θέλει να υπηρετήσει. Η καρποφορία της διακονίας του θα είναι πάντοτε κατά το μέτρο της ταπείνωσης, της προσευχής και της αγάπης που προσφέρει στους αδελφούς. Εκτός όμως από τη διακονία αυτή της ιεράς εξομολογήσεως, και σε κάθε επαφή του με τους πιστούς ο ιερέας γίνεται το όργανο του Θεού για την ανοικοδόμηση του αχυροποίητου ναού στις καρδιές τους. Η πνευματική διάσταση του έργου του ιερέως είναι ανεκτίμητα μεγάλη. Αν αυτή παραμείνει δυνατή και σταθερή, θα ευλογηθούν τότε όλες οι δραστηριότητές του μέσα στον κόσμο. Τότε οπωσδήποτε θα βεβαιωθεί η μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου έως εσχάτου της γης και το σωτήριόν του έως τη συντελείας του αιώνος. Ο Κύριος είπε στον Νικόδημο «Εάν μη της γεννηθεί άνωθεν, ου δύναται ειδήν την Βασιλεία του Θεού». Ο κάτοχος της Βασιλείας αυτής κατάγεται από τον ουρανό και είναι πάνω από όλους. Αυτός είναι ο κατεξοχήν οίκος του Θεού, γιατί είναι αυτό κατοικεί πάν το πλήρωμα της θεότητος. Και εμείς, για να γίνουμε δικός του οίκος, πρέπει να αναγεννηθούμε από το ουράνιο πνεύμα του Κυρίου και να αλλαγούμε εσωτερικά, ώστε να έχουμε καινούρια φύση, καινούρια αισθήματα, καινούριες σκέψεις και ένα νέο και μοναδικό σκοπό. Να είμαστε ευάρεστοι στο λυτρωτή μας, είτε δια ζώσης είτε δια θανάτου. Ο φυσικός άνθρωπος, για να αποφύγει τη φθορά την οποία κληρονόμησε με τη σαρκική γέννηση και η οποία λιμένεται τη ζωή του μέσα στον κόσμο αυτό που κείται εν το πονηρό, πρέπει να ανακαινιστεί και να γίνει πνευματικός. Έτσι θα μπορεί να αρπάζει την ελεύθερη πνοή του Θείου Πνεύματος. Θα έχει τότε πνευματική όραση για να διακρίνει τα ίχνη της ουράνιας βασιλείας στη ζωή του. Πνευματική ακοή για να ακούει το λόγο του Χριστού και να εμπνέεται από Αυτόν. Καινούργια καρδιά για να αγαπά και να βαστάζει το υπέροχο και παντοδύναμο όνομα του Σωτήρος Θεού. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος να είναι ευτυχής και πεπληρωμένος, αν δεν αναγεννηθεί με τη ζωντανή ελπίδα για την αμάραντη κληρονομιά που τον αναμένει στον ουρανό. Το έργο αυτό της πνευματικής αναγέννησης των ανθρώπων και της οικοδομής τους σε αχυροποίητο ναό του ζώντος Θεού διακονούν οι ιερείς της Εκκλησίας, οι οποίοι είναι το Άγιο Σώμα του Χριστού πεπληρωμένο με τη Θεία Χάρη Του. Ο Χριστός, όπως τον οραματίστηκε το προφητικό πνεύμα του Ισαΐα, είναι ο πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Γενεά του από την Παρθένο και προπαντός από το πνεύμα το Άγιον, είναι ανεκδίγητη για την και σε αυτή τη θέληση των ανθρώπων έσπηρε στη γη την άφθαρτη σπορά του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος, που εξέρχεται από το στόμα του, επιτελεί το έργο. Οι ιερείς που στέκονται στερεά στο δρόμο του θελήματος του Θεού, γίνονται φορείς του Λόγου Του. Γίνονται στο στόμα του Θεού που εξάγει τίμιον από αναξίου. Ο Λόγος τους εντάσσεται στην προοπτική του Λόγου του Θεού, γίνεται δημιουργικός και μεταδίδει χάρη που πληροφορεί τις καρδιές των ακουόντων. Συνεργεί στην πνευματική τους αναγέννηση. Όπως ο Χριστός για να εμφυτεύσει το Λόγο του Πατρός στις καρδιές μας έθεσε τον εαυτό του κάτω από κάθε κτίσμα, έτσι και ο θεράποντάς του ο ιερέας, για να συλλάβει το Λόγο του Θεού και να τον μεταδώσει στους αδελφούς, πρέπει να βάλει τον εαυτό του κάτω από αυτούς που θέλει να διακονήσει. Χωρίς πονεμένη καρδιά, τα λόγια της παράκλησης είναι άβολα στο στόμα του και μάτια ηχούν στα αυτιά του λαού. Ούτε παρηγορούν, ούτε ωφελούν. Ούτε πείθουν, ούτε εμπνέουν. Η διακονία των ιερέων είναι χάρισμα και κλίση με ασύγκριτη τιμή και για την υπέροχη δημιουργία αθάνατων θεών και πνευμάτων τετελειωμένων του Παραδείσου. Στη διακονία αυτή, οι ταπεινοί ιερείς φανερώνονται ως ευωδία Χριστού, ανάμεσα στον περιούσιο και Θεός ως το λαό της Αγίας μας Εκκλησίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω, για να είναι καταξιωμένη η διακονία του ιερέα, πρέπει να διακρίνεται για την αφοσίωση και την αφιέρωσή της στον αρχηγόν της πίστεως και τελειωτήν Ιησούν. Δεν πρέπει να τον αποσπά ο κόσμος από την εξήτηση της χάριτος της σωτηρίας. Και για τον ίδιο και για τους αδελφούς, ούτε να τον γοητεύει με τη ματαιότητα των ωραίων πραγμάτων του, να μην τον επηρεάζουν τα πρότυπά του που είναι ευδέλιγμα ενώπιον του Θεού, να προτιμά τους σκληρούς λόγους του Ευαγγελίου και να μην θέλει να κάνει συμβατή την αλήθεια του με την αγάπη του κόσμου αυτού που είναι έχθρα στεών.
2: Έτσι,
3: υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας, και τον πίστη υπούνταν εν αυτές, Κύριο δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ ευκρασίας, αέρων εφορίας, των καρπών της γης

0: της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ τουριστήν ημάς από πάσης θνήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης.

0: σα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μακάριος ανήρων σου καπορεύθει εμβουλία σεβών και ενωδό αμαρτωλών και είστε και επικαθέδρα λιμόνο και κάθισεν. Αλλή εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν τον νόμο αυτού μελετής ημέρας και νυχτός και έστε ως το ξύλο των φυτευμένων παρά τας διεξόδους των υδάτων των καρπών αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού καπορείσετε και πάντα όσα αν πει κατεβοδοθήσετε ουχούδος η ασεβής ουχούρτος αλλίως υχνούς ο νεκρύπτει ο άνεμος ο προσώπου της γης δια τούτο ο καναστήσονται ασεβής εν κρίση ουδέ αμαρτωλή εμβουλή δικαίων ότι γινός και Κύριος οδών δικαίων και οδός ασεβών πολίτε. Οι νατοί εφροί εξανέθνη και λαοί εμελέτησαν και νέοι παρέλθησαν οι βασιλείς γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομαι τους δεσμούς αυτών και απορρίψομαι να φημώ των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανή σε γελάσετε αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηρεί αυτούς τότε λαλήσει προς αυτούς ενοργή αυτού. Και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς εγώ δε κατεστάθην βασιλεύση επ' αυτού. Επισιών όρος το Άγιον αυτού διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε πρόσμε. Υιός μου είσαι εγώ σύνορα και γενικά σε αίτησε παρέ μου και δώσος η έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης ποιμανείς αυτούς εράβδος ιδράους και επικεραμέως η τρύπης αυτούς και νύνης βασιλής είναι τεπαιδεύτε πάντες οι κυρίωτες στη γη δουλέψατε το Κυρίο εν πόβο και καγαλιάστε αυτό εν τρόμο δράξαστε παιδείας μη υποτεργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας όταν εκαυτεί εν τάκιο τιμός αυτού μακάρι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτό. Κύριε τι επλήθησαν τη λιποντές με. Πολλοί επανίστατε επ' εμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και η σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτούς είδε, Κύριε, αντελήπτωρ μου, η δόξα μου και υψώνται για παλί μου, φωνή μου προς Κύριον εκέχασε και επίκουσέ με ξόρος Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρνην ότι Κύριος αντιλήψετε μου, φοβητήσε μου αφού μυριάντο λαό το κύκλος είναι επιτιθυμένο μου. Ανάστα, Κύριε, σώσου μου, Θεός μου, της Ιεπάδοξης πάντας, εκτρένοντας μου, Ματέος, οδόντας, αμαρτωλός, συνέδιψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί το λόγο σε ευλογία σου. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι νυν και αεί και εις αιώνας των αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Εν το επικαλείστε εμείς οι κουσάσμο, Θεός δικαιοσύνης μου, εν θλίψε βλατινάς με, εκτήρησόν με και εις άκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματέωτε και ζείτε ψεύδος, και γνώτι ότι θαυμάσαι το Κύριος των όσιων αυτού, Κύριος ακούσετε μου και κραγένουμε προς αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, άλλα ηγέτε εν τες καρδίες, ημών επίτες και τεμών κατανοίγετε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και λυπήσατε επί Κύριον, πολύ λέγουση, της δείξει μην τα αγαθά, εσύ μειώθη, θυμάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκα σε φροσύνη στην καρδία μου, από καρπού σύτου ίνου και ελαίου αυτών επληνθήθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσουμε. Και υπνό ότι εσύ, Κύριε, κατά μόνο σε απελπίδη κατοκισάσμε. Τα ρήματα μου ενώτησε, Κύριε, είναι στι κραυγή μου, πρόσχε στη φωνή τη δύσεώ μου, βασιλεύσου μου και ο Θεό μου. Ότι προσέ προσεύξομαι, Κύριε, το πρωί σε ακούσει τη φωνή μου. Το πρωί παραστήσω μέση και επόψη μου, ότι χ, Θεό Θεών θέλω να μείνει εσύ. Ού παρικήσει πονηρευόμενο σε διαμένουση. Διαμενούσι παράνομη κατέναν των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντως, εργαζομένους στην ονομία, να πωλείς πάντα ως λόντος το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δηλήσεται Κύριος, εγώ δεν το πλήθη του ελαίου σου ελέψομαι στον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών, άγιον σου φόβο σου. Κύριε, οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου, ένα κατ' των εχθρών μου κατεύθυνον όποιον σου την οδόν μου. Ότι ουκ έστειναν το στόμα τη αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα, τάφουσαν αιωγμένος ο λάρξ αυτών, τα γλώσσα αυτών εδωλίουσαν, κρίνουν αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από των διαβουλειών αυτών κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξων αυτούς ότι παρεπίκραναν σε Κύριε και εφρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντας επί σε εις αιώνα γαλιάσονται και κατασχηνώσαν αυτοίς και καυχήσον τίνς οι πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου της η ευλογήσεις δίκαιων Κύριε ως όπλο ευδοκίας στεφάνωσας ημάς. Κύριε, με το θυμό σου ελέξει, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με. Ελέησον με, Κύριε, ότι ασθενή σημεία σε με, Κύριε, ότι ταράχθη τα οστά μου και ψυχή μου ταράχθη φόδρα, και εσύ, Κύριε, ω πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσο μένε και εν του ελαίου σου. Ότι ουκ έστεινε το θάνατο μνημονευών σου, εν δε το άδει τη εξομολογήσε τέση. Εκοπίασε το στεναγμό μου, λούσο καθεκά στη νύκτα την κλίνη μου. Εν δάκρυσή μου τη στρομνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμό, οφθαλμό μου, επαλαιώθην εν πάση τη εχθρή μου. Απόσταπε μου πάντες οι εργαζόμενοι την ονομία ότι εισήκουσε Κύριος της φωνής του κλαθμού μου. Ήκουσε Κύριος της δεήσεώς μου, Κύριος προς την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχύνθησαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και εκ ισόν στον ονομήν, Κύριε ο Θεός μου, επισήλυψε σώσομαι εκ πάντων, διοκόντω με κερίσαμε. Μήποτε αρπάσεις λέον την ψυχή μου, όντως λυτουμένου μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, ποιήσα τούτο, ή έστειν αδική ενχαιρσή μου, ή ανταπέδωκα τις ανταποδιδούς με κακά, αποπέσει μια από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξα άρα εχθρός την ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσεις γίνει τη ζωή μου και την δόξα μου σου κατασκηνώσει. Ανάστητη Κύριε ενοργή σου, υψώθη την της πέρας των εχθρών σου και εξεγέρθη Κύριε ο Θεός μου εμπροστάγματι. Ω ενετήλω και συναγώγη λαών κυκλώσισε και περτάφτης ύψουσον επίστεψον. Κύριος κρίνει λαούς, κρίνουμε Κύριε, κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επέμει. Συντελεστεί το δίπον ήδη αμαρτωλών και κατενείς δίκαιον ετάζουν καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δίκαια η βοηθειά μου παρά του Θεού του σώζω αυτή στην καρδία. Ο Θεός κρίνει δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μου γιώργει είναι πάγων κατεκά στην μέρα. Εάν μη επιστραφεί την οφένα αυτού στη λιβώση των τόξων αυτού, ενέτεινε και ετοίμασε αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύει θανάτου τα βέλη αυτού τη σκιωμένη εξεργάσα του. Ιδού δίνει συναδικία, συνέλαβε πόνο και έτοικε ανομία. Λάκων όρεξε και ανέσκεψε αυτόν και εμπεσίτη βόθρων εργάσα του. Επιστρέψει ο πόνο αυτού και κεφαλήν αυτού και επικορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσετε. Εξομολογήσω με το Κύριο και κατά τη δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα του Κυρίου του υψίστου. Κύριο, Κύριο, ημών στα μαστών των ονομά σου, πα στη γη, ότι επήρθη μεγαλοπρέπειά σου περάν των ουρανών. Εξτόματο νηπίων και θυλάζων των κατηκτήσεων ένων. Ένεκα τον εχθρό σου καταλύσει εχθρών και εκδικητήν. Ότι όψου με του ουρανού έργα των ακτήλων σου σελήνων και αστέρα. Α, σύε θεμελίου σα. Τι είσαι την άνθρωπο σου ότι βρίσκει αυτού, ή ω ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Η λάτω σα αυτόν βραχίτη παραγγέλου, δόξα και τιμή στεφάνω σα αυτόν. Και κατέστη αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντη πέταξε από κάτω των ποδών αυτού πρόβατα και βόασα πάσα, έτειδε και τα κτίνη του πεδίου. Τα πετεινά του ουρανού και του χτία τη χαλάζεται, διαπόρευμα με τρίγου θαλασσών. Κύριο, Κύριο, ημών στο μαστόν των ονομά σου, πα στη γη. Δόξα Πατρίκη, ο κυγείο πνεύμα του κέννη και η κεσόνα στον ουρανό. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα σου εθό. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα σου εθό. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα σου εθό. Η ελπίση μου, κύριε, δόξα σου.

Ενών εγερσαίος, πεντηκοστή δε τη θείας φραγιζομένων και λάμπητας λαμπρότητας, αμφωτέρωθεν έχουσα και ενούσα τας δύο και παρήνε την δόξαν προφαίνουσα.

Οσιλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες ειν ηλίου δύσιν ειδώντες φώσεις περινών υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών άξιον σε πάση καιρή σημείς τε φωνές εσύ Ιησού Θεόν ζωή ο Υιός δύο κόσμους σε δοξάζει.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δε όμεθα η προνέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως,

Αμήν. Καταξίωσον Κύριε τι εσπερατάφτη εν αμαρτήτους φυλαχτινή μας, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών κινητών και δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά απελπίσαμε πισε, ευλογητός η Κύριε διδαξόμεν τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνήθισόμεν τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισόμεν τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τέργα των χειρών σου μη παρήδης, σι πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, δοξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα δίνει και η και

και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονέψαντε σε αυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό.

ουρανούς και κατά βάση πισωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπιδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου. Σίγαρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτής, οι δούλοι υπέκνυναν τα σκεφαλά στους δε αυτών, υπέταξαν αυχένα σου την εξ ανθρώπων. Αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σόν, περιμένοντες έλεος και την σύνα απεκδεχόμενη σωτηρίαν, ως διαφύναξον εν παντή καιρό, και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσα νύχτα, από παντός εχθρού από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διανογισμών ματαίων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασινίας

0: Είναι απολύσει τον γνωστό δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, οπίδων η οφθαλμήμα του σωτηριών σου, ο ητήμα σα κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φω αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος λύσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος λύσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος λύσον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίω Πνεύματι και νυν και και στους αιώνας των αιώνων. Μην Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη δε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρουσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσης ψυχίες της ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίω Πνεύματι και νυν και και στους αιώνας των αιώνων. Μην Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας τίδω το όνομά σου. Ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό επί της γης. Τον άρτον ημών, τον επιούσιον δώσει μην τις ημέρων και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από το πονήν.

0: ημών ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερέωση Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμην νομή των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία Εκκλησία την πόλη και νοηρά ταύτη και το έχει παντήσει αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την ημιωτέρα των χειροβήν και ένωξη
0: στην αρχή Κρίσης του διαφθόρου στον οτιχνό. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναγράντη και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός Θεία Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού Προστασίας των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων Οικεσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων εις Αποστόλων και Βασιναίων Κωνσταντίνου και Ελένης των Αγίων Ενδόξων, Κανηνίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίων Δόξου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Λαυρεντίου του Μεγαρέως, όν και την μνήμην επιτελούμεν, του Εναγίης Πατρός ημών Βυσσαρίωνος, Επισκόπου Λαρίσης, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου του Ενεφέσου, όν και την μνήμην επιτελούμεν, και του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου, μύρον της Νικίας σου την μεταπομιδήν, τον υψάνω αυτού, εορτάζομεν και πάντων των Αγίων εναείσε και σώσε ημάς, σ' αγαθός φιλάνθρωπος και νεήμων Θεός Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Αληθώς Ανέστη,
0: Χριστός Ανέστη, καλό ξημέρωμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λαρίση.
1: Αχιλλείου φωνή. Πείτε μας, Γέροντα, κάτι για την Παναγία. Τι να σας πω, με φέρνετε σε πολύ δύσκολη θέση. Για να μιλήσει κανείς για την Παναγία, πρέπει να την ζήσει. Γέροντα, και το όνομα της Παναγίας έχει δύναμη πνευματική όπως το όνομα του Χριστού? Ναι, όποιος έχει πολύ ευλάβεια στην Παναγία, ακούει το όνομά της και αλλοιώνεται. Ή αν το βρει κάπου γραμμένο, το ασπάζεται με ευλάβεια και σκυρτάει η καρδιά του. Μπορεί να κάνει ολόκληρη ακολουθία με έναν συνεχή ασπασμό στο όνομα της Παναγίας. Και όταν προσκυνά την εικόνα της, δεν έχει την αίσθηση ότι είναι εικόνα, αλλά ότι είναι η ίδια η Παναγία και πέφτει κάτω λιωμένος, διαλυμένος από την αγάπη της. Αγίος Παΐσιος Αγιορείτης.

0: Αχιλλείου φωνή, με τη χαρά της Αναστάσεως. Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, από τις 9 έως τη 1, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλείου. Δίνουμε αίμα. Προσφέρουμε ζωή.
1: Έχουμε προσέλευση ανθρώπων στην εθελοντική αιμοδοσία. Τι ποσοστά έχουμε αυτή τη στιγμή?
2: Γενικά ο στόχος είναι να έχουμε 100% αίμα εθελοντικό. Δηλαδή ο άλλος έρχεται και προσφέρει το αίμα του, όχι με κάποιο, επειδή τον πιέζει κάποιος ή επειδή κάποιος συγγενής του ή κάποιος φίλος ασθενή, αλλά γιατί θέλει να βοηθήσει, να είναι τακτικός δηλαδή αιμοδότης. Στη χώρα μας έχουμε περίπου το 65% τακτικούς αιμοδότες και το άλλο 35% είναι αυτό που λέμε αιμοδότες αντικατάστασης, δηλαδή αυτοί που έρχονται στα νοσοκομεία να δώσουν αίμα για κάποιον συγγενή που έχει ανάγκη κλπ. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε την ευαισθησία σαν άνθρωποι να δώσουμε αίμα. Δηλαδή όταν νιώθουμε ότι υπάρχει ανάγκη και το βλέπουμε και εδώ στη Θεσσαλία, όσες φορές γίνεται μία έκκληση και όταν είχαμε και το δυστύχημα των Τεμπών, χιλιάδες άνθρωποι ήρθαν να δώσουν αίμα. Ήταν συγκλονιστικό. Αυτό το οποίο δεν συμβαίνει είναι ότι δεν είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι αυτές οι ανάγκες είναι συνεχείς και δεν σταματούν. Θα πάω να δώσω μία φορά αίμα, δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Την επόμενη φορά που κάποιος άνθρωπος θα χρειαστεί, όπως είπαμε, το αίμα ζει 35 μέρες. Δεν θα υπάρχει για πάντα αυτό το αίμα. Θα πρέπει να το πάρει κάποιος ασθενής ή θα λήξει. Είναι σαν το γάλα, ας πούμε, σαν τα τρόφιμα, έτσι. Στο ψυγείο θα λήξει. Άρα μετά από 35 μέρες αυτό το αίμα δεν θα υπάρχει πια. Στην καλή περίπτωση, και συνήθως αυτή είναι η καλή περίπτωση, θα το έχει πάρει κάποιος ασθενής. Στη χώρα μας διακινούμε πάνω από 70% των αιμάτων μέσα στις πρώτες 10 μέρες. Αυτό δείχνει ακριβώς ότι υπάρχει έλλειψη. Δεν μένουν στα ψυγεία τα αίματα, δεν μένουν. Λοιπόν, αυτό το οποίο απουσιάζει είναι η τακτική αιμοδοσία. Δηλαδή έδωσα μία φορά, ξεπέρασα το φόβο μου, είδα πώς είναι. Μετά το ξεχνάω, ας πούμε. Δεν θα πάω να ξαναδώσω, κάπως έτσι. Υπάρχει βέβαια και το ποσοστό των τακτικών εθελοντών αιμοδοτών.
1: Και θέλουμε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό που είπατε, τον στόχο της εθελοντικής αιμοδοσίας, να είναι 100%, να υπολογίζουμε κάθε φορά στον χρόνο μας ότι πρέπει τουλάχιστον 2-3 φορές το χρόνο να δίνουμε αίμα. Δεν είναι 10 λεπτά το να δώσεις από την ζωή σου, δεν χαλάει και ο κόσμος ολόκληρος. Αντιθέτως, βοηθάμε τον κόσμο και ιδιαίτερα τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τους κινδύνους ενώπιόν τους και χρειάζονται και το αίμα του και το δικό μας.

ηγάπη σας δικαιοσύνην και εμίση σας ανομίαν. Τα δε λέγει Κύριος τη Σαμαρίτιδη, ή ήδη στην δωρεάν του Θεού, και τι σε στην ολέγονση δώσμη είδωρ ποιήν, σι αν ήτησας αυτόν, και έδω και σι ποιήν, ή να μη διψίσεις εις τον αιώνα, λέγει Κύριος. Ιδού σκοτία και πρωί, και τι προς το μνημείον Μαρία έστικας, πολύ σκότος έχουσα τες φρεσίν, ηφού που τίθεται ζητής ο Ιησούς, αλόρα του συντρέχοντας μαθητάς, πως της οθονής και το σουδαρίο την Ανάστασιν ετεκμήραντο και ανεμνίστησαν της περί τούτου γραφής, μεθόν και διόν και ημείς πιστεύσαντες ανυμνούμενσε τον ζωοδότην Χριστόν.

Αχιλλείου φωνή. Ο εκκλησιασμός είναι καταρχήν ανάγκη της ψυχής. Όπως ο πεινασμένος έχει ανάγκη από τροφή και ο διψασμένος από νερό, έτσι και ο χριστιανός έχει ανάγκη από τον επιούσιο άρτο, που είναι ο λόγος του Θεού και τα άχραντα μυστήρια, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και όπως χωρίς τροφή και νερό δεν μπορεί να ζήσει, έτσι και χωρίς το λόγο του Θεού και τη Θεία Κοινωνία. Γέρον Ιουστίνος Πόποβιτς.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, και πάλι είμαστε κοντά σας και να πούμε Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη, και βέβαια είναι το αντιλάλημα των ημερών αυτών. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Τι ωραία μηνύματα, τι ωραίοι χαιρετισμοί, γεμάτη ελπίδα. Χριστός Ανέστη, πραγματικά αναισθήθη. Ας είναι, δόξα τω Θεώ, και το χρόνο να μας αξιώσει ο καλός Θεός, να φτάσουμε στο γεγονός αυτό της Αναστάσεως. Βέβαια, κάθε Κυριακή Ανάσταση έχουμε, σε κάθε Θεία Λειτουργία Ανάσταση έχουμε, αλλά τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο η Εκκλησία, σύσσωμη έτσι με όλα τα τροπάρια, με όλες τις υμνοδίες και με όλες τις τελετές, μας επαναφέρει σε αυτό το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού, που φυσικά ακολούθησε την Σταύρωση. Και ας το κρατήσουμε αυτό το μήνυμα, ότι ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε και αναστήθηκε, και πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε τα ίχνη Του. Στη ζωή αυτή να είμαστε έτοιμοι να σταυρωθούμε, αλλά να μην διαμαρτυρόμαστε, να μην γονγίζουμε, γιατί δεν θα αφήσει ο Κύριος εμείς να σταυρωθούμε. Το ότι θα μας κατηγορήσουν κάποιοι, το ότι θα μας περιφρονήσουν, το ότι θα μας αγνοήσουν, δεν έγινε και τίποτα. Περιφρονήσαμε εμείς τον Κύριο της δόξης, τον Δημιουργό του κόσμου, τον βλαστημήσαμε, τον υβρίσαμε, και εκείνος επάνω από τον σταυρώσαμε, και εκείνος επάνω από τον σταυρό είπε: «Πάτερ, άφες αυτής ούγαρ, είδαση τι ποιούση». Φοβερός λόγος. Αυτό να κάνουμε κι εμείς στη ζωή μας αυτή. Αντί να διαμαρτυρόμαστε για τους άλλους, ας είμαστε έτοιμοι να υπομένουμε τους πειρασμούς. Μην είμαστε καλομαθημένοι, μην είμαστε καλοπερασάκηδες στην πνευματική ζωή. Ας είμαστε έτοιμοι να υπομένουμε, γιατί όταν όλα πάνε καλά, τότε δεν έχουμε κανένα κέρδος. Και τώρα και εμείς, με τη βοήθεια του Θεού, για μία ακόμη φορά είμαστε εδώ για να κάνουμε κάποιον περίπατο, όπως λέμε πάντοτε, στις Γαλιλαίες, στις Ακρογιαλιές, όπως αυτό το συνηθίζουμε κάθε Τετάρτη μαζί σας και εσείς μαζί μας, στις 8 με 9 το βράδυ. Βέβαια, ίσως αργότερα, κάποια στιγμή θα σας το ανακοινώσουμε, θα ακολουθήσουμε ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα, αντί για 8 με 9 θα είναι 9 με 10 το βράδυ, αλλά όχι τώρα ακόμη, θα σας το ανακοινώσουμε. Για την ώρα σας το προειδοποιούμε. Και θα είμαστε πάντα εδώ με τη βοήθεια του Θεού για την καθιερωμένη λοιπόν εκπομπή της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας της Ιεράς Μετροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Έτσι λοιπόν, μαζί σας και έχοντας κοντά μας την γνωστή συντροφιά μας, ας προσεγγίσουμε και σήμερα μια πνευματική ακρογιαλιά σε...
2: Ναι, Πάτερ, συγγνώμη, Βαγγέλη, πριν ξεκινήσουμε να πούμε και το τηλέφωνο της εκπομπής, ναι, για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, είναι το 2410-624-926.
0: Πολύ ωραία, και να όποιος θέλει ακροατής να τηλεφωνεί, το ερώτημά του, αν δεν είναι σύμφωνο με όσα λέμε, επίκαιρο με όσα λέμε, τότε κάποια άλλη εκπομπή θα το απαντήσουμε. Ναι, Ευάγγελε.
3: Και να τονίσουμε, Πάτερ, ότι δεν θα πρέπει κανείς μας να επαναπαύεται σε αυτά μόνο που ακούει, αλλά να ανατρέχει και σε αναζήτηση πνευματικών βιβλίων, ναι, και προπάντων της Αγίας Γραφής, για να μελετούμε καθημερινά, έστω και λίγο, και να αναζητούμε την πρακτική εφαρμογή των όσων διαβάζουμε.
0: Σωστά.
2: Και σήμερα μάλιστα που έχουμε τόσο μεγάλο πλούτο από βιβλία πατερικά, θεολογικά, κοινωνικά και τόσα άλλα, είναι σαν να πηγαίνει κανείς σε κάποιο λιβάδι, σε κάποιο όμορφο κήπο, ναι, και να μην ξέρει τι να πρωτοθαυμάσει, τι να πρωτοκοιτάξει.
0: Έτσι είναι. Ξέρετε, στην ηλικία τη δική μας, όταν ήμασταν μικρότεροι, στα παιδιά έφηβοι, δεν είχαμε τόσο πλούτο βιβλίων πατερικών και πνευματικών βιβλίων. Είχαμε... Εμείς, ας το πούμε, διαβάζαμε τότε την θεολογία που πιο πολύ είχε αναπτυχθεί στη Δύση. Μια δυτική θεολογία, όχι πατερική. Δεν ήταν πατερική. Πολύ πιο μετά, από το 70 και μετά, άρχισε να γίνεται μια προσπάθεια επαναφοράς στις πηγές μας, στις πατερικές πηγές. Τα πατερικά βιβλία ήταν ανύπαρκτα, ελάχιστα κυκλοφορούσαν. Μετά όμως, από το 1970, άρχισαν να εκδίδονται τα πατερικά βιβλία και σχεδόν έχουν εκδοθεί και με μετάφραση, που είναι πολύ ωραίο να μπορεί κανείς να προμηθεύεται τα λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Αθανασίου, του Μεγάλου Βασιλείου. Όλα αυτά έχουν εκδοθεί και σε μετάφραση και μπορεί να κάθεται και να μελετά έστω λίγο. Και μάλιστα θα λέγαμε ότι ο πλούτος αυτός της Αγίας Γραφής και των πατερικών βιβλίων ναι, μας προσφέρουν μια πολύ θαυμαστή χαρά και γλυκύτητα. Είναι κάτι πολύ συγκινητικό για τον άνθρωπο που θέλει να κάνει συντροφιά με τους πατέρες της Εκκλησίας. Και όπως είπε Σοφία, ότι είναι ένα λιβάδι, σαν ένα λιβάδι. Και λέει βέβαια ο Ιερός Χρυσόστομος κάνοντας έναν παραλληλισμό. Ναι, είναι σαν ένα λιβάδι, διότι υπάρχει όμως και κάποια διαφορά, διότι ανάμεσα στο λιβάδι το πραγματικό, στον κήπο τον πραγματικό και στον κήπο τον πνευματικό, διότι εκεί στους κήπους υπάρχουν άνθη, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τα οποία όμως μαραίνονται, ενώ εδώ υπάρχουν τα νοήματα που δεν γυράζουν ποτέ. Εκεί φυσά ο ζέφυρος, ενώ εδώ η λεπτή άβρα του Αγίου Πνεύματος. Εκεί λέει υπάρχουν αγκαθωτοί φράκτες για να προστατεύσουν τον χώρο, ενώ εδώ υπάρχει η Θεία Πρόνοια που ασφαλίζει. Εκεί τα τζιτζίκια τραγουδούν, ενώ εδώ οι προφήτες ψάλουν. Εκεί εφροσύνη από το θέαμα, ενώ εδώ ωφέλεια από την ανάγνωση. Τι όμορφα όλα αυτά τα οποία σημειώνει ο Ιερός Χρυσός.
4: Πάτερ, να συμπληρώσω και κάτι, ότι ακόμα και πιο όμορφος κήπος, όχι μόνο είναι χάρμα οφθαλμών, αλλά έχει περιορισμούς, έχει όρια. Περιορίζεται το μάτι μας, ενώ οι γραφές, Πάτερ, δεν έχουν όρια και χρονικά και τοπικά.
0: Σωστό.
4: Αναφέρονται και σε διάφορες χρονικές περιόδους, αλλά έχουν εξαπλωθεί και σε όλο τον κόσμο.
0: Σωστό.
5: Και όχι μόνο αυτό, Γιάννη, αλλά ο κήπος ξέρουμε πολύ καλά ότι αλλάζει όψη ανάλογα με τις εποχές. Άλλη όψη έχει το χειμώνα, άλλη όψη έχει την άνοιξη, το καλοκαίρι. Ενώ όλα τα πνευματικά βιβλία και η Αγία Γραφή έχουν και το χειμώνα και το καλοκαίρι τους ίδιους καρπούς, πολύ πλούσιους καρπούς και πλούσια φυλώματα.
0: Σωστά. Δεν επηρεάζονται από τις εποχές.
5: Από τις εποχές.
0: Ναι. Αντιθέτως, μάλιστα, αν καμιά φορά έχουμε έναν διωγμό μέσα στην Εκκλησία, έχουμε επικράτηση αιρέσεων, οι γραφές γίνονται πιο πλούσιες και έχουν να προσφέρουν κάτι πολύ περισσότερο. Και όταν βέβαια λέμε Αγία Γραφή, Ιερά Παράδοση, μελέτη πατερικών κειμένων, μην νομίζετε ότι είναι έξω και οι λατρευτικές εκδηλώσεις. Μέσα σε όλα αυτά είναι και η Θεία Λατρεία, η Θεία Λειτουργία. Επί παραδείγματι, μπορεί κάποιες φορές να μιλούν εχθροί της πίστεως ή επιπόλαιοι άνθρωποι εναντίον κάποιων γεγονότων, τα οποία γεγονότα στηρίζουν την πίστη των ανθρώπων, όπως είναι ένα θαύμα, όπως είναι το Άγιο Φως, τον Πανάγιο Τάφο, και μιλάνε κάποιοι άνθρωποι και λένε τόσο βέβυλα πράγματα, ή όπως είναι το θέμα της Θείας Κοινωνίας και κατά καιρούς εμφανίζονται ανάλογα και μετά άντεξαν να εξαφανίζονται πάλι. Είναι σαν το κύμα εκείνο το μεγάλο που έρχεται και απειλεί τον βράχο και μετά χάνεται. Λοιπόν, τέτοιες καταστάσεις που είναι επιπόλαιες καταστάσεις δεν φθείρουν την πίστη των ανθρώπων και το είδαμε και το βλέπουμε συνέχεια τις ημέρες αυτές του πειρασμού. Οι άνθρωποι εκκλησιάζονται πιο πολύ στην Εκκλησία, έρχονται πιο συχνά στην Εκκλησία. Περισσότεροι νέοι θα ετοιμαστούν να κοινωνήσουν, θα έλθουν να εκκλησιαστούν, θα έλθουν να στηριχθούν στην Εκκλησία. Γιατί ξέρετε, ό,τι δεν είναι αλήθεια δεν αναπαύει τους ανθρώπους. Είναι σαν να διψάει κάποιος και του προσφέρουμε ψεύτικο νερό. Δεν είναι νερό, δεν αναπαύεται. Μπορεί να είναι ωραίο, να είναι εμφανίσιμο, να είναι θαυμάσιο, αλλά δεν αναπαύει.
5: Και μάλιστα αυτό, ναι, Πάτερ, μου θυμίζει ένα τραγουδάκι του κατηχητικού που λέμε για την Εκκλησία και, ναι, για όλα αυτά. Την πολεμούν, λέει, την Εκκλησία και αυτή στυλώνει.
0: Ακριβώς.
5: Την κυνηγούν και αυτή ριζώνει.
0: Ακριβώς. Είναι σαν τα δέντρα που όταν τα κλαδεύεις, όσο πιο πολύ τα κλαδεύεις,
5: τόσο
0: πιο,
5: πολύ
0: μεγαλύτερη ρίζα βαθαίνουν. Τώρα ξέρετε, όταν ένας κυπουρός, ένας μπαξεβάνος, να το πω έτσι, που θα καλλιεργήσει ντομάτες, θα καλλιεργήσει τέτοια λαχανικά και προπαντός την ντοματιά, της κόβει τα βλαστάρια εκείνα τα πολλά, ώστε να μπορέσει να κάνει, να δέσει τον κορμό και να ρίξει μεγάλες ρίζες κάτω, ώστε αργότερα όταν θα έχει πολλές ντομάτες στην ντοματιά, να έχει πολλές ρίζες για να τραβήξει χυμούς. Έτσι λοιπόν και στην πίστη μας δεν πειράζει. Κόβουμε από εδώ, κόβουμε από εκεί, κλαδεύουμε από εδώ, αλλά η Εκκλησία ριζώνει. Και το βλέπουμε αυτό μέσα στην ιστορία. Χρόνια ολόκληρα προσπαθεί ο διάβολος να πολεμήσει την Εκκλησία. Χρόνια ολόκληρα. Και από μερικούς αγραμμάτους, 12 Απόστολοι ήταν, 12 αγράμματοι ψαράδες, αγράμματοι, χωρίς σπαθιά, χωρίς όπλα, χωρίς τίποτα. Ένα ήταν το σπαθί που χρησιμοποιήθηκε μέσα σε όλη την ιστορία, το μαχαίρι του Πέτρου προς τα αυτή του Μάλχου. Και του είπε ο Κύριος, πρόσεξε καλά, γιατί όποιος βγάζει
3: μάχερα έδωσες,
0: ακριβώς, μάχερα έδωσες, μάχερα θα λάβεις. Δηλαδή δεν ήταν σωστή τοποθέτηση, ήταν ένας ενθουσιασμός του Αποστόλου Πέτρου. Όταν μετά ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και έδωσε δύναμη στους ανθρώπους, οι άνθρωποι με το όπλο της αγάπης κατάφεραν να κερδίσουν τους ανθρώπους την αλήθεια. Διότι όπως και να το κάνουμε, η αλήθεια είναι αλήθεια. Βέβαια, μην χρησιμοποιήσει κανείς το επιχείρημα και οι σταυροφόροι τι κάνανε. Μα οι σταυροφόροι στο όνομα του Ιησού Χριστού έκαναν ό,τι έκαναν. Δεν ήταν πιστοί άνθρωποι. Δεν ήταν χριστιανοί. Ας πάρει κανείς να διαβάσει ιστορία να δει τι εγκλήματα κάνανε. Και δεν ήταν ορθόδοξοι. Ήταν από την Δύση, καθολική ήταν. Τίποτα, καμία σχέση με την ορθόδοξη εκκλησία μας.
2: Και όμως, πάτερ, συγγνώμη, πολλοί στηρίζονται σε αυτό για να κατηγορήσουν τον χριστιανισμό.
0: Ναι, επιπόλες έρευνες, επιπόλες απαντήσεις. Καμία σχέση με την ορθοδοξία. Και μάλιστα θα τολμούσε κανείς να πει ότι το ορθόδοξο πνεύμα ταυτίζεται με το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Σαν σκέψη, σαν νοοτροπία. Βλέπετε, ο Έλληνας. Και όταν λέμε Έλληνας, όχι τοπικά εδώ, σαν χριστιανός, γιατί και ο Μέγας Βασίλειος και ο Γερός Χρυσόστομος Έλληνες θεωρούνται, έτσι με την ευρύτερη έννοια, ποτέ δεν έκαναν επιθετικές κινήσεις. Δεν έκαναν επιθετικές κινήσεις με την έννοια που κάνανε οι Ευρωπαίοι. Αν πάτε στην Αγγλία θα δείτε το μουσείο ναυτιλίας, εμπορικής ναυτιλίας, γενικά. Το μουσείο αυτό έχει πλοία που δείχνουν πώς ήταν τα πλοία εκείνα που μετέφεραν σκλάβους. Σκλάβους από την Αφρική, από οπουδήποτε, για να τους έχουν στις δουλειές τους. Ο Έλληνας ποτέ δεν κατασκεύασε πλοίο για να πάει να κατεβεί στην Αφρική να εχμαλωτήσει ανθρώπινες ψυχές και να τις βλέπει ως ζώα, ως αντικείμενο δεύτερης τάξης, δεύτερης κατηγορίας. Και προπαντός ο ορθόδοξος Έλληνας χριστιανός. Λάθη μπορεί να έγιναν. Αλλά αυτό το πνεύμα, το γενικό πνεύμα του να υποτάξω τον άλλον για να κάνω εγώ τη δουλειά μου, αυτό δεν το έκανε ποτέ ο χριστιανός. Υπέμεινε, κάναμε τα λάθη μας, τα εσωτερικά όσα είχαμε να κάνουμε, αλλά εκτός της πατρίδας μας δεν πήγαμε ποτέ να κάνουμε κακό σε ανθρώπινες υπάρξεις. Γιατί δεν θα μπορούσε και ο Έλληνας να κατακτήσει στην Ασία, την Ινδία, να πάει στην Αφρική να κατακτήσει? Δεν πάνε οι Ιεραπόστολοι τώρα στην Αφρική, δεν δουλεύουνε? Ποτέ δεν πήγαν με πνεύμα κατάκτησης, αλλά πάνε με πνεύμα αγάπης. Και αυτό είναι που κάνει τους ανθρώπους και κερδίζουν. Βέβαια.
5: Και ίσως αυτή την αγάπη, ναι, πάτερ, τη μαθαίνουμε όλοι μας, όπως λέμε, διαβάζοντας αυτά τα πνευματικά,
0: ακριβώς,
5: βιβλία.
0: Από εκεί θα,
5: γιατί μέσα από όλα τα βιβλία το μοναδικό και σπουδαιότερο δίδαγμα είναι η αγάπη που πρέπει,
0: ναι,
5: να έχουμε.
0: Γιατί ξέρετε, όλοι μιλάμε για αγάπη. Όλοι. Οι πάντες μιλάμε για αγάπη. Αλλά η πραγματική αγάπη είναι μία. Γιατί ο Θεός αγάπη εστί. Αν δεν πιστεύεις στον αληθινό Θεό, κάθε άλλη αγάπη είναι μεν αγάπη, αλλά δεν είναι αληθινή.

0: Καθόμαστε σε μια ακρίτσα όμορφα, ήσυχα, έστω για 5 λεπτά, 10 λεπτά, να μελετήσουμε την Αγία Γραφή και θα δούμε ότι αυτή θα μας απομακρύνει την λύπη, θα εμφυτέψει μέσα μας την χαρά, την αγαλίαση, θα βγάλει την κακία, θα κάνει την αρετή πιο δυνατή και την αναταραχή των διαφόρων καταστάσεων δεν θα επιτρέψει να έρθουν και να μας δημιουργήσουν προβλήματα. Δεν θα μοιάσουμε δηλαδή με καράβι που είναι μέσα στο πέλαγος και θαλασσοδέρνεται και δεν έχει που να ακουμπήσει, που να στηριχθεί. Γιατί ξέρετε, μέσα στην ημέρα έχουμε χίλια δύο προβλήματα. Στεναχώριες, πίκρες, νεύρα. Ξέρετε, αν καμιά φορά πει κανείς, έχω νεύρα, θα πάω τώρα να του ταψάλω του τάδε. Αν πει πριν του ταψάλω, ας καθίσω λίγο να μελετήσω, μήπως και βρω κάποια προτροπή που να μου πει πώς να του τα ψάλω, έτσι, πώς να του τα πω. Θα δείτε ότι αμέσως θα έλθει η γαλήνη, θα έλθει η ηρεμία και θα πούμε, άντε δεν πει βαριές, άστο, άλλη ώρα, άλλη μέρα. Και
1: Πάτερ, να ρωτήσω κάτι. Όπως τα λέτε, είναι πολύ εύκολο δηλαδή, διαβάζοντας την Αγία Γραφή, διαβάζοντας τις γραφές, θα βρούμε αγαλίαση. Τότε δεν χρειάζεται ούτε και εμείς να κάνουμε την εκπομπή αυτή, ούτε κανένας να προτρέπει τον άλλον σε κάποιο αγώνα. Ο καθένας μπορεί να βρει τις απαντήσεις του ανοίγοντας την Αγία Γραφή.
0: Έτσι, καλά. Πολύ καλά το λες. Είναι, ξέρετε, δεν είναι εύκολο μόνο να διαβάζεις, έτσι. Θέλεις και κάτι να ακούσεις για να χαλαρώσεις. Γιατί όταν διαβάζει κανείς έχει μια ένταση. Εξάλλου, όταν ακούς έχεις ανάγκη και τη συντροφιά των άλλων. Για να μπορέσεις να επικοινωνήσεις μαζί τους. Και είναι τόσα άλλα τα οποία μας κάνουν να μπορούμε να φεύγουμε λίγο. Δεν λέμε ότι είναι μόνο η μελέτη, αλλά είναι και η επικοινωνία με τους άλλους. Να ακούσουμε. Και μην νομίζετε ότι είναι εύκολο να ακούς. Ναι, θέλουμε πιο πολύ να λέμε παρά να ακούμε.
2: Ναι. Έπειτα, πάνω σε αυτό που είπε ο Γιάννης, θα έλεγα ότι και όμως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν γράμματα. Βέβαια και στην εποχή μας υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν γράμματα. Ή δεν βλέπουν. Ή δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν κοντά τους τόσα πνευματικά βιβλία. Οπότε με τη μελέτη της Αγίας Γραφής και με όσα ακούν εδώ οφειλούνται. Γιατί με την εκπομπή που...
3: Ίσως τους δίνουμε και ένα κίνητρο εμείς εδώ, γιατί όταν πρωτοαρχίσαμε τις εκπομπές μας είπαμε κιόλας ότι το ραδιόφωνο βοηθάει τους ανθρώπους να δημιουργήσουν και εικόνες στο μυαλό τους. Ίσως και με αυτήν την προτροπή τους βοηθήσουμε να ανοίξουν όντως τα βιβλία και να καταλάβουν την ωφέλεια.
0: Ναι, δεν πρέπει να επαναπαύονται βέβαια, όπως το είπες Γιάννη, να μην κάνουμε εκπομπή, να μην βγαίνουμε στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, να μην λέμε τίποτα, ώστε οι άνθρωποι να κάθονται, να διαβάζουν. Αφενός μεν δεν έχουν αυτόν τον πλούτο των βιβλίων, αφετέρου δεν είναι όλοι ικανοί να μπορέσουν να ανατρέξουν ανα πάσα στιγμή σε αυτό που έχουν ανάγκη. Διότι ένας ασθενής, επί παραδείγματι, κάθεται στο κρεβάτι, μπορεί να διαβάσει, δεν μπορεί. Ένας που έχει αϊπνία το βράδυ, μπορεί να διαβάσει, δεν μπορεί. Θα βάλει ένα μαγνητόφωνο, μια κασέτα, κάτι θα ακούσει, θα στηριχθεί, θα παρηγορηθεί. Ή ένας που οδηγεί. Για σκεφτείτε να οδηγείς και να θέλεις να λες τώρα είναι ώρα που πρέπει να διαβάσω. Πρέπει να διαβάσω. Τι θα κάνεις, ή θα οδηγείς ή θα διαβάζεις. Ναι, Ευαγγέλη.
2: Πατέρ, είναι μερικές φορές αυτό που ακούμε, είναι και το χάρισμα που έχει ο άλλος στο λόγο, σε διαπερνάει μέσα και σε, πραγματικά σε φέρνει σε μια κατάνοιξη. Ενώ έτσι όπως διαβάζουμε μερικές φορές και είμαστε και κουρασμένοι, το μυαλό μας πηγαίνει αλλού. Είναι και αυτό ένας τρόπος που βοηθάει ένας συνάνθρωπος τον άλλον. Τον φέρνει.
0: Βέβαια. Η σκέψη δική μου, η αναφορά η δική μου του Α, του Β, όταν ακούμε τους άλλους ανθρώπους, είναι παρήγορο. Πέρα από αυτό όμως, είπαμε, πρέπει να διαβάζουμε. Εντάξει, θα έχουμε την ακρόαση του Λόγου του Θεού, αλλά κάποια στιγμή πρέπει και να μαθαίνουμε να διαβάζουμε. Βέβαια τώρα θα έλεγε κανείς, εμείς κάνουμε μια ραδιοφωνική εκπομπή, δεν βλέπουμε αν μας ακούν ή δεν μας ακούν. Ακούμε μεν τους ανθρώπους που μας λένε σας ακούσαμε και τα λοιπά, αλλά δεν ξέρεις όπως σε μια εκκλησία που μιλάς σε ένα ακροατήριο και λες ήταν 5, 10 ή 100 άνθρωποι. Εδώ τώρα δεν ξέρεις αν αυτοί που ακούν είναι 5, 10, 100, 1000, δεν ξέρεις. Αλλά ξέρετε, σε αυτό το θέμα λέει κάτι πολύ ωραίο και πολύ χαρακτηριστικό ο Ιερός Χρυσόστομος. Λέει το εξής, ότι πάντα όταν ομιλεί αισθάνεται ότι ο ίδιος κερδίζει, βγαίνει μια ωφέλεια. Διότι κι αν δεν θα ακούσουν όλοι, γιατί ξέρετε μιλάς σε 100 ανθρώπους,

0: Είναι 100 άνθρωποι, 1000 άνθρωποι. Όλοι αυτοί ακούν ή το μυαλό τους πάει αλλού. Ήρθαν μεν, αλλά το μυαλό τους πάει αλλού και σκέφτονται άλλα πράγματα. Έτσι λοιπόν λέει, και αν δεν θα ακούσουν όλοι, θα ακούσουν οι μισοί, έλεγε στον εαυτό του, έτσι για να παρηγοριέται. Και αν δεν θα ακούσουν ούτε οι μισοί, δεν θα ακούσει το 1/3. Και αν δεν ακούσει, λέει, ούτε το 1/3 και το 1/4, θα ακούσουν έστω τα 10. Θα ακούσουν, και αν δεν ακούσουν οι 10, θα ακούσουν οι 5, και αν ούτε οι 5, ένας δεν θα ακούσει, λέει, από όλους αυτούς, ένας δεν θα ακούσει. Και καταλήγει και λέγει, και αν δεν ακούσει ούτε ο ένας, εγώ θα έχω ολόκληρο το μισθό. Ακούστε, εγώ θα έχω ολόκληρο το μισθό. Γιατί? Διότι έκανα το χρέος που είχα να κάνω. Το χρέος μου είναι να μιλήσω. Το χρέος των ακροατών είναι να ακούσω. Άρα λοιπόν, εγώ ως ομιλητής το χρέος μου το έκανα. Αυτοί ως ακροατές ας φροντίσουν το δικό τους το χρέος να εκπληρώσουν. Βέβαια, και εγώ ως ομιλητής πρέπει να είμαι διακριτικός. Να μην λέω ότι είναι υποχρεωμένοι οι άλλοι να ακούσουν. Πρέπει να λέω και σωστά πράγματα. Όπως είπε σε Ευάγγελε, να παρακαλώ τον Θεό να μου δίδει φώτιση και χάρισμα πέρα από την γνώση, ώστε αυτό που θα πω να αγγίξει τις καρδιές των ανθρώπων. Να το λέω με ταπεινό λογισμό, με ταπεινό φρόνημα και να αγγίξει τις καρδιές των ανθρώπων. Διότι όταν πάω και μιλάω, και απλώς μιλάω γιατί πρέπει να μιλήσω και λέω πρέπει να καλύψω τώρα την μία ώρα λέγοντας, τι λέγοντας, ανοησίες, γιατί πρέπει να καλύψω τον χρόνο. Όχι, πρέπει να σεβαστώ το ακροατήριο. Διότι αλλιώς ο κόσμος, ναι, θα με απορρίψει, θα πει δεν με έδωσες να καταλάβω, δεν είπες ωραία πράγματα, αλλά
1: δεν σε κατάλαβα.
0: Ξέρετε, κάποτε επιστρέφαμε, παιδιά ήμασταν, επιστρέφαμε από μια ομιλία, από γευματινή ομιλία, και μας συναντά εκεί στον Ανάγιο Χίλιο, γινόταν η ομιλία, και εκεί που είναι τώρα το θέατρο υπήρχε κατηφόρα και ήταν η παλιά Μητρόπολη, στο παλιό κτίριο. Και όπως κατεβαίναμε το κτίριο με ενθουσιώδεις, νέα παιδιά ήμασταν, 17-18 χρονών, ενθουσιασμένοι με αυτά που ακούσαμε, βγαίνει ο επίσκοπος και μας λέει, τι κάνετε παιδιά, ωραία η ομιλία, θαυμάσια. Ναι, λέει, τι σας είπε, α, ωραία πράγματα. Τι σας είπε, πολύ ωραία πράγματα. Και δεν, τότε αντιληφθήκαμε ότι ναι μεν ήταν ωραία πράγματα, αλλά μέσα μας δεν τα είχαμε εντάξει κάπου. Γιατί ξέρετε, όταν ακούς μια ομιλία δεν μπορείς να τα κρατήσεις όλα. Τουλάχιστον ένα δεν θα μπορέσεις να κρατήσεις, δυο.
1: Σίγουρα.
0: Που να πεις ότι εγώ σήμερα από αυτά που υπόθηκαν άκουσα ή κατάλαβα αυτό. Δεν τα άκουσα όλα, δεν τα κατάλαβα όλα, αλλά αυτό άγγιξε την καρδιά μου. Ξέρετε, υπάρχει και ένα ανέκδοτο, ας το πούμε ανέκδοτο. Πήγαινε ένας ομιλητής σε ένα ναό και μιλούσε. Αλλά μιλούσε, έλεγε πολλά πράγματα και ο κόσμος κουραζότανε, βαριότανε. Δεν μπορούσε να τον ακούνε. Εκείνος όμως τους μάλωνε. Ελάτε, γιατί δεν έρχεστε να με ακούσετε, γιατί δεν έρχεστε να με ακούσετε. Ο ίδιος όμως δεν διορθώνονταν. Οπότε μια μέρα τι έγινε. Μιλούσε. Ο κόσμος άρχισε ένας-ένας να φεύγει. Ένας-ένας να φεύγει. Οπότε στο τέλος έμεινε ο νεοκόρος και αυτός. Είχαν φύγει όλοι. Και αυτός συνέχιζε να μιλάει. Οπότε ο νεοκόρος σηκώθηκε κάποια στιγμή και του λέει: κοίταξε, τα κλειδιά της εκκλησίας σου τα αφήνω εδώ. Όταν τελειώσεις, φύγε και κλείδωσε την εκκλησία. Δηλαδή, τι θέλω να πω, όπως το λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, το ακροατήριο είναι πολύμορφο. Έτσι, και έρχεται να ακούσει κάποια πράγματα ωφέλιμα, χρήσιμα. Ας μην πω ότι το ακροατήριο ήρθε να ακούσει εμένα, ήρθε να ακούσει τον λόγο του Θεού. Τώρα οι ακροατές μας, επί παραδείγματι, δεν ακούν εμάς, ακούν τον λόγο του Θεού. Δεν μεταφέρω δικές μας σκέψεις. Είναι αμαρτία αυτό, είναι εγωισμός. Τι έχουμε εμείς καλό να δώσουμε? Αυτά που παραλαμβάνουμε εμείς με τη μελέτη, αυτά πρέπει και να μεταφέρουμε και στους ανθρώπους. Έτσι ώστε να μπορούν και οι άνθρωποι να αναπαύονται, όχι στα λόγια τα δικά μας, γιατί τότε δεν κάνουμε ιεραποστολή. Κάνουμε ανθρωπισμό. Και ο ανθρωπισμός δεν είναι χριστιανισμός.
2: Έτσι. Και να πω και κάτι άλλο, Πάτερ. Όπως είπαμε πριν, ότι έστω και από αυτά που θα ακούσουν μπορεί να κρατήσουν μόνο το ένα, Και από αυτά που θα διαβάσουμε στα πνευματικά βιβλία μπορεί να μην τα συγκρατήσουμε όλα ή μπορεί να μην τα θυμόμαστε όλα, αλλά τουλάχιστον κάτι καλό, κάτι ωφέλιμο θα μπορέσουμε να αποκομίσουμε. Και θυμάμαι ότι ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έλεγε ότι έστω και ένα μικρό μαργαριτάρι, λέει, μπορείς να βρεις μέσα στην πνευματική μελέτη. Και το μικρό μαργαριτάρι, λέει, είναι πάντοτε πολυτιμότερο από τους τεράστιους βράχους.
0: Έτσι.
2: Έστω
0: έτσι,
2: και ένα μικρό, έτσι, μια μικρή ωφέλεια να πάρεις, είναι πολυτιμότερο.
0: Πολύ μεγάλο το κέρδος. Και ναι, όταν διαβάζουμε, ξέρετε, να υπογραμμίζουμε κάτι ωραίο που βρίσκουμε. Διότι όταν κάποτε αυτό το βιβλίο ξαναπέσει στα χέρια μας και το ξεφυλίσουμε, έτσι με αμηχανία, με στεναχώρια, με πίκρα, πιάνεις ένα βιβλίο και το ξεφυλίζεις και λες τι να διαβάσω. Κάποια στιγμή θα πέσει το μάτι σε κάτι που υπογράμμισες πριν από καιρό. Και θα σταματήσεις και εκείνο εκεί θα μιλήσεις σαν κάτι πολύ έντονο μες στην καρδιά.
2: Και πώς τυχαίνει κάποιες φορές, δεν ξέρω, και εγώ προσωπικά το έχω βιώσει αυτό, ότι καμιά φορά τα βιβλία σου δίνουν απάντηση σε κάποιο πρόβλημα που ίσως αντιμετωπίζεις. Ίσως αυτό είναι η απάντηση του Θεού, όχι ίσως, θα πρέπει να το παίρνουμε ως απάντηση του Θεού.
0: Είναι η απάντηση του Θεού, είναι ο λόγος του Θεού που εκφράζεται ποικιλοτρόπως. Ναι, με χίλιους δύο τρόπους. Τι ήθελε, Σοφία, να πεις?
1: Ναι, ήθελα να πω ότι πρέπει να τονίσουμε και κάτι άλλο, ότι η μελέτη των θείων γραφών βελτιώνει την ψυχή μας και την κάνει πιο όμορφη,
0: ναι,
1: πιο δύνατη στους πειρασμούς και σπουδαία. Και το λέω αυτό γιατί στους ψαλμούς ο προφήτης λέει, παρομοιάζει τα θεία λόγια συγκρίτως ανώτερα από ότι το μέλι, όπως λέει χαρακτηριστικά, ως γλυκαίο το λαρύγγι μου τα λόγια σου, υπερμέλι το στόματί μου.
0: Ακριβώς.
1: Πόσο γλυκά είναι τα θεία σου λόγια εις τη μελετός αυτά ψυχή και εις τον εκφωνούντα αυτά λαρυγκά μου, είναι ασυγκρίτως ανώτερα από ότι το μέλι είναι στο στόμα μου.
0: Έτσι, και μάλιστα αυτή η ωφέλεια που είναι, ας το πούμε, το παραλληλίζει ο ψαλμωδός με την γλυκύτητα του μέλιτος. Έτσι τρώμε μέλι και αισθανόμαστε κάτι πολύ ωραίο. Αυτό δεν είναι απλώς σαν γεύση, είναι και σαν καλλιέργεια ψυχής, όπως είπες πιο μπροστά, ότι καλλιεργεί και την ψυχή. Και χαιρόμαστε, γιατί βλέπουμε ότι όταν μελετούμε, αναπαύεται η ψυχή μας, σκεφτόμαστε ότι πρέπει να είμαστε πιο ήρεμοι, πιο φιλάνθρωποι και δημιουργεί μια ομορφιά ψυχής. Ο άνθρωπος που δεν μελετά και απλά βιβλία, όχι μόνο τα πνευματικά, και απλά βιβλία όταν δεν μελετά κανείς, μένει ακαλλιέργητος. Ακαλλιέργητος στη σκέψη, ακαλλιέργητος στα αισθήματα, ακαλλιέργητος στις εκφράσεις, ακαλλιέργητος στο λεξιλόγιο. Σήμερα ξέρετε γιατί έχουμε φτωχό λεξιλόγιο, γιατί δεν διαβάζουμε. Δεν διαβάζουμε. Να πάρουμε τους ανθρώπους και να πούμε, γράψτε μας κάποιες λέξεις, έτσι, τα καλολογικά στοιχεία που λέγαμε στην έκθεση, κάποιες ωραίες λέξεις, ωραίες εκφράσεις, ωραίες διατυπώσεις. Δεν θα βρούνε τρόπους. Δεν θα βρούνε. Είναι φτωχοί οι άνθρωποι σε έκφραση.
3: Πάτερ, μελέτες έχουν δείξει ότι οι νέοι σήμερα χρησιμοποιούν γύρω στις 100 λέξεις για να συνεννοούνται.
0: Ναι.
3: 100 λέξεις. Από μια γλώσσα όπως η ελληνική που έχει τεράστιο πλούτο λέξεων.
0: Και από επιφωνήματα, χιλιάδες. Να μην εκφραστώ τώρα, χιλιάδες επιφωνήματα. Τέλος πάντων, πάντως, ο Ιερός Χρυσόστομος, γι' αυτό που είπαμε προηγουμένως για την καλλιέργεια και την ομορφιά, γιατί ξέρετε, σήμερα είμαστε πιο ένοχοι. Πόσο χρόνο σπαταλούμε για την ομορφιά του σώματος? Πόσο χρόνο. Έξω τα καταστήματα είναι πάρα πολλά για να στολίσουν το σώμα. Για το στόλισμα της ψυχής όμως δεν καταναλώνουμε χρόνο. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πρόσεχε, πρέπει να μάθουμε τι είναι το σωματικό κάλος, η σωματική ομορφιά, και ποια είναι η πνευματική ομορφιά. Υπάρχει ψυχή στον άνθρωπο, αλλά υπάρχει και σώμα. Και έτσι έχουμε, λέει, δύο στοιχεία μέσα μας. Και εφόσον υπάρχει ψυχή και σώμα, τότε έχουμε το σωματικό κάλος, την σωματική ομορφιά, αλλά υπάρχει και η ψυχική ομορφιά. Ποια είναι λοιπόν η σωματική ομορφιά? Και συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέει, φρύδι μεγάλο, μάτι χαμογελαστό, μάγουλα κοκκινοπά, κόκκινα χείλη, ψηλός λαιμός, κόμη κυματιστή, δάκτυλα μακριά, λίγηρο κορμί κτλ. Το σωματικό αυτό κάλος το δημιουργεί η φύση όμως και όχι εμείς. Το προσέχετε, αυτή τη σωματική ομορφιά το δημιουργεί η φύση, δεν το φτιάξαμε εμείς. Εμείς απλώς διαχειριζόμαστε κάτι. Και πρόσεχε να μάθεις και τα νοήματα των φιλοσόφων, διότι η ομορφιά του προσώπου, του ματιού, του μαλλιού, του μετώπου γίνεται από την φύση και όχι από την θέληση. Ενώ όμως η ομορφιά της ψυχής γίνεται από την θέληση. Θέλω και καλλιεργώ τον εαυτό μου. Θέλω και διαβάζω. Ή δεν θέλω και μένω ακαλλιέργητος, μένω ανέκφραστος, ανέκφραστος μένω... Και το βλέπετε όχι μόνο στην έκφραση και στον τρόπο που κινούμαστε, πώς περπατούμε, πώς καθόμαστε, πώς κινούμαστε γενικά. Βλέπετε, υπάρχει μια ακαλλιέργεια, ναι, στις κινήσεις μας, στις εκφράσεις μας και σε όλα αυτά. Ναι, Ευάγγελ.
4: Από όλα όσα είπαμε, Πάτερ, είναι πολύ φανερό ότι σε όλους τους ανθρώπους η σωματική ομορφιά δίνουν βέβαια πολύ μεγάλη βάση, γιατί σύμφωνα με αυτό κινούνται και προσέχονται και προχωρούν στη ζωή τους. Αλλά όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι δικό μας κατόρθωμα, αλλά κάτι που μας το έχει δώσει και η φύση.
0: Πρέπει να το χωνέψουμε αυτό.
4: Αυτό το πράγμα.
0: Πρέπει να το χωνέψουμε. Μην καμαρώνουμε με ξένα πράγματα. Και λέγει, να συμπληρώσω αυτά που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, η δύσμορφη, κι αν ακόμη χρησιμοποιήσει πλήθος από τεχνικά μέσα, δεν μπορεί να γίνει όμορφη στο σώμα. Άμα είσαι δύσμορφη, όσα και να χρησιμοποιήσεις και πλαστικές εγχειρήσεις να κάνεις και. Διότι τα φυσικά πράγματα είναι αμετακίνητα. Έχουν δεθεί με νόμους και δεν αλλάζουν. Η καλή λοιπόν είναι πάντοτε καλή και όταν δεν επιτηδεύεται. Ενώ η άσχημη δεν μπορεί να γίνει όμορφη, ούτε η όμορφη άσχημη. Γιατί? Διότι αυτά είναι φυσικά πράγματα. Και συνεχίζει, είδες λοιπόν την σωματική ομορφιά. Εμπρός τώρα λέγει, ας έλθουμε και εις το εσωτερικό του ανθρώπου, στην ψυχή. Η υπηρέτρια ας έλθει προς την κυρία. Ας έλθουμε δηλαδή, διότι το σώμα είναι υπηρέτρια της ψυχής. Ουσιαστικά αυτό κάνει το σώμα, υπηρετεί την ψυχή. Κοίταξε λέει την ομορφιά που έχει η ψυχή. Δεν είναι μια άλλη ομορφιά. Διότι αυτή η ομορφιά της ψυχής δεν φαίνεται, αλλά καλλιεργείται. Είναι οι αρετές, είναι η σοφροσύνη, είναι η επιοίκεια, είναι η ελεημοσύνη. Αυτά είναι όλα ομορφιές. Η αγάπη, η φιλαδελφία, η φιλοστοργία, η υπακοή στον Θεό. Όλα αυτά είναι έργα της ψυχής. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο νευρικό να μιλάει με νεύρα, αυτόν τον άνθρωπο τον αποφεύγεις. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο όμως να μιλάει με αγάπη, με στοργή, με επίοικια, λες τι καλός άνθρωπος είναι αυτός, τι ήρεμος άνθρωπος είναι αυτός και σε προσελκύει. Ναι, Ευάγγελο.
4: Πάτε, θέλω να ρωτήσω πάνω σε αυτό κάτι. Όσο είπατε για τον νόμο της φύσεως, ότι όταν γίνει κάποιος όμορφος, είναι όμορφος ή άσχημος, που δεν υπεδέχεται τίποτα, ναι, περισσότερο,
0: κάποια
4: τίποτα
0: αλλαγή.
4: Κάποια αλλαγή. Ενώ στο εσωτερικό της ψυχής, εκεί όταν η ψυχή είναι άσχημη, μπορεί να γίνει όμορφη.
0: Βέβαια. Άσχημη ψυχή σημαίνει, ναι, έχει κακίες. Ναι. Εάν λοιπόν δεχθώ ότι πρέπει να καλλιεργήσω τις κακίες, τότε αρχίζει να ομορφαίνει η ψυχή. Έχω τεμπελιά. Έτσι, στην ψυχή είναι και αυτό. Άμα αρχίσω να πω ότι πρέπει να αρχίσω να καλλιεργώ, να δουλεύω.
4: Άρα πρέπει να δώσουμε περισσότερο προσοχή στον έσω άνθρωπο, δηλαδή μέσα στην ψυχή, παρά στο εξωτερικό.
0: Βέβαια.
3: Σε αυτό που αλλάζει,
4: πάντα. Αυτό που αλλάζει.
3: Και όχι σε αυτό που δεν αλλάζει.
0: Και μάλιστα να σας πω και κάτι, δεν είναι μόνο ότι δεν αλλάζει, αλλά είναι και εφήμερο. Πόσο καιρό θα είναι όμορφος κανείς? Κάνουμε προσπάθεια να μην έχουμε ρητίδες, βάφουμε τα μαλλιά να μην είμαστε γέροι. Ξέρετε, μια φορά ήμουνα στο αστικό και ήταν μια κυρία η οποία ήταν πολύ ηλικιωμένη, αλλά βαφόταν τόσο πολύ που προσπαθούσε να δείχνει νέα. Αλλά δεν μπορούσε να το δείξει αυτό. Και κάποια παιδιά την πείραζαν. Και ήταν άσχημο βέβαια, αλλά την πείραζαν. Σου λέει, τώρα εδώ πέρα υπάρχει ένα νούμερο. Και όταν κατέβηκαν από το αστικό, αυτοί οι νέοι κάτι τις είπανε. Και αυτή τους έφτισε. Και εκείνη την ώρα που τους έφτισε, τους έφυγε η μασέλα. Και λένε τα παιδιά, όλοι γελάσανε βέβαια, ιδού η απόδειξη, και φύγανε. Λοιπόν, τι σημαίνει? Μην ξεγελάμε τον εαυτό μας. Έρχεται κάποια στιγμή ο θάνατος και τα διαλύει όλα. Να πάμε να δούμε μέσα σε ένα κημητήρι και να πάρουμε δύο κρανία και να πούμε τι ομορφιά είχαν αυτά. Πού είναι τα φρύδια τα ωραία, πού είναι τα χείλη τα ωραία, πού είναι τα μάγουλα τα ωραία, πού είναι. Αλλά και ξέρετε, να σας πω και κάτι, και ζωντανοί που είμαστε, να πάρουμε λιγάκι ένα ξηραφάκι να ξύσουμε την επιδερμίδα. Η ομορφιά είναι σε κάποια χιλιοστά της επιδερμίδας. Ας ξύσουμε λίγο την επιδερμίδα, τι θα βρούμε από κάτω. Αίματα, βρωμιά, δυσοδεία. Εδώ βλέπετε, μόλις κοβόμαστε και λέμε: πω, γυρνάμε το κεφάλι αλλού, δεν μπορώ να βλέπω αίματα. Μα είναι δικά μας. Γιατί δεν μπορείς να τα βλέπεις? Γιατί? Τι δυσοδεία έχει το σώμα του ανθρώπου? Αν δεν το πλύνουμε, δεν το καθαρίσουμε, βρωμάει. Άρα λοιπόν, πού είναι η ομορφιά? Απάτη είναι. Εντάξει, δεν λέμε ότι θα αφήσουμε τον εαυτό μας απεριποίητο, αλλά θα μας πει ο Θεός: έλα εδώ, καθώς είναι σήμερα μισή ώρα να βάλεις τη μία κρέμα, να την βγάλεις αυτή, να βάλεις άλλη, να βάλεις άλλη, γιατί γίνονται έτσι, να βγάλεις νύχια, να κολλήσεις νύχια, να κάνεις τούτο, να κάνεις εκείνο. Πόσο χρόνο ξοδεύουνε σε αυτό το πράγμα? Και θα πει: τι χρόνο ξόδεψες για να καλλιεργήσεις την ψυχή σου? Και μετά διαμαρτυρόμαστε και λέμε: γιατί είμαι νευρικός, γιατί είμαι αγχωτικός, γιατί απογοητεύομαι, γιατί τούτο, γιατί το άλλο. Μα δεν έχεις κάνει τίποτα για την ψυχή.
4: Και συνήθως για τα εξωτερικά γινόμαστε νευρικοί. Γιατί με αυτά συναναστρεφόμαστε και...
0: Όπως και να είναι, πάντως το θέμα είναι ότι αν δεν καλλιεργηθούμε, δεν κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να συνέλθουμε, δεν μπορούμε να συμμορφωθούμε, δεν μπορούμε να βοηθηθούμε.
1: Πάτερ, θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό το σημείο τι λέει ο γέροντας Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Λέει ότι η ζωή έχει δύσκολα μονοπάτια, γι' αυτό πρέπει να μελετούμε. Και μάλιστα θέτει, λέει ένα παράδειγμα, ότι αν έχουμε ένα δρόμο, θέλουμε να βαδίσουμε σε ένα δρόμο και ξέρουμε τη διαδρομή, έχουμε μελετήσει τη διαδρομή, τις δυσκολίες που θα βρούμε, τα μονοπάτια για τους κλέφτες, για τα θηρία, θα περπατήσουμε με μεγάλη προσοχή και έτσι θα φύγουμε ακέραιοι και όταν θα τα περάσουμε αυτά δεν θα έχουμε πάθει τίποτα. Άμα όμως δεν ξέρουμε το δρόμο, μπορεί να πάθουμε πολλά. Έτσι γίνεται, λέει, και στα πνευματικά. Αγνώτης και άγνοια δεν συνδυάζονται. Κάποιος που έχει άγνοια έχει ομίχλη, έχει σκοτάδι. Για να αποφύγουμε την άγνοια πρέπει να μελετήσουμε και να πλησιάσουμε το Θεό. Και όταν μας επισκιάσει η Θεία Χάρις, μετά μας βοηθάει να έχουμε διάκριση. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε αγνοί αν έχουμε άγνοια, γιατί θα την πάθουμε. Έτσι.
0: Και σε όλες τις αρετές η άγνοια δεν μπορεί να δημιουργήσει υπακοή στο Θεό. Άμα δεν ξέρεις το θέλημα του Θεού, πώς να υπακούσεις? Πρέπει να ξέρουμε. Δεν μπορείς, επί παραδείγματι, να δείξεις στοργή στους ανθρώπους αν δεν ξέρεις πώς πρέπει να δείξεις την στοργή. Δεν μπορείς να τηρήσεις εντολές αν δεν ξέρεις τις εντολές. Έτσι. Και τα δύο αυτά παραλληλίζονται. Ναι, Βάγια, για
5: πέρα. Πάτερ, ήθελα να ρωτήσω, θα τολμούσαμε να πούμε ότι δεν υπήρχε τίποτα πιο άσχημο από την ψυχή του Διώκτη, Αποστόλου Παύλου ή του Ληστού, του Σταυρού ή του Τελώνη? Και όμως πόσο όμορφες έγιναν αυτές με την επιστροφή του Απόστολου Παύλου ή με τη μετάνοια του Ληστού και με την αλλαγή της νοοτροπίας του Τελώνη?
0: Είδατε. Πόσο άσχημες ήταν αυτές οι ψυχές, πώς είπε σε Ευάγγελε προηγουμένως. Τι ήταν ο Απόστολος Παύλος? Διώκτης. Διώκτης ήταν. Φοβερός διώκτης. Ή ο ληστής του Σταυρού. Μην τα βλέπουμε έτσι τόσο ωραία τα πράγματα. Ληστής, ξέρετε τι σημαίνει για εκείνη την εποχή? Ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο. Δεν ήταν απλώς πήγα, λίστεψα μια τράπεζα και τελείωσα. Είχαν εγκλήματα, είχαν χίλια δυο. Ή ο Τελώνης. Μιλάμε για τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, ότι ήταν Τελώνης. Ξέρετε τι σημαίνει Τελώνης? Ήταν αυτός που εισέπρατε τους φόρους. Και τους φόρους τότε δεν είχαν αποδείξεις όπως έχουμε εμείς σήμερα, ταμιακές μηχανές κτλ. Για να δούνε τι ξοδεύεις και ανάλογα να εισπράξουνε. Τους φόρους τους εισέπρατε ο Τελώνης κατά την κρίση του. Κοιτούσε πώς ζεις, τι σπίτι έχεις, πώς κινείσαι, πώς συμπεριφέρεσαι. Και ανάλογα εισέπρατε τον φόρο. Το κριτήριο ήταν υποκειμενικό.
3: Απλά είχε υποχρέωση ένα συγκεκριμένο ποσό να δίνει σε ρουμάκι αυτό, ναι. Από εκεί και πέρα μπορούσε να παίρνει όσα θέλει.
0: Ναι, βέβαια, γιατί εσύ για να μειώσει τον φόρο, να μην σε βάλει μεγάλο φόρο, οπωσδήποτε θα τον λάδωνε, οπωσδήποτε θα το έδινε και κάτι παραπάνω. Εκείνο αυτό ήθελε, αυτό έκανε. Τελώνε. Έπαιρναν φοβερά χρήματα ή πράγματα, αντικείμενα από του ανθρώπου. Του εκμεταλλευόταν. Γι' αυτό όταν μετανοούσαν οι τελώνες έλεγαν: επιστρέφουμε τα μισά ή όσα έχω ή χιλιαδιό, τα επέστρεφαν στους φτωχούς, τα έδωναν λιμοσύνη στους φτωχούς, γιατί ήξεραν ότι ήταν χρήματα τα οποία είχαν εισπράξει με όχι καλόν τρόπο. Και μάλιστα για την ιστορία έτσι θυμάμαι παιδί εδώ στη Λάρισα, η Ιερών Πολυτεχνείο ήταν Χαντάκι. Χαντάκι. Και εκεί στην διασταύρωση Ιερών Πολυτεχνείου και Καρδίτσης, εκεί που είναι η διασταύρωση
3: το
0: ακριβώς.
3: Το κτηνιατρίο που ήταν πάνω.
0: Ναι. Υπήρχε ένα σπίτι, ένα οίκημα. Και το λέγανε ο φόρος. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή στην πόλη μαζευόταν από τα χωριά κάθε Τετάρτη, όπως γίνεται τώρα οι λαϊκές, γίνονται στις γειτονίες οι λαϊκές, τότε κάθε Τετάρτη γινόταν πάνω στον Άγιο Χίλιο οι λαϊκοί. Έτσι, οι λαϊκοί. Και ερχόταν οι χωρικοί από τα χωριά να φέρουν τα αυγά τους, τα λαχανικά τους, τα προϊόντα τους. Οπότε ήταν μια ευκαιρία, μια και δεν υπήρχαν άλλοι είσοδοι στην πόλη, εγώ εκείνη την είσοδο θυμάμαι, μπαίνοντας από το χωριό οι άνθρωποι για να πάνε στη λαϊκή να ψωνίσουν, ήταν ο φόρος εκεί και σου έλεγε: πας να πουλήσεις, τι θα πουλήσεις, αυτά τα πράγματα. Από αυτά θα κερδίσεις τόσα, άφησε αυτά για το κράτος, ας πούμε. Ναι, ήταν ένας τρόπος, το λέω έτσι για την ιστορία. Έτσι λοιπόν, αυτές οι ψυχές ήταν σκληρές. Κι όμως είδατε πώς άλλαξαν, είδατε πώς διορθώθηκαν. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τι πιο δύσμορφο από τον τελώνει όταν άρπαζε, αλλά και τι πιο όμορφο όταν πρόσφερε το δικό του θέλημα στον Χριστό. Βλέπεις ότι δεν μπορείς να μεταβάλεις την σωματική ασχήμια, διότι δεν είναι προαιρετικό πράγμα, αλλά φυσικό. Η ομορφιά της ψυχής όμως αποκτάται με την προαίρεση. Έλαβες τους νόμους, ποιους νόμους, ότι η ομορφιά της ψυχής οφείλεται στην υπακοή του Θεού. Αυτός είναι ο νόμος. Η ομορφιά της ψυχής οφείλεται στην υπακοή του Θεού. Εάν λοιπόν η άσχημη ψυχή υπακούσει στον Θεό, αποβάλλει την ασχήμια της και γίνεται όμορφη. «Σάβλε, Σάβλε, τι με διώκεις», αναφέρει τον Απόστολο Παύλε, και τι έκανε, υπήκουσε στην φωνή και με την υπακοή αυτή η ψυχή η δύσμορφη έγινε όμορφη. Και πάλι προς τον τελώνει λέει η φωνή του Θεού, «Δεύρω ακολούθημη». Στον τελώνει το είπε αυτό, Ενθυμίστε το περιστατικό που πήγαινε ο Κύριος στην πόλη και ήταν απάνω σε ένα δέντρο γιατί ήταν κοντός και δεν μπορούσε να δει. Ναι. Και γυρνάει ο Κύριος και του λέει, «Δεύρω ακολούθημη». Και σηκώθηκε ο τελώνης. Και αυτός ο τελώνης έγινε Απόστολος και η άσχημη ψυχή του έγινε όμορφη. Με ποιον τρόπο? Με την υπακοή. Ακόμη και τους ψαράδες. Ψαράδες ήταν. «Δεύτε ο πίσω μου», τους λέγει, «και πίσω ημάς αλλής ανθρώπων». Και τι έκαναν? Φοβερή αυτή η υπακοή των Αποστόλων. Φοβερή, γιατί άφησαν και δίχτυα, άφησαν και βάρκες, άφησαν τα πλούτη τους και ακολούθησαν τον Ιησού Χριστό. Βλέπετε αυτή η υπακοή τι τους έκανε. Όχι μόνο όμορφη ψυχή, αλλά και φώτιση και δύναμη τους έδωσε για να μπορέσουν να προχωρήσουν και να ζήσουν τον χριστιανισμό και να τον μεταδώσουν κιόλας.
3: Πάτε να ρωτήσω κάτι. Γιάννη. Όταν όμως στο ψαλτήρι διαβάζουμε, όπου λέει επακριβώς, «Άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνον το ού σου, και επί λάθου του λαού σου και του οίκου του πατρό σου, ναι, και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου». Δηλαδή, ναι, σε μετάφραση, «Άκουσε θυγατέρα και δες και στρέψε το αυτί σου και ξέχασε το λαό σου και το σπίτι του πατέρα σου και ο βασιλιάς επιθυμήσει την ομορφιά σου».
0: Ναι.
3: Τότε,
0: ναι,
3: πάτε, ποιος είναι ο βασιλιάς και σε ποιο κάλο, σε ποια ομορφιά
0: αναφέρεται. Αναφέρεται. Είναι ο 44 ψαλμός, είναι πολύ ωραίος ψαλμός. «Άκουσε με κόρη μου, άκουσε παιδί μου», λέει, «και κλείνε το ού σου». Τι ωραία έκφραση. «Σκύψε», λέει, «γύρισε τα αυτί σου και άκουσέ με και ξέχασε». Ξέχασε τον λαό σου, ξέχασε τους ανθρώπους σου, ξέχασε τις συνήθειές σου. Αυτό λέει, αυτό εννοεί όταν λέει «ξέχασε τον λαό σου». Ξέχασε τις συνήθειές σου, τα ήθη, τα έθιμά σου και του οίκου του πατρός σου. Ξέχασε τα όλα. Ξέχασε και τον πατέρα σου, ξέχασε και την μάνα σου, ξέχασε τα πάντα. Και τότε θα επιθυμήσει ο βασιλιάς την ομορφιά σου. Δηλαδή, «έλα κοντά μου», λέει ο Κύριος, «στην κάθε ψυχή». Κόρη, παιδί μου, είναι η ψυχή του κάθε ανθρώπου. Και μας καλεί ο Θεός και μας λέει, «παιδί μου, έλα κοντά. Άφησε τι γνώσεις έχεις, τι ορθολογισμό έχεις, τι πιστεύεις, τι νομίζεις». Γιατί ξέρετε, πολλοί άνθρωποι έρχονται κοντά στην εκκλησία ή έρχονται κοντά στον πνευματικό και αρχίζουν και λένε, «ξέρεις πάτερ, εγώ νομίζω αυτό». Άσε το αυτό, αυτό το «εγώ νομίζω». «Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει έτσι». Άφησε το κάποια στιγμή αυτό το «εγώ πιστεύω ότι έτσι πρέπει να γίνει». Και ας πάμε να πούμε, «Θεέ μου, εγώ είμαι έτοιμος, ανοίγω τα αυτιά της ψυχής και της καρδιάς και ό,τι μου πεις θα το κάνω». Γι' αυτό λέγει, ξέχασε τις συνήθειές σου, ξέχασε τον λαό σου, ξέχασε τους γονείς σου, ξέχασε τα πάντα. Και τότε λέει, η ψυχή σου θα γίνει πολύ όμορφη. Και ξέρετε, αυτό δεν έχει σχέση μόνο με την πνευματική ζωή, γιατί και στην πνευματική ζωή πάμε με προϋποθέσεις. Δεν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Ξέρετε, κάποτε πήγανε στον Άγιο Ισάκ τον Σύρο. Ο Άγιος Ισάκ ήταν επίσκοπος και πήγανε δύο άνθρωποι στον επίσκοπο να τους λύσει μία διαφορά που είχαν με ένα κτήμα. Έλεγε ο ένας το επιχείρημά του, έλεγε και ο άλλος το επιχείρημά του, έλεγε ο ένας, έλεγε ο άλλος. Όπως και σήμερα πολλές φορές πάμε στον πνευματικό, μετά από έναν καυγά, λέει ο ένας, λέει ο άλλος, λέει ο ένας, λέει ο άλλος. Και λέει ο πνευματικός, παιδιά τι σας συμφέρει, το δίκαιο ή η ειρήνη μεταξύ σας. Τι έχει μεγαλύτερη αξία. Μέσα σε ένα ζευγάρι επί παραδείγματος, σε έναν άντρα και σε μια γυναίκα. Η αξία είναι το ποιος έχει δίκαιο ή η αξία είναι το να επικρατήσει η ειρήνη. Έτσι λοιπόν πήγαν και στον Άγιο Ισάκ τον Σύρο και του είπαν ότι το χωράφι αυτό έχουμε αυτές τις διαφορές, θέλουμε να μας τις λύσει τις διαφορές. Και λέει ο Άγιος Ισάκ ο Σύρος, καθίστε, καθίστε, να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και πάει να ανοίξει την Αγία Γραφή. Και λένε εκείνοι, άστα αυτά τώρα, άστα αυτά τα θεωτικά, πες μας εσύ τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Και λέγει ο Άγιος Ισάκ ο Σύρος, εάν τον Λόγο του Θεού δεν ακούτε, θα ακούσετε εμένα. Και δεν τους έδωσε απάντηση. Αφού δεν θέλετε να ακούσετε τον Λόγο του Θεού, εγώ τι αξία έχω για να με ακούσετε. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό λέει στον ψαλμοδό αυτό ο Κύριος, άφησε λέει τις συνήθειές σου, άφησε τις νοοτροπίες σου, άφησε τα ελαττώματα τα οποία έχεις. Και πιο πολύ όμως δεν μιλάει για ελαττώματα, μιλάει για συνήθειες και νοοτροπίες. Άφησε. Γιατί πολλές φορές λέμε, εγώ ήξερα έτσι, ή εμείς κάναμε έτσι, ή αυτό ή εκείνο. Βέβαια, δεν μπορούμε να απορρίψουμε συνήθειες που είναι σωστές επειδή εμάς δεν μας βολεύουν, δεν μας αρέσουν, αλλά όταν αυτά δεν στηρίζονται πουθενά στην Αγία Γραφή. Να πω ένα παράδειγμα, έρχεται ο άλλος και σου λέει εγώ ξεματιάζω και λέω τι λες όταν ξεματιάζεις, λέω το Πάτερ ημών. Πολύ ωραία. Και μη συνέγγιση μας εισπειρασμό, λέει το Πάτερ ημών. Είναι η πιο ωραία προσευχή που μας δίδαξε ο Κύριος. Μη με βάζεις σε πειρασμό. Αυτή τη στιγμή είμαι σε έναν πειρασμό. Είμαι ματιασμένος. Κάποιος με φθόνησε, με ζήλυψε. Αλλά πρόσεξε, λέω, ρίχνεις και λαδάκι στο νερό. Ναι, ρίχνω για να δω αν ήταν ματιασμένος ο άλλος. Αυτό μην το κάνεις. Το δεύτερο μην το κάνεις. Μα έτσι μου το πει η γιαγιά μου, έτσι κάνω. Εδώ είναι που δεν αλλάζει τη συνήθεια, την νοοτροπία, διότι πού είναι γραμμένο αυτό σε κάποιο βιβλίο πνευματικό, πατερικό. Πού είναι μέσα στην πράξη της Εκκλησίας, γιατί να μην το κάνω κι εγώ ως ιερεύς όταν διαβάζω την ευχή Βασκανίας, που υπάρχει ευχή στο ευχολόγιο, ευχή Βασκανίας. Αν λοιπόν αυτό είναι σωστό, να το κάνω κι εγώ ως ιερεύς, όπως βάζω τον μπολάκι με νερό για να κάνω τον αγιασμό, όπως βάζω το κανδυλάκι με το λαδάκι για να κάνω το ευχέλιο, να πάρω κι εδώ λίγο νεράκι, να πάρω και λίγο λαδάκι και να τα κάνω κι εγώ. Δεν είναι συνήθεια της εκκλησιαστική αυτή. Και στο κάτω-κάτω να σας πω και κάτι. Γιατί το κάνουνε, τους ρωτώ. Ωραία, θέλεις να το κάνεις. Γιατί το κάνεις, για να δω αν είναι ματιασμένος ο άλλος. Άρα περιέργεια. Περιέργεια. Άρα δεν έχω εμπιστοσύνη στην ευχή που διαβάζω. Η περιέργεια όμως δεν είναι αμαρτία. Άσε τον εαυτό σου λοιπόν στα χέρια του Θεού, κάνε την προσευχή σου και πες Θεέ μου, στα χέρια παραδίδω τη ζωή μου. Τη ζωή του ανθρώπου αυτού. Εσύ κάνε τον καλά. Αν ήταν ματιασμένος ή αν δεν ήταν ματιασμένος, φώτισε τον τι πρέπει να κάνει παρακάτω. Πολύ απλά πράγματα. Κι όμως βλέπετε οι άνθρωποι δεν φεύγουν από αυτές τις συνήθειες, γι' αυτό και η ψυχή τους δεν μπορεί να προκόψει, δεν μπορεί να ανοιχθεί. Όπως ακόμη και σε έναν άνθρωπο που πάει να κάνει οικογένεια, σε έναν άντρα και σε μια γυναίκα. Είναι πολύ άσχημο να λέει ο άντρας στη γυναίκα, ξέρεις η μάνα μου έτσι μαγείρευε το φαΐ. Άσε τη μάνα σου. Επί λάθου, ξέχασε λέει και του οίκου του πατρός σου. Ξέχασε το σπίτι σου. Ξέχασε το. Τώρα βρήκες κάτι άλλο. Μπες και προσαρμόσου σε αυτό το καινούριο. Ούτε η γυναίκα μπορεί να λέγει ότι εμένα η μάνα μου έτσι μου έμαθε. Εντάξει, κάποιες στιγμές κάνουμε λάθη. Θα μπορούσαμε να μην χρησιμοποιήσουμε το επιχείρημα ότι η μάνα μου έτσι έκανε ή ο πατέρας μου έτσι έκανε, αλλά να πούμε μήπως μπορεί αυτό να γίνει έτσι. Μήπως αυτό μπορεί να γίνει αλλιώς. Μήπως μπορούμε να το αλλάξουμε. Δεν είναι σωστό να μεταφέρουμε γνώμες άλλων, διότι έτσι δείχνουμε αδυναμία, δείχνουμε υποταγή σε άλλους και ότι εμείς δεν ξέρουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Λένε πολλοί άνθρωποι, ναι, εμένα ο πνευματικός μου είπε ότι πρέπει να νηστεύω Τετάρτη και Παρασκευή. Αυτό θα το πει στο σύζυγό σου, ότι ο πνευματικός μου είπε αυτό. Εσύ δεν έχεις ευθύνη, δεν έχεις προσωπικότητα. Το τι έκανε ο πνευματικός με σένα ήταν μια συζήτηση δική σας, πνευματικού και δική σου. Από τη στιγμή όμως που σου το λέει ο πνευματικός, δεν θα πεις ο πνευματικός μου το είπε, έγινε δικό μου θέμα, δικό μου κτήμα.
1: Ρίχνει τις ευθύνες αλλού πάντα,
0: ναι,
1: με αυτόν τον τρόπο.
0: Ρίχνει τις ευθύνες αλλού. Όχι, έγινε δική μου γνώμη πλέον, έγινε κτήμα μου, βίωμά μου και εγώ πλέον θέλω να νηστεύω Τετάρτη και Παρασκευή. Εγώ. Είναι μειονέκτημα να κάθομαι και να λέω ο τάδε μου είπε έτσι, ο τάδε μου είπε αυτό. Πολύ χειρότερα βέβαια μέσα στον χώρο της οικογένειας. Άλλο θέμα να με ρωτήσει κάποιος να μου πει πού το έμαθες αυτό. Να είναι κάτι πρωτότυπο και να πει εσύ δεν ξέρεις τέτοια πράγματα, πού το έμαθες. Και τότε να πω ναι, πήγα και το συζήτησα με τον πνευματικό μου και ο πνευματικός μου είπε αυτό, αυτό και αυτό. Ή άκουσα σε μια ομιλία αυτό, αυτό και αυτό. Εκεί είναι τελείως διαφορετικό το πράγμα, γιατί ενημερώνω για να μάθει και ο άλλος κάποια πράγματα. Ενώ εδώ έχουμε εκδίωξη ευθυνών. Α, μου το είπε ο πνευματικός και μετά γίνεται καυγάς. Αισθάνονται οι άνθρωποι, και όταν δεν είναι πνευματικός άνθρωπος ο σύζυγος, αισθάνεται ότι ένα τρίτο πρόσωπο επεμβαίνει στην οικογένεια. Ναι, αισθάνεται ότι μπαίνει ένα τρίτο πρόσωπο. Σου λέει τι γίνεται. Ενώ όταν το πω δική μου σκέψη, δική μου απόφαση, πάει τελείως εγώ.
4: Αν το έκανε και αυτό. Ναι. Αν το έκανε και αυτό τότε που έγινε η παρακοή.
0: Ποιο Ευαγγέλιο?
4: Που είπε ο Αδάμ, λέει η Εύα.
0: Ναι, με εξαπάτησε.
4: Ναι, έλεγε αυτή η ευθύνη ήταν δική μου, εγώ φταίω.
0: Ναι. Εσύ τι έκανε, η Εύα σε εξαπάτησε, πώς σε εξαπάτησε? Σου λέει έλα να φας και να γίνεις Θεός. Και ήταν χαζός ο Αδάμ, ήταν ανόητος, δεν ήταν έξυπνος, γιατί είχε κολλήσει και αυτό στην ύλη και ήθελε να προλάβει, να απολαύσει τα επίγεια αγαθά και πίστευε ότι με τα επίγεια αγαθά θα γίνει μεγάλος. Γιατί θα μπορούσε να πει στην Εύα το πολύ πολύ απλό. Εσύ Εύα έφαγες, έφαγα. Για να δω έγινες Θεός. Και να περιμένει. Για να δω έγινες Θεός. Αλλά τι, να προλάβω κι εγώ. Έφαγες εσύ, να προλάβω κι εγώ. Μη χάσω. Μη χάσω. Τι να χάσεις. Την αποτυχία. Έτσι λοιπόν. Λέει και θα επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλους. Θα επιθυμήσει αυτήν την ομορφιά. Η πιο ωραία ψυχή είναι η ψυχή εκείνη η οποία έχει εγκαταλείψει όλες τις συνήθειες, όλα τα, τι ήξερα, το τι γνώριζα, το τι πίστευα, να τα εγκαταλείψω όλα και να πάω με καθαρή άδεια ψυχή μπροστά στον Θεό και εκείνος να μου την γεμίσει. Διότι όταν πάμε με παλιές συνήθειες, με παλιές νοοτροπίες, είναι δύσκολη δουλειά να γίνει. Όπως και σε έναν εκπαιδευτή που πήγε ο πατέρας στο γιο, σε έναν υδραυλικό, του λέει θέλω να μου εκπαιδεύσει το γιο να γίνει καλός υδραυλικός. Τον έχω μάθει εγώ πολλά πράγματα, λέει, αλλά εσύ να του προσθέσεις και κάποια άλλα. Και πόσο θα στοιχίσει? Και του λέει ο εκπαιδευτής, θέλω 100 ευρώ για να τον ξεμάθω όσα του μάθες και άλλα 100 ευρώ για να του μάθω όσα πρέπει να του μάθω. Τα σωστά. Ναι, γιατί δεν του είχε μάθει, αφού ήταν πρακτικός, βέβαια, έπιασε ένα παράδειγμα τώρα, έτσι. Δεν του τα είχε μάθει σωστά κάποια θέματα, του τα είχε μάθει πολύ επιπόλαια. Έτσι λοιπόν και στα πνευματικά θέματα πρέπει να είμαστε άνθρωποι υποταγής στο θέλημα του Θεού, χωρίς συνήθειες δικές μας.
1: Πάτερ,
0: ναι,
1: θα ήθελα να ρωτήσω, αναφέρατε πριν για το ξεμάτιασμα, mm-hmm. Τη ευκαιρία μου δημιουργήθηκε η απορία πώς αυτές οι λανθασμένες συνήθειες που δεν αναφέρονται σε πατερικά βιβλία mm-hmm. έχουν επικρατήσει. Και μάλιστα και σε ανθρώπους που ζουν πνευματικά και δεν μπορούν να τις
0: αποβάλουν.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, είναι πολύ, οι άνθρωποι είμαστε λίγο μυρολατρικοί. Έτσι, αντί να πιστέψουμε στο Λόγο του Θεού, πιστεύουμε σε κάποια πράγματα, σε κάποια γεγονότα. Και δεν μόνο αυτό, είδα μαύρη γάτα, είδα άσπρο χιόνι στον ύπνο μου, είδα, και αμέσως μόλις ξυπνάμε, αρχίζουμε και ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα. Γιατί δεν είναι η πίστη μας, δεν είναι η πίστη μας ολοκληρωμένη στα χέρια του Θεού. Θέλουμε εμείς να ελέγχουμε τη ζωή μας. Δεν πιστεύουμε ότι όταν θα κάνω την προσευχή μου, ο Θεός με ακούει και ό,τι επιτρέπει να γίνει στη ζωή μου, το επιτρέπει γιατί θα με ωφελήσει. Εμείς ουσιαστικά παλεύουμε στη ζωή αυτή για να αποφύγουμε το κάθε τι κακό. Να το αποφύγουμε. Πιστεύοντας ότι κάθε τι που δεν μας αρέσει ότι είναι κακό. Ενώ δεν λέμε ότι Θεέ μου, ό,τι εσύ επιτρέψεις, έστω και αν δεν μ' αρέσει, έστω και αν με πονάει, εσύ ξέρεις τι πρέπει να γίνει. Μα όταν θα πάω στον γιατρό, πάρτε παράδειγμα, θα πάω στον γιατρό και αρχίσω να του λέω μη με πονέσεις, μη με κάνεις έτσι, μη με κάνεις αλλιώς, θα μπορέσει να δουλέψει ο γιατρός? Δεν μπορεί να δουλέψει. Και εμείς όταν πάμε στον Θεό, του λέμε μη μου δώσεις αυτό, μη μου δώσεις εκείνο, μη μου δώσεις το ένα, μη μου δώσεις το άλλο, γιατί μου το έκανες αυτό έτσι, γιατί μου το έκανες το άλλο έτσι, ναι, γιατί μου πήρες το παιδί, Ποιος σου είπε ότι σου το πήρε ο Θεός το παιδί? Ποιος σου είπε ότι το πήρε ο Θεός? Είδες κανένα χέρι? Αν πέθανα εγώ με μια ταξία μου, γιατί έτρεχα, γιατί μέθησα, γιατί δεν πρόσεχε ο φίλος μου, γιατί ο Θεός μου το πήρε? Και στο κάτω κάτω, αν το πήρε ο Θεός, γιατί να πω γιατί? Θεέ μου, ξέρεις εσύ το γιατί. Ξέρεις το γιατί. Μάλιστα θυμάμαι, διάβαζα για κάποιον φιλόσοφο, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, γιατί τώρα ήρθε στο μυαλό μου ποιος ακριβώς φιλόσοφος ήταν. Στάθηκε μπροστά στο φέρετρο του παιδιού του που πέθανε και ήταν ψύχρεμος, ούτε έκλαιγε ούτε τίποτα. Και τον ρώτησαν και του λένε, μα καλά, πέθανε το παιδί σου και ούτε ένα δάκρυ δεν χύνεις. Μα γιατί να κλάψω, λέει, αφού όταν τον γέννησα ήξερα ότι γέννησα έναν θνητό. Είδατε, ωραία τοποθέτηση ενός αρχαίου Έλληνα. Αυτό δεν το διάβασα σαν παράδειγμα, το διάβασα στο πρωτότυπο κείμενο, αλλά δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ο Αριστοτέλης ήτανε, δεν θυμάμαι ποιος. Ναι, γέννησα ένα θνητό. Άρα λοιπόν παρέδωσε τον εαυτό του στην πραγματικότητα της φύσεως. Εμείς γιατί να μην παραδώσουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού και να πούμε, Θεέ μου, επιτρέπεις αυτή τη στιγμή αυτή την περιπέτεια? Εσύ ξέρεις γιατί την επιτρέπεις. Δώσ' μου μόνο την δύναμη να την ξεπεράσω και εκεί να ηρεμήσουμε. Δεν ηρεμούμε όμως, γιατί τα θέλουμε τα πράγματα όπως εμάς μας αρέσουν. Πάντως, όπως και αν έχει το θέμα, η ψυχή μας δεν θα καλλιεργηθεί ποτέ αν δεν καθίσουμε να μελετήσουμε, να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού και να δουλέψουμε μέσα στο θέλημα του Θεού και όχι μέσα στο θέλημα του δικό μας. Μόνον τότε η ψυχή μας μπορεί να γίνει όμορφη, να γίνει θαυμαστή από τα μάτια του Θεού και των ανθρώπων. Αλλά ήδη ο χρόνος μας έχει εξαντληθεί, δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε στα άλλα θέματα που έχουμε. Δεν πειράζει όμως, είναι πολύ χρήσιμο αυτό που ακούσαμε σήμερα, που συζητήσαμε, διότι χωρίς μελέτη ομορφιά ψυχής δεν έχουμε. Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές και καλή συνάντηση την επόμενη Τετάρτη την ίδια πάλι ώρα.

Κύριε, ανελθόν εν το σταυρό, την προγονικήν ημών κατάραν εξήλυψας, και κατελθόν εν το άδει τους απαιώνους δεσμίους ηλευθέρωσας, αυθαρσίαν δωρούμενος των ανθρώπων το γένι, δια τούτο υμνούντες δοξάζομεν, την ζωοποιών και σωτήριών σου έγερσιν. Κατεπλάγει Ιωσήφ το υπερφύσιν θεωρών και ελάμβανεν εις νουν των επιπόκων ιετών εν τη ασπόρος η λήψη σου Θεοτόκε. Βάτων εν πυρία κατάφλεκτων, ράβδων αρών την βλαστήσασαν και μαρτυρών ομνίστορ σου και φύλαξ της ιερεύσιν εκράβγαζε, παρθένος τίκτη και μετατόκον πάλιν μένει παρθένος.

Αχιλλείου φωνή. Οι πειρασμοί παραχωρούνται για να φανερωθούν τα κρυμμένα πάθη, να καταπολεμηθούν και έτσι να θεραπευθεί η ψυχή. Είναι και αυτή δείγμα του Θείου Ελέους. Γι' αυτό άφησε με εμπιστοσύνη τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού και ζήτησε τη βοήθειά Του, ώστε να σε δυναμώσει στον αγώνα σου. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

0: Αχιλλείου φωνή, με τη χαρά της Αναστάσεως. Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, από τις 9 έως τη 1, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλείου. Δίνουμε αίμα. Προσφέρουμε ζωή.
1: Αχιλλείου φωνή 96 και 3. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.

0: Στις 8 Ιουλίου 1807, στο Τιλσίτ, η Γαλλία και η Ρωσία υπέγραψαν ανακοχή και ακολούθησε η μοιρασιά της ευρωπαϊκής πίτας. Ο Ναπολέον απέτησε από τον Τσάρο Αλέξανδρο να του παραχωρήσει τα Επτάνησα, τα οποία για δεύτερη φορά περίλθαν στη γαλλική κυριαρχία. Έτσι σημειώθηκε το τέλος του πρώτου μικρού ελληνικού κράτους, καθώς και της πολιτικής ζωής του Καποδίστρια στο Ιόνιο. Ο νεαρός πολιτικός, ωστόσο, αποχώρησε με ένα σημαντικό κεφάλαιο εμπειριών. Γνώρισε την ευρωπαϊκή διπλωματία και μελέτησε τα μυστικά της. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε η διπλωματική αλλά και πολιτική του ιδιοφυΐα, η οποία και θα προκαλέσει το θαυμασμό στον πληρεξούσιο του Τσάρου, Ζακύνθιο Κόμι Γεώργιο Μοντσενίγο. Η γνωριμία μαζί του θα του ανοίξει το δρόμο για το σταυρό και τη δόξα.
1: Ο Ουσακόφ, ο ναύαρχος εκεί πέρα, τον εκτίμησε πάρα πολύ. Ο Μοντσενίγος κατάλαβε, που ήταν επίσης σύμβουλος των Ρώσων και εκπαιδευτής, κατάλαβε την ικανότητα του Καποδίστρια, και γι' αυτό οι Ρώσοι αμέσως θελήσανε και

0: από την άξη τον τουρκικό ζυγό. Έτσι προτίμησε να ασχοληθεί με τις δραστηριότητες της Ιωνίου Ακαδημίας και με το ιατρικό και ανθρωπιστικό του έργο. Οι Ρώσοι εκτίμησαν τις διπλωματικές αρετές και τις υπηρεσίες που προσέφερε ο Καποδίστριας το 1806 στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο και τον κάλεσαν επισήμως το 1808 στην Αγία Πετρούπολη με εντολή του Ρώσου αυτοκράτορα Αλεξάνδρου του Πρώτου. Τον Ιούλιο του 1808 ο ταχυδρόμος κομίζει στον Καποδίστρια ένα επίσημο γράμμα και ένα παράσημο. Αποστολέας ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Κόμις Ρωματζόφ. Στο έγγραφο του ανήγγειλε ότι η αυτού μεγαλειώτης ο αυτοκράτορα Αλέξανδρος τον όνομαζε υπότη του παρασίμου της Αγίας Άννας Β' Τάξεως και τον διέτασε να αναχωρήσει για τη Ρωσία με σκοπό να αναλάβει υπηρεσία στο διπλωματικό σώμα του Υπουργείου των Εξωτερικών της Ρωσίας. Του έστελνε ακόμα και μια χρηματική επιταγή για τα κόμιστρα. Ο κόμις Ιωάννης Καποδίστριας αποδέχτηκε τούτη την πρόταση με ένα μεγάλο ναι στο αναπάντεχο προσκλητήριο, διότι πίστευε και αυτός πως η ομόδοξη Ρωσία ήταν η σωτηρία υπερδύναμη που θα τους βοηθούσε στον ιερό απελευθερωτικό τους αγώνα.
1: Πήγε το 1809 και σκέφτηκε και ο ίδιος ότι το να μείνει εδώ δεν μπορούσε να προσφέρει τίποτα περισσότερο για τον ελληνισμό.
0: Τούτο το ναι θα καθόριζε την πορεία της ζωής του, της πατρίδας του και της Ευρώπης. Έφυγε από τα Επτάνησα ο Καποδίστριας και το 1809 έφτασε στην Πετρούπολη. Στην Κέρκυρα ξαναγύρισε μόνο το 1819 για λίγο, για να δει τον πατέρα του πριν πεθάνει.

Πρόκειται να μιλήσουμε για ένα διαπρεπή διπλωμάτη και πολιτικό, ο οποίος δεν ήταν μόνο γνωστός στην Ελλάδα, αλλά με διεθνή εμβέλεια, παγκόσμια εμβέλεια, και ο οποίος όταν ήρθε στην Ελλάδα φρόντισε να δώσει την αξιοπρέπεια και το κύρος που χρειαζότανε σε έναν χώρο που ήταν μόνον ερείπια μέσα από την Επανάσταση.

Κατά τη διάρκεια 7 ετών, από το 1803 μέχρι το 1807, γράφει ο Καποδίστρια στην αυτοβιογραφία του, νέος ακόμη, και αφού η Ιόνιος κυβέρνηση είχε ζητήσει την άμεση προστασία της Ρωσίας, που ανταποκρίθηκε ο αυτοκράτορας Αλέξανδρος σε αυτή την αίτηση βοηθείας κατά των παραβατών της συνθήκης Τούρκων, άρχισα τον δημόσιο βίο μου, καταρχήν ως έκτακτος επίτροπος της κυβέρνησης των νησιών, μετά ως υπουργός της εκτελεστικής εξουσίας σε όλους τους κλάδους της διοίκησης και τέλος ως γραμματέας της επικρατείας επί των εξωτερικών, των ναυτικών και του εμπορίου. Όμως τα γαλλικά στρατεύματα αντικατέστησαν τα ρωσικά με τη συνθήκη του Τιλσίτ 1807, όταν εγώ βρισκόμουν στη Λευκάδα, επικεφαλής της Ιωνίου Εθνοφυλακής και των στη ρωσική υπηρεσία σουλιωτών και ρουμελιωτών, και προσπαθούσα να αποσπάσω τα παράλια οχυρά από τα χέρια του Αλή Πασά και των Γάλλων, των τότε συμμάχων του. Τότε

0: συναντήθηκα και με τους ονομαστούς οπλαρχηγούς Κίτσομπότσαρη, Κατσαντώνη, Κολοκοτρώνη και άλλους. Αυτά έγραφε ο Καποδίστριας για τα πρώτα, αλλά αξιόλογα αξιώματα της νεανικής του ηλικίας στα Επτάνησα. Όλες του οι επιθυμίες, όλα του τα όνειρα, το τικ-τακ της καρδιάς του κωδικοποιούνταν σε μια πολυπόθητη φράση. Απελευθέρωση της Ελλάδας. Αυτός ήταν ο κεντρικός άξονας που ρύθμιζε όλες του τις αποφάσεις, το σύνορο που οριοθετούσε τα τολμηρά του όνειρα, ο φωτεινός του ήλιος που χρωμάτιζε κάθε πτυχή της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής του. Έκανε τον κύκλο της ζωής του από τα Επτάνησα στη ρωσική ιεραρχία στην πρεσβεία της Βιέννης το 1811, το 1812 στο Βουκουρέστι, σύμβουλος του αρχιστράτηγου της ρωσικής στρατιάς του Δούναβη, στην Ελβετία διπλωματικός εκπρόσωπος της Ρωσίας, όπου διευθέτησε το ελβετικό ζήτημα από το 1812 ως το 1815 και έδειξε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τις πολιτικές και διπλωματικές του ικανότητες, τακτικό μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Πετρούπολης, μέλος του Ανωτάτου Διοικητικού Συμβουλίου της Βεσσαραβίας.
1: Πήγε το 1809 και σκέφτηκε και ο ίδιος ότι το να μείνει εδώ δεν μπορούσε να προσφέρει τίποτα περισσότερο για τον ελληνισμό. Πήγε, είχε ιδιαίτερες φιλίες με την οικογένεια Στρούρτζα και εξαιτίας ακριβώς αυτής της γνωριμίας πολύ γρήγορα συνδέθηκε με τα Ανάκτορα.

0: και διορίστηκε εκεί στη ρωσική υπηρεσία και έγινε σύμβουλος του κράτους.
1: Ο Καποδίστριας για τρία ολόκληρα χρόνια επισκεπτόταν συχνά την οικογένεια Στούρτζα στην Πετρούπολη. Η κόμισσα Ροξάνδρα Στούρτζα Έντλινγκ αντίκριζε τον κόμι με δέος και θαυμασμό. Τον έβλεπε τόσο πιο ψηλά από αυτήν που δεν τολμούσε να ονειρεύεται. Ο κόμις Καποδίστριας, σημειώνει, είναι ένας από τους σπάνιους ανθρώπους που η γνωριμία τους αφήνει σταθμό στη ζωή εκείνων που τον γνωρίζουν. Ακόμα και αν δεν το συνδέουν με την ιστορική του σημασία. Η μορφή του, με την κλασική ομορφιά, με τη σφραγίδα της μελαγχολίας, αποτελούσε αντικείμενο ενδιαφέροντος και μελέτης για τους ζωγράφους και τους φυσιογνωμιστές. Το διαυγές πνεύμα του, γόνιμο, δημιουργικό και οξύ, συνελάμβανε το βάθος της ουσίας των θεμάτων που τον απασχολούσαν και έδινε στα αντικείμενα των προβληματισμών του νέες και μεγάλες προεκτάσεις και νεοφανείς αντιμετωπίσεις. Αναμφίβολα, ο Καποδίστριας την είχε κατακτήσει για πάντα. Και αυτή η αγάπη της θα έμενε αμύωτη ως τον θάνατό της.
2: Η Ροξάνη ήταν ερωτευμένη. Η Ροξάνη Στούρτζα ήταν ερωτευμένη με τον Καποδίστρια.
1: Καθώς ερευνά κανείς για τη Ροξάνδρα, ανακαλύπτει έναν αληθινά αξιόλογο άνθρωπο. Η ευφυΐα της, το βαθύ κριτικό της πνεύμα, ο ευγενικός χαρακτήρας της, οι σωστές της απόψεις σε ποικίλα θέματα και μάλιστα διπλωματικά και πολιτικά, ο συναισθηματικός της λόγος, της έδωσαν ξεχωριστή θέση όχι μόνο στα βασιλικά ανάκτορα, αλλά και στα άδυτα ανάκτορα της ψυχής του Ιωάννη. Το 1811 ο Καποδίστριας διορίστηκε στη ρωσική πρεσβεία στη Βιέννη. Σε ένα από τα σκόρπια φύλλα της ζωής της, από το ανέκδοτο ημερολόγιο της, η Ροξάνδρα αναφέρει την τελευταία επίσκεψή του στο σπίτι της. Τη ζήτησε να του παίξει το τραγούδι του αποχαιρετισμού, του Μπετόβεν. Τα μάτια του ήταν γεμάτα θλίψη. Στο τέλος της είπε: «Ροξάνδρα, ο τσάρος υπέγραψε επιτέλους το διάταγμα του διορισμού μου στην πρεσβεία της Βιέννης. Πολύ σύντομα θα πρέπει να φύγω από την Πετρούπολη. Ο διορισμός αυτός δεν είναι εκείνος που θα ήθελα. Είναι όμως ένα πρώτο βήμα. Ελπίζω ότι η θεία πρόνοια θα με βοηθήσει να προχωρήσω. Από την πλευρά αυτή είμαι ικανοποιημένος. Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά που με γεμίζει με θλίψη και πόνο. Γι' αυτό σου ζήτησα να μου παίξει το τραγούδι του αποχαιρετισμού. Ήταν το αντιφέγγισμα της ψυχής μου. Δεν γνωρίζω πότε θα ξανασυναντηθούμε. Ο Θεός μόνο το γνωρίζει. Εγώ όμως πρέπει να ακολουθήσω την πορεία του καθήκοντος. Την πορεία του χρέους απέναντι στην πατρίδα μας, την Ελλάδα, όπου έχω τάξει τη ζωή μου». Έφυγε το Σεπτέμβριο του 1811. Η Ροξάνδρα σημειώνει συνεχίζοντας το ημερολόγιο της: «Μας αποχαιρέτησε με μια απέραντη συγκίνηση που φανέρωσε πόσο βαθιά ήταν συνδεδεμένος μαζί μας. Η απουσία του άφησε ένα αγεφύρωτο κενό στη ζωή μου. Ήμουν βαθιά λυπημένη. Ένιωθα μια απέραντη μοναξιά όταν έφυγε». Στη συνέχεια, ανάμεσά τους αναπτύχθηκε μια πυκνή αλληλογραφία που περιστρέφεται γύρω από σοβαρά πολιτικά και πολεμικά γεγονότα της εποχής και περικλεί τους πόθους και τις ευχές τους για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Τα γράμματα που της έγραφε, πλημμυρισμένα σε κάποια σημεία με έντονα τρυφερό συνέστημα, της έδιναν ελπίδες πως θα τη ζητήσει σε γάμο. Ζούσε και ανέπνεε για αυτή την ποθητή συνάντηση.
0: Από εκεί τον στέλνουν επανελειμμένος στη Βιέννη, στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις πρωτεύουσες της Δυτικής Ευρώπης για να λύσει ορισμένα θέματα και πραγματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάνει θαύματα. Βέβαια εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των Ρώσων και των συμμάχων, αλλά έγινε πάρα πολύ γνωστός και αγαπητός και στο τσάρο, και αυτό ήταν πραγματικά ένα μεγάλο δώρο, θα λέγαμε, για τον ελληνισμό, γιατί είχαμε στην ομόδοξη Ρωσία έναν άνθρωπο που να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των Ελλήνων.
3: Και εκεί αρχίζει η θεματική του άνοδος στον διπλωματικό οργανισμό της αυτοκρατορικής Ρωσίας. Αναλαμβάνει πολύ σύνθετες και λεπτές διπλωματικές αποστολές τόσο στις παραδουνάβιες ηγεμονίες όσο και στην Ελβετία, όπου εκεί για πρώτη φορά και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές δυνάμεις αντιλαμβάνονται τις ικανότητες του ανδρός. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος διαμορφώνει το Ελβετικό Σύνταγμα και την Ελβετική Ανεξαρτησία. Είναι ο αρχιτέκτονας αυτής της ουδετερότητας και της ανεξαρτησίας της Ελβετίας που όλη η ανθρωπότητα γνωρίζει σήμερα. Αν ψάξει ιστορικά θα δει ότι ο άνθρωπος που τη θεμελίωσε ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας, αποσοβώντας τον κίνδυνο να γίνει ένα προτεκτοράτο της Αυστρίας εκείνη την εποχή Ελβετία, γεγονός που για πρώτη φορά τον έφερε και σε αντίθεση με τον Μέτερνιχ.

αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο διασέ Θεοπάτορ προφήτης Δαβίδ, μελωδικός περί σου προανεφώνησε, το μεγαλείας υπηίσαντι, παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, σε γάρ μητέρα πρόξενων ζωής ανέδειξεν. Ο απάτορ εξού εν ανθρωπίσε ευδοκίσας Θεός, ή να την εαυτού αναπλάσει εικόνα φθαρίσαν της πάθεση, και το πλανηθέν οριάλο των ευρών πρόβατον της όμης αναλαβών το πατρί προσαγάγει, και το ιδίο θελήματι τες ουρανίες συνάψει δυνάμεση, και σώσει Θεοτό και τον κόσμον Χριστός, ο έχων το μέγα και πλούσιον έλεος.

ο σταυρών υπομείνας και θάνατον και αναστάσεκ των νεκρών, παντοδύναμε Κύριε, δοξάζομεν σου την Ανάστασιν.

Αχιλλείου φωνή. Ο Θεός επισκέπτεται τον άνθρωπο, πότε με θλίψη, πότε με χαρά. Εμείς μόνο το θαβόριον όρος θέλουμε. Τον Γολγοθά δεν τον αγαπάμε. Ναι, αλλά από τον Γολγοθά ήρθε η χαρά του κόσμου. Όσιος Εφραίμ Χατουνακιώτης. Μόνον ο Θεός κρίνει δίκαια, γιατί μόνον Αυτός γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων. Εμείς, επειδή δεν ξέρουμε την δίκαιη κρίση του Θεού, κρίνουμε κατόψιν, εξωτερικά, και γι' αυτό πέφτουμε έξω και αδικούμε τον άλλον. Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

0: Αρχιεπίσκοπος Λουκάς θα διηγηθεί αργότερα και ένα περιστατικό που συνέβη μετά την έγκριση της διατριβής. Ο καθηγητής Καρούζιν, πολύ συγκινημένος, έτρεξε προς το μέρος μου, με πήρε από το χέρι, μου ζήτησε συγγνώμη που όλο αυτόν τον καιρό δεν ενδιαφέρθηκε για την έρευνα που έκανα και μου είπε πως δεν φανταζόταν πως στη σοφίτα που φυλάγονταν τα κρανία μπορούσε να γραφτεί η θαυμάσια αυτή μελέτη.
1: Ήταν η εποχή που είχε προκηρυχθεί στις εφημερίδες η θέση χειρουργού και διευθυντή σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Τασκένδης. Οι ενδιαφερόμενοι ήταν πολλοί, αλλά λόγω φήμης προτιμήθηκε ο Βαλεντίν. Έτσι, ξεκίνησε με την οικογένειά του σιδηροδρομικός για το μεγάλο αυτό ταξίδι. Μόλις μετά από 60 χιλιόμετρα στην πόλη του Αγίου Σεργίου, αναγκάστηκε να διακόψει το ταξίδι γιατί η Άννα παρουσίασε υψηλό πυρετό. Φιλοξενήθηκαν για μια εβδομάδα στους ξενώνες της Μονής Αγίας Τριάδας, Αγίου Σεργίου. Όταν βελτιώθηκε λίγο η κατάστασή της, συνέχισαν το ταξίδι που κράτησε αρκετές μέρες και αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες. Ήταν Μάρτιος του 1917 και η Ρωσία βρισκόταν σε αναβρασμό. Ήδη από το τέλος Φεβρουαρίου το τσαρικό καθεστώς έχει ανατραπεί. Η προσωρινή κυβέρνηση των επαναστατών εγκαθίδρυσε την πρώτη δημοκρατία στη Ρωσία. Στις 3 Απριλίου ο Λένιν επιστρέφει από τη Ζυρίχη στην Πετρούπολη και δηλώνει πως η Ρωσία έχει αποκτήσει την τελειότερη δημοκρατία του κόσμου. Αυτή όμως, η τελειότερη δημοκρατία του κόσμου, δεν θα μείνει για πολύ. Την επόμενη κιόλας μέρα, στην Μπολσεβίτικη ομάδα του πρώτου συνεδρίου του Σοβιέτ, ο Λένιν κατήγγειλε τον πατριωτικό εκβιασμό που ανέθεσε σε μια αστική κυβέρνηση την ευθύνη να υπερασπίσει την επαναστατική δημοκρατία. Αντέτασε στην αστική δημοκρατία των Μεσεβίκων, τη δημοκρατία του Σοβιέτ, ταξική δημοκρατία, μόνη δημοκρατική στην κυριολεξία. Το Μπολσεβίκικο πρόγραμμα μετά το 7ο συνέδριο των Ρώσων Μπολσεβίκων στις 24 με 29 Απριλίου ήταν πια καθορισμένο. Καμιά υποχώρηση στην εθνική άμυνα, καμία υποστήριξη στην προσωρινή κυβέρνηση, όλες οι εξουσίες στα Σοβιέτ. Η παρουσία του Λένιν ήλθε στην ώρα της. Με το να είχε ένα πρόγραμμα, ο Λένιν έδωσε περιεχόμενο σε μια επανάσταση που αναζητούσε ηγέτη. Οι μήνες περνούν μέσα σε πολιτική αστάθεια και αναταραχή. Ο Λένιν ετοιμάζεται, οργανώνεται, συνωμοτεί και τον Οκτώβριο θα ανατρέψει την κυβέρνηση Κέρενσκι με τη δική του αντεπανάσταση και θα την αντικαταστήσει με τη δικτατορία του προλεταριάτου. Η Οκτωβριανή αντεπανάσταση δεν εγκαθιδρύθηκε χωρίς αίμα. Τρομοκρατία, συλλήψεις, εκτελέσεις και ο φοβερός εμφύλιος πόλεμος αιματοκύλησαν την αχανή χώρα και προκάλεσαν ανίποτες συφορές και καταστροφές. Τελικά, ο μεγάλος Οκτώβρης ήταν στην πραγματικότητα ο τάφος της λαϊκής εξέγερσης, η υποταγή του λαού στους καινούριους τσάρους που δεν τον άφησαν ποτέ πια να σηκώσει κεφάλι. Στη δίνη αυτή βρέθηκε και η Εκκλησία που μπήκε εξ αρχής στο στόκαστρο των Μπολσεβίκων. Τα γεγονότα αυτά έζησε ο Βαλεντής στη Τασκένδη. Το νοσοκομείο παραχώρησε στην οικογένειά του ένα ωραίο και μεγάλο διαμέρισμα των 5 δωματίων. Ο Βαλεντίν άρχισε αμέσως την εργασία του και οργάνωσε το χειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου. Ο απόϊχος και οι επιπτώσεις της Επανάστασης δεν άργησαν να φτάσουν και στη μακρινή Τασκένδη. Από το τέλος του 1917 η κατάσταση στην Τασκένδη άρχισε να χειροτερεύει. Παρουσιάστηκε έλλειψη τροφίμων και άνοδος των τιμών. Η οικιακή βοηθός της οικογένειας Γιασενέσκη έστεκε από τα χαράματα στις ουρές μέχρι το μεσημέρι για να προμηθευτεί τρόφιμα. Δεν άργησε να ξεσπάσει και ο εφήλιος πόλεμος που καταράκωσε την αχανή χώρα. Το καλοκαίρι του 1918 ο εμφύλιος γενικεύθηκε. Τον Ιανουάριο του 1919
0: Στην Τασκένδη άρχισε εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των φρουρών της πόλης και του συντάγματος τουρκμένων στρατιωτών υπό τη διοίκηση του Στρατιωτικού Επιτρόπου της Δημοκρατίας Τουρκεστάν, ο Σίποφ. Ο Σίποφ επιχείρησε να καταλάβει την εξουσία για να χτυπήσει τους Μπολσεβίκους και να εγκαθιδρύσει δική του δικτατορία. Παντού ακούγονταν πυροβολισμοί. Ο Βαλεντίν, διακινδυνεύοντας τη ζωή του, πήγαινε στο νοσοκομείο που κι αυτό δεν έμενε αλόβητο. Οι σφαίρες φύριζαν στην αυλή του νοσοκομείου. Οι τείχοι του γέμισαν σφαίρες. Κάποια σφαίρα πλήγωσε άσχημα την νοσοκόμα του χειρουργείου Σοφία Σενγκέγευνα Βαλέντσκαγια, ενώ άλλη μια σφαίρα πέρασε δίπλα από τον Βαλεντίν. Ο εμφύλιος εξαλισσόταν ανεξέλεκτος. Οι νεκροί και οι τραυματίες πολλοί. Ο Βαλεντή χειρουργούσε ασταμάτητα, προσπαθώντας να σώσει ανθρώπους. Πολλές φορές τον ειδοποιούσαν τη νύχτα για τα έκτακτα περιστατικά, που τα περισσότερα ήταν βαριά τραυματισμένοι. Δίχως να αγωνίζει, έτρεχε γρήγορα να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Γράφει ο καθηγητής γιατρός Λεβ Βασίλεβιτς Ουσάνιν, συνεργάτης του Βαλεντή στο νοσοκομείο, στο βιβλίο του «Δοκίμιο για την ιστορία της ιατρικής κοινότητος στα Σκένδης». Οι καιροί ήταν ανήσυχοι. Έπρεπε να αφημερεύουμε κάθε 2-3 24 ώρα. Από το 1917 ως το 1920 η πόλη ήταν βυθισμένη στο σκοτάδι. Τις νύχτες ακούγονταν οι πυροβολισμοί ασταμάτητα. Άγνωστο ποιος πυροβολούσε και γιατί. Τους τραυματίες όμως τους έφερναν στο νοσοκομείο. Δεν είμαι χειρουργός και έτσι, εκτός από τα ελαφρά περιστατικά, πάντα καλούσα τον Βαλεντίν Βόινο Γιασενέσκι για να τον συμβουλευτώ αν έπρεπε να αφήσω τον ασθενή με επίδεσμο ή έπρεπε να γίνει αμέσως η επέμβαση. Οποιαδήποτε ώρα και στιγμή τον καλούσα, ντυνόταν και ερχόταν αμέσως. Μερικές φορές τους τραυματίες τους έφερναν τον ένα μετά τον άλλο. Συχνά οι εγχειρήσεις γίνονταν επί τόπου και περνούσαμε τη νύχτα ξαγρυπνώντας. Τύχαινε να καλούν τον Βαλεντή νύχτα να πάει στο σπίτι του ασθενή ή σε άλλο νοσοκομείο ή και για άμεση χειρουργική επέμβαση. Έφευγε αμέσως για αυτά τα νυχτερινά ταξίδια, πολλές φορές επικίνδυνα. Οι ληστείες ήταν σύνηθες φαινόμενο εκείνο τον καιρό. Με την ίδια προθυμία και δίχως αντίρρηση πήγαινε ο Βόινο Γιασενέτσκι στο παθολογικό τμήμα του νοσοκομείου όταν του ζητούσαν τη συμβουλή του. Ποτέ δεν δυσαρεστήθηκε αν τον ενοχλούσα. Αντίθετα μάλιστα ένιωθε κανείς την ουσιαστική πρόθεσή του να βοηθήσει. Δεν τον είδα ποτέ να είναι οργισμένος, ανάστατος ή απλώς ενοχλημένος. Μιλούσε πάντοτε ήρεμα, χαμηλόφωνα, αργά, χωρίς να υψώσει ποτέ τον τόνο της φωνής του. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν αδιάφορος. Τον δυσαρεστούσαν πολλά πράγματα, αλλά ποτέ δεν έχανε τον έλεγχο του εαυτού του και την αγανάκτησή του την εξέφραζε με την ίδια ήρεμη φωνή. Και ενώ η πολιτική και κοινωνική κατάσταση επιδεινωνόταν, χειροτέρευε και η κατάσταση της άρρωστης συζύγου του. Το χειμώνα έπεσε η μεγάλη πείνα. Η Άννα ήταν εξαντλημένη. Δεν μπορούσε να κάνει τις οικιακές εργασίες, ούτε να καθαρίσει, ούτε να μαγειρέψει. Τα παιδιά θυμούνται μια συνηθισμένη σκηνή. Ο καθηγητής πατέρας τους σφουγγάριζε τα βράδια τα πατώματα, τυλίγοντας το κοντάρι της σφουγγαρίστρας παλιούς επιδέσμους. Η έλλειψη τροφίμων τους ανάγκασε να φέρνουν φαγητό από την κουζίνα του νοσοκομείου, συνήθως σούπα από ξινό παγιάτικο λάχανο. Ο γιατρός που παρακολουθούσε την Άννα ήταν ο Μωυσής Σλόμιν, ευαίσθητος κι αυτός στον ανθρώπινο πόνο. Προσπαθούσε να βοηθήσει την ασθενή, όχι μόνο με φάρμακα, αλλά και στέλνοντάς της αρκετά πλούσια φαγητά για εκείνο τον καιρό από το τραπέζι του. Αλλά και ο έτερος συνεργάτης γιατρός-χειρουργός Ρόζενμπεργκ έστελε τρόφιμα στην Άννα κρυφά από το σύζυγό της. Η Άννα όμως προτιμούσε να μοιράζει όλα αυτά που της έστελαν στα παιδιά της και ίδια έτρωγε από τη λαχανόσουπα όπως και ο άνδρας της. Η υγεία της επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο από το γεγονός της σύλληψης του Βαλεντίν. Η εξέγερση του Οσίποφ και του συντάγματος του Κατεστάλη και αμέσως άρχισε η εξόντωση των εξεγερμένων. Τότε πολλοί άνθρωποι έχασαν άδικα τη ζωή τους. Σε τέτοιες επαναστάσεις, όπως επανειλημμένα δείχνει η ιστορία, η ανθρώπινη ζωή είναι πολύ φτηνή. Οι επαναστάσεις για να στηριχτούν χρειάζονται αίμα. Και η Οκτωβριανή Επανάσταση δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτό τον κανόνα. Ο ίδιος ο Λένιν, στο άνθρο του «Πώς να οργανώσουμε την άμυνα», κήρυξε σαν γενικό μοναδικό σκοπό την εκαθάριση της ρωσικής γης από κάθε βλαβερό έντομο. Το 1921 έγραψε στο Λαϊκό Επίτροπο Δικαιοσύνης Κούρσκι, «Σύντροφε Κούρσκι, σε συμπλήρωση της συζήτησής μας σας στέλνω ένα σχέδιο της συμπληρωματικής παραγράφου του ποινικού κώδικα. Ελπίζω να είναι καθαρή βασική σκέψη παρά τα ελαττώματα του σχεδίου. Να προβληθεί ανοιχτά η θεωρητικά και πολιτικά σωστή και όχι μόνον η στενά νομική θέση που καθορίζει την ουσία και δικαίωση της τρομοκρατίας, την αναγκαιότητά της και τα όρια της. Λοιπόν, την τρομοκρατία πρέπει να τη δικαιώσουμε και να την νομιμοποιήσουμε». Ο Σολζενίτσιν αναφέρει και κάτι ακόμη για το χαρακτήρα και την ιδεολογία του Λένι που προσπάθησε να την εμπνεύσει στους οπαδούς του. «Αν ο Λένι ανέπτυξε το μαρξισμό και πραγματικά τον ανέπτυξε, το έκανε πρώτα απ' όλα στον τομέα της ιδεολογικής ακαμψίας». Διαβάζοντας το Λένιν, εντυπωσιαζόμαστε από την κακία και από το μίσος που δημιουργούνται μέσα του και που τα προκαλεί η ελάχιστη απόκληση, η πιο μικρή διαφορά σκέψης. Αλλά, επίσης ο Λένιν ανέπτυξε σε ίσο βαθμό εκείνο το μίσος που χαρακτηρίζει τον οπαδό του μαρξισμού. Σε ένα βιβλίο του με τίτλο «Μαθήματα από την Παρισινή Κουμούνα», που το έγραψε πριν από την Οκτωβριανή Επανάσταση, αναλύει τους λόγους που εξαιτίας τους απέτυχε η Κομμούνα το 1871 και ο Λένιν καταλήγει στο ουσιαστικό συμπέρασμα ότι η Κομμούνα σκότωσε πολύ λίγους ανθρώπους. Δεν του φέκησε αρκετούς. Έπρεπε να εξαφανίσει ολόκληρες τάξεις από τον πληθυσμό του Παρισιού. Και αυτό ο Λένιν κατόρθωσε και το απέδειξε ότι ήταν σωστό όταν ο ίδιος ήρθε στην εξουσία. Με το ιδεολογικό αυτό υπόβαθρο, οι Μπολσεβίκοι προσπάθησαν να ευληθούν στη ρωσική επικράτεια. Τα όσα συνέβησαν στην Τασκένδη αποτελούν μια μικρογραφία των όσων συνέβησαν σε όλη τη Ρωσία. Οι νικητές έδειξαν όλη την αγριότητά τους. Η κατάσταση ήταν ανεξέλεκτη. Και όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, όλοι φαντάζονται τον εαυτό τους αρχηγό. Άνθρωποι σπιθαμιαίοι, μικρόνοες, μειονεκτικοί, που δεν είναι ικανοί ούτε στην οικογένειά τους να διευθύνουν. Βρίσκουν την ευκαιρία να γίνουν εξουσία και να εκτονώσουν όλα τα κόμπλεξ που τους κατατρίχουν. Αρχίζουν απάνθρωπες αντεκδικήσεις και μάλιστα για σήμαντες αφορμές.
2: 96 και 3 Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
3: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασι ζωή χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και εν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Θεάς ελέησον ημάς Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και εν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ου εν της ουρανής, αγιασθεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγεση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αιώ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδη απαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγονται εσμι έβιε έβιε. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ Κύριε μη χρονήσεις.
6: Κύριε εισάκουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ούδη και οθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσω νεκρούς αιώνους και κηδείασιν επί με το πνεύμα μου εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του έλεος σου διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν ανυπορεύσομαι ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
5: Δόξα ημι ψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άξιον εστίνος ο λιθός, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και πανομόγκτον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε, άρτο ζωής αιωνιζούσης γενέστομη το σώμα σου το Άγιον έσφλαχνη Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε, βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλεος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας εις με αξίωσον. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, γη αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχινη βλαστήσασα των αγιώργητων και σωτήριων κόσμου, αξίωσον με τούτον τρώγοντας όζεστε.
5: Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε, δακρύων μη παράσκου Χριστέ ρανίδας, των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως αν ευσυνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων το άχραντόν σου σώμα και θείον αίμα, εις Πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωής διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, μεταφόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, η θέλη σας δι ημάς σαρκωθείς πολυέλε, τηθήνε ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου του μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος. Η Παραγία Θεότο και σώσον ημάς, ηλαίωσε και εμεί τον εξπάχνο σου δέσποινα και τήρη με άρυπον το σονικέτη και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος τον νόητον Μαργαρίτην αγιάζομαι.
6: Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, καθώς προέφες Χριστέ γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και εν εμή μείνον ως υπέ σου, ιδούγαρ το σώμα, τρώω σου το θείον και πίνω το αίμα σου. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βιβλωθήσης ψυχής μου το αίμα σου. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, Μαρία, μήτυρ Θεού, της ευωδίας των σεπτών σκήνομε, τες εσ' ευχές σκεύος εκλογής με επέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόπου σου.
5: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ξενωθήν παθών και της χάριτος, σχήν τε προσθήκην ζωής και ασφάλειαν, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον, της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι συν.
4: Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον είναι αίμα σου, τον αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη εις ζωήν αιώνιον και αθάνατον. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη φως και ζωή και απάθεια και προς αρετής θειότερας προκοπήν και επίδουσιν πρόξενος μόνο αγαθέ όπως δοξάζωσε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ρηστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως τρόμο και πόθο προσιών τα νυν μετευλαβίας φιλάνθρωπε σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση ευλογητός ή ο Θεός ο των Πατέρων ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδίσω πως εν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλονταν με νύν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
6: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι, των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστένην μυστηρίων, και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων, ο Θεός ο σωτήρ μου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, υπό την σύν καταφυγών ευσπλαχνία να αγαθέ κράζουσι φόβου, εν εμή μήμινον σώτερ καγώ ως έφησεν σύ, ιδού γαρθαρών το ελέη σου, τρόγο σου το σώμα και πίνω σου το αίμα. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, φρύτο δεχόμενος το πύρ, μη φλεχθώ ως ικυρός και ως ηχόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος οπειλώς μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
5: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι ημάς καθημάς γάρ πάλε γενόμενος, άπαξ εαυτόν τε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς βαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ψυχήν συν το σώματι, αγιαστήν δέσποτα, φωτισθήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου, τι των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, ένικον σε έχων, συν πατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ως πυρ γεννηθήτομη και ως φως το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθών τα σακάνθας και όλων φωτίζον με προς κοινήν σου την θεότητα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνήσε γενεά δέσποινα, νόον τε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα, ουσιωθέντα το ανθρώπινον.
7: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα ημιθυμών κατά τη συνυπήκεια, μη αποστήσει το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ιησού Αγγέλης, μια την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξο σου κοιήσει ενώσασα, και την αποσθήσαν φύσιν του γένου ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερομένην συδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη, δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειού συνανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτηρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα τσαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την εμετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσε δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία, δόξαση.
3: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας

0: και οδήγησου όν με ίσως δόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρε μου προς τον Κύριον το επιστηρίξιμεν το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Ενδόξων και Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Πατέρων ημών, Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ιερονήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσιος και νησκήσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώ σκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Αιωνία
1: είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
2: Θα πραγματοποιηθεί η εθελοντική αιμοδοσία της Μητροπόλεως μας τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλείου από τις 9 η ώρα το πρωί, έτσι δεν είναι?
3: Μέχρι τις 1 η ώρα το μεσημέρι.
2: Μπορεί ο καθένας να προσέλθει στην εθελοντική αιμοδοσία, να μπορέσουμε τουλάχιστον όλοι μαζί να γίνουμε μια πραγματική ουσιαστική αλυσίδα ζωής, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο έμπρακτα και με την αγάπη αυτή την οποία πρέπει να διακατέχει όλους τους ανθρώπους. Δεν θα φοβηθούμε το να έλθουμε να δώσουμε αίμα, εφόσον ξέρουμε ότι το δικό μας το αίμα σώζει τουλάχιστον 3 ανθρώπινες ζωές. Από έναν άνθρωπο. Σώζουμε 3 ανθρώπους.
4: Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως. Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, από τις 9 έως τη 1, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλείου. Δίνουμε αίμα. Προσφέρουμε ζωή.
5: Δεύτε ανυμνήσομεν λαοί την του Σωτήρος τριήμερον έγερσιν, διείς ελυτρώθημεν των του άδου αλήτων δεσμών και αυθαρσίαν και ζωήν πάντες ελάβομεν κράζοντες, ο σταυρωθείς και ταφείς και αναστάς, σώσον ημάς τη αναστάση σου, μόνε φιλάνθρωπε. Αγαλιάστο σήμερον φεδρός, ο ουρανός και η γη, ότι Χριστός πεφανέρωτε, σαρκούμενος ως άνθρωπος, ή να τον Αδάμ εξάρει της κατάρας παγγενή, και θαυμαστούτε θαύμασιν ο εν Σαμαρία προσαφικόμενος, γυναική δε παρέστη, ζητών είδωρ, ο νεφέλες είδαση περιβαλλόμενος, διό πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν τον διημάς εκουσίως πτωχεύσαντα ευσπλάχνο βουλή.

Αχιλλείου φωνή. Τόση δύναμη δίνει η ορθόδοξη πίστη, ο αναστημένος Χριστός μας, μας γεμίζει με θάρρος και στη μεγαλύτερη απελπισία. Μας γεμίζει με φως στο χειρότερο και χειροπιαστό σκοτάδι. Μας γεμίζει με αγάπη στο μεγαλύτερο μίσος και μας βγάζει από την κόλαση αυτού του βίου στην Ανάσταση της Βασιλείας της Εκκλησίας Του. Γι' αυτό να Τον ευγνωμονούμε τον Κύριο, να Τον ευχαριστούμε, να Τον δοξολογούμε και να Του λέμε όσες ευχαριστίες έχει η ψυχή μας. Αρχιμανδρίτης Ανανίας Κουστένης. Η τελική πράξη της ιστορίας δεν είναι ο σταυρός, το πάθος, η αγωνία και ο πόνος. Είναι η Ανάσταση. Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Παναγιά μου, Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα? Πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα, κίτρινα, μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια, δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.
0: Πασχαλινά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Στην Αγία Αναστασιά, μέρος πρώτο, 5 άντρες είχαν κατεβεί στο πρωί, μια Κυριακή του Ιούλη του 1875. Και από αυτούς τους 5, οι 3 ήταν αρχαιολόγοι με τα κιάλια τους. Αλλά από τους 3, ο πρώτος αποφαινόταν ότι το ερείπιο που σωζόταν εκεί ήταν ειδωλολατρικός ναός. Ο δεύτερος ισχυριζόταν ότι ήταν χριστιανική εκκλησία, αν όχι ρωμαϊκό βαλανίο. Και ο τρίτος επέμενε ότι ήταν το πολύ αρχοντικό μέγαρο, δηλαδή Βενετσιάνικος πύργος. Και για να υποστηρίξει τη γνώμη του, επικαλείτο και το όνομα Πρωί, που έλεγε ότι είχε σχηματιστεί από το πυργί, με μετάθεση γραμμάτων. Τη γνώμη του τελευταίου ασπαζόταν απροκάλυπτα και ο δάσκαλος του χωριού που συμμετείχε στην εκδρομή. Και έχοντας αναγνωρισμένη ειδικότητα στην ετυμολογία, έλεγε ότι το Άιντε είναι από το Άγιε Δι, το Αρί, κριτικό επιφώνημα των γυναικών του τόπου, προέρχεται από το αρίστη, το βρε είναι από το μόρε, μωρέ, μρέ, μρέ, μπρέ, βρε. Και εκτόξευε κεραυνούς αγανάκτησης εναντίον εκείνων που αναζητούν τουρκική προέλευση για τις λέξεις, ενώ είναι τόσο εύκολο, έλεγε, να βρούμε παντού ελληνική ρίζα. Να πως έγιναν τα πράγματα. Ο δήμαρχος της πόλης, που εξελέγει για δεύτερη φορά πριν από ένα χρόνο, είχε καλέσει σε συναιστίαση επάνω στον προφήτη Λία τους 3 αρχαιολόγους και μαζί με αυτούς και μερικούς άλλους φίλους του. Η συνοδεία είχε ανεβεί σε γαϊδουράκια και από την αυγή είχε τραβήξει τον μεγάλο ανήφορο που έφτανε μερικές εκατοντάδες μέτρα ύψος και που φαινόταν στους αγαθούς νησιώτες ψηλός όσο ο Κύσαβος. Έφτασαν στον Άγιο Ηλία με την ανατολή του ήλιου και αφού δροσίστηκαν κάτω από το εξαίσιο φύλωμα των μεγαλόπρεπων πλατάνων και πιαν νερό από την πολύστομη βρύση που έχινε σε όλη τη μαγευτική κοιλάδα τα γάργαρα νερά της, οι μεν, άλλοι στρώθηκαν κάτω από τα πλατάνια και παρακολουθούσαν με λαχτάρα το αρνί που ρόδιζε συνεχώς στη σούβλα, περιμένοντας από στιγμή σε στιγμή να απολαύσουν τα προφταστήρια το ορεκτικό κοκορέτσι, οι δε 5 από τη συνοδεία καβάλισαν ξανά τα γαϊδουράκια τους και κατευθύνθηκαν στο πρωί. Ανέβηκαν στο ψήλωμα του βουνού, από εκεί κατηφόρησαν δεξιά, διέτρεξαν την τοποθεσία που λεγόταν του Μανώλη Σουφριά και μετά από πορεία μίας ώρας έφτασαν στο πρωί. Στράφηκαν δυτικότερα προς τα αριστερά, βαδίζοντας ένα σκιερό δρομάκι κάτω από τις μειχτές βελανιδιές και φτελιές και στο τέλος έφτασαν στο παλιό ερείπιο. Ο συνοδός των 3 αρχαιολόγων και του δασκάλου, ο 5ος, 20χρονος νεαρός, είχε όπως φαινόταν το ικανότερο υποζύγιο από όλους τους υπόλοιπους. Ένα ψηλό, εύρωστο και πλατικό καλογάιδαρο, με κοκκινοπό εκλεκτό τρίχωμα. Κι όμως, αντί να τρέχει πρώτος, ερχόταν τελευταίος από όλους τους συνοδοιπόρους. Ο γάιδαρος φαινόταν αναίσθητο σε όλα τα χτυπήματα που του έδινε στα νότα ο αναβάτης, με το ραβδί του στην αρχή και έπειτα με το ίδιο το σκηνί του καπιστριού. Θα έλεγε κανείς ότι δεν είχε φάει καλά το χόρτο του ή το άχυρό του ή ότι ήταν αποφασισμένος να πεισματώσει με κάθε τρόπο τον αναβάτη. Όσο αυτός τον χτυπούσε, τόσο οκνότερος γινόταν εκείνος. Μερικές φορές δοκίμαζε να τον ερεθίσει κάτω από την κοιλιά με τα παπούτσια του. Όλα μάταια. Και ήταν θαύμα πως κατόρθωσε να μην χάσει από τα μάτια του τους 4 άντρες που προπορεύονταν από αυτόν πολλά βήματα και που τους 2 τους ακολουθούσαν οι αγωγιάτες τους. Όσο για αυτούς, κοίταζαν αδιάφοροι το βασάνο του τελευταίου αναβάτη που δεν καταδεχόταν άλλωστε να τους καλέσει σε βοήθεια. Τελικά, έφτασε και αυτό στο μέρος όπου βρισκόταν το σωζόμενο ερείπιο. Μετά την επίσκεψη που έγινε και τις υποθέσεις που εξέφρασαν οι 3 σοφοί Για το τι μπορούσε να ήταν και σε ποια εποχή θα έπρεπε να είχε χτιστεί αυτό το ερείπιο, ελεηνολογώντας και τους αρμόδιους, γιατί δεν είχαν διατάξει να ανασκαφεί εκείνος ο χώρος, η μικρή συνοδεία πήρε το δρόμο της επιστροφής για να συναντήσει τα υπόλοιπα μέλη της εξοχικής εκδρομής. Αλλά οι τρεις αρχαιολόγοι και ο δάσκαλος είχαν φτάσει πριν από πολλή ώρα στον Άγιο Ηλία, είχαν φάει το κοκορέτσι και είχαν πιει από δυο μαστίχες και τώρα βρίσκονταν στο Σπλινάντερο. Ήταν 11 η ώρα το πρωί. Ο δε πέμπτος συνοδός, που έμεινε πολύ πίσω, δεν είχε φανεί ακόμη και πέρασε μια ώρα και είχαν στείλει τους δύο γογιάτες πίσω να τον αναζητήσουν, όταν ξαφνικά τον είδαν να φτάνει θριαμβευτικά, καβάλα στο γαϊδούρι του, που τώρα έτρεχε σαν ατμάμαξα και δεν ερχόταν από τα δυτικά, από εκεί που τον περίμεναν δηλαδή όλοι να φανεί, αλλά από την ανατολή, από το αντίθετο μέρος. Έμοιασε δηλαδή να έρχεται από την πόλη. Τίποτα δεν είναι πιο απίθανο από την απλή αλήθεια. Όλη η συνοδεία τότε δεν ήθελε να πιστέψει ότι εκείνος ο νέος δεν το έκανε επίτηδες για να τους εκπλήξει. Ωστόσο, να τι είχε συμβεί. Ο Ρωμαλαίος Γάιδαρος, καταλαβαίνοντας φαίνεται την αδυναμία του αναβάτη, το είχε παρακάνει αυτή τη φορά, αφού μάλιστα στην επιστροφή ήταν και ανήφορος. Δεν ήθελε καθόλου να βαδίσει. Πήγαινε αργά σαν χελώνα. Οι τέσσερις σοφοί είχαν προπορευτεί τόσο, ώστε ο πέμπτος συνοδός τους έχασε και δεν τους έβλεπε ούτε τους άκουγε πια. Δεν άργησε πολύ να καταλάβει ότι είχε χάσει το δρόμο και είχε στραφεί αυτός ή ο γάιδαρός του στα ανατολικότερα, προς ένα βαθύ ρέμα, ένα υγρό και σκιερό σίδεντρο, ανάμεσα σε δύο κορυφές. Εκεί ευτυχώς αναγνώρισε το μέρος. Ήταν το κρύο πηγάδι. Είχε βαρεθεί πια να χτυπά ανώφελα τον γάιδαρο και καθώς ένιωθε τα πόδια του μουδιασμένα, ξεπέζεψε και κρατώντας το καπίστρι με τα αριστερό, το ραβδί με το δεξί χέρι, δοκίμασε να αναγκάσει το γάιδαρο να βαδίσει πηγαίνοντας πίσω του. Εκεί, με το λεπτό ραβδί του, περιφερόμενος άσκοπα και χωρίς να το σκεφτεί, κέντησε το ζώο κάτω από το σαμάρι, πίσω στα νεφρά. Τότε, με μιας ο γάιδαρος πήρε τέτοιο απίστευτο δρόμο, ώστε ο νέος ξαφνιάστηκε και λίγο έλειψε να του φύγει το καπίστρι από το χέρι. Βρήκε λοιπόν το σφιγμό του γαϊδάρου, τον ξανακαβαλίκευσε και πού σε σφάζει, πού σε πονεί. Άρχισε να τον κεντά αλίπητα. Το γαϊδουράκι έτρεχε σαν βαποράκι και αναγνωρίζοντας το δρόμο, ο καβαλάρης στράφηκε δεξιά και σε λίγο έφτασε καλπάζοντας τον προφήτη Ηλία από το ανατολικό το μέρος. Έφτασε δε ακριβώς τη στιγμή που ο Μιχάλης ο Μιχογιάννης λιάνιζε περίτεχνα το ψητό και κάτω από τα πελώρια δέντρα ή τις φτέρες και τις φιλοσχές του πλατάνου έστρωνε ανεβοδιαστό τραπέζι. Αλλά ο Δημήτρης ο Μιχογιάννης δεν ήξερε μόνο να ψήνει στη σούβλα και να λιανίζει το σφαχτό, ήξερε να διηγείται και μερικές ιστορίες από τη ζωή των τσοπάνων και των γιδοβοσκών που ήταν από το πρωί και που κοντά σε αυτό είχε μεγαλώσει κι αυτός. Ο Γιάννης ο Κούτρης, ψηλός, σαραντάρης, ξεκίνησε ο Δημήτρης ο Μιχογιάννης, με άτριχο πρόσωπο που είχε αρχίσει ήδη να ρητιδώνει, όμοιος με γριά, είχε συλλάβει εκείνο το χρόνο, δηλαδή πριν από 2 μήνες σχεδόν, για το Πάσχα ένα τολμηρό σχέδιο. Οι τσοπάνοι των Καλυβιών, που αποτελούσαν ολόκληρη συνοικία, εκκλησιάζονταν στον Αγιώργη της Χριστοδουλίτσας. Οι γιδοβοσκοί των Καμπιών, της Μυγδαλιάς και του Κουρούπη λειτουργούσαν στον Άγιο Χαράλαμπο. Οι άμυροι βοσκοί της Κεχρεάς, τα Αγίου Κωνσταντίνου, τα Ιθανασιού, των Μποστανιών και των άλλων τόπων ήταν σκόρπιοι, σαν του λαγού τα τέκνα. Ο Γιάννης ο Κούτρης, που λεγόταν και Γιάννης η Γριά, ζήλευε πολύ το δεύτερο ξάδερφό του, το Γιάννη τον Λαδίκα, που έκανε τον επίτροπο στον Άγιο Γιώργη της Χριστοδουλίτσας και σε όλα τα ξοκλήσια που γινόταν πανηγύρια. Αυτός λοιπόν άρπαζε από τα μανουάλια τα μισόσβηστα κεριά που ήταν δεμένα σε ογκώδεις δέσμες, πατώντας τα με τα τσαρούχια του για να τα σβήσει, κάτω, στις πλάκες της εκκλησίας, με την πρόφαση ότι υπήρχε κίνδυνος να λαμπευιάσουν αν τα άφηνε να αποκαούν. Έβγαζε και έκτακτο δίσκο, γυρίζοντας τα πανηγύρια και συλλέγοντας εράνους για να φτιαχτούν οι εκκλησίες. Ήταν τάχα Θεός να μας χωρέσει και παστρικά τα χέρια του. Όλα τούτα κινούσαν την αντιζηλία του Γιάννη του Κούτρη. Από την καθαρή βδομάδα του είχε έρθει η ιδέα και όλη τη Σαρακοστή την επεξεργαζόταν. Λογάριαζε να αποσπάσει από το εκκλησίασμα του Αγίου Χαραλάμπου τον Γιώργη τον Τριγολόγο με τη φαμίλια του, τους Μιχαλογιανναίους, πατέρα και γιο, και τους Μαυροδημαίους, τέσσερις αδερφούς με τις γυναίκες και τα παιδιά τους, για να τους πάει προς το πρωί, στο δικό του μέρος, και εκεί, μαζί με τρεις-τέσσερις άλλους γιδοβοσκούς που υπήρχαν, να καλέσουν παπά για να γιορτάσουν μόνοι τους το Πάσχα. Όσο δυνατός και αν ήταν στην ετυμολογία ο δάσκαλος που αναφέραμε στην αρχή, παραδόξως ένα πράγμα λησμονούσε, ότι το ερείπιο, ο λαός, το αποκαλούσε Άγια Αναστασιά. Το σωζόμενο τμήμα του τείχου ήταν ανατολικό καμπύλο προς τα έξω και φυσικά το έπαιρνε κανείς για αχιβάδα του ιερού βήματος Βυζαντινού ναού. Εκτός του ότι ήταν απολύθους μεγάλων όγκων σε μάρμαρο ορθογωνίου σχήματος, λευκούς, ομαλά κατεργασμένος, κατά τα άλλα έμοιαζε με τα λείψανα των πελασγικών τείχων. Αυτό το μικρό τείχος, ψηλό, σαν ανάστημα αντρός, έστεκε όρθιο ακόμη. Άλλα λείψανα του κτηρίου δεν φαίνονταν και πολύ, και πολύ δύσκολα μπορούσε κανείς να υποθέσει το σχήμα, το μέγεθος και τον προορισμό της οικοδομής. Έτσι το έλεγαν Άγια Αναστασιά. Μέσα στο μικρό τείχος δεν φαινόταν θυσιαστήριο, δεν υπήρχε ίχνος από επίχρησμα ή τοιχογραφία ή κανένα άλλο γνώρισμα. Αλλά από εκεί, ίσως πριν από 8 ή 10 αιώνες, να ανέβαινε στο θρόνο του χριστιανικού θεού ο καπνός του θυμιάματος και ίσως να προσφερόταν σε κάποιο βωμό που δεν σωζόταν η λογική και άχραντη θυσία του κατά σειράν Μελχισεδέκ, που καθώς ήταν ιερέας του υψίστου θεού, εξήνεγγεν άρτους και ίνων, όπως λέει η γραφή. Άγια Αναστασιά την έλεγαν λοιπόν. Ίσως παλιότερα να ήταν ναός της κόρης του Άδη ή της Εκάτης της Φαρμακόστρας και οι χριστιανοί, οι φυσικοί κληρονόμοι της πεθαμένης ειδωλολατρίας, τον βάφτισαν με το ονομάζοντάς τον σε ναό της Φαρμακολήτριας για αντίφαση ή της Ρωμαίας από απλή ετυμολογία. Και ο Παπαγγελής, που ο Γιάννης ο Κούτρης είχε παρακαλέσει να πάει να τους λειτουργήσει τη μέρα του Πάσχα, δεν ήξερε σε ποια από τις δύο συνονόματες ήταν αφιερωμένος παλιότερα ο ναός. Γιατί υπάρχουν δύο Αγίες Αναστασίες, η Ρωμαία και η Φαρμακολήτρια. Αλλά αφού δεν είδε θυσιαστήριο, ούτε καντήλια, ούτε εικόνες, και επειδή δεν ήξερε να τελέσει υπαίθρια λειτουργία, ένα τέτοιο τόλμημα θα του φαινόταν επιστροφή στην ειδωλολατρία, σκεφτόταν, σκαρφίστηκε μια αφελή ιδέα. Να πείσει τους άξεστους γιδοβοσκούς ότι το καλύτερο θα ήταν να πάνε να λειτουργήσουν στην Αγία Άννα, που βρισκόταν σε μικρή απόσταση από εκεί. Και η Αγία Άννα, είπε, είναι μισή Αγία Αναστασιά. Αλλά ο Γιάννης ο Κούτρης, πονηρός σπανός, του απάντησε ότι αυτοί δεν ήθελαν να κάνουν μισή Ανάσταση, αλλά Ανάσταση σωστή. Οι γιδοβοσκοί πίστευαν ότι η Άγια Αναστασιά είναι η ίδια η Ανάσταση. Και βέβαια δεν μπορούσαν να γνωρίζουν πιο πολλά από εκείνο το γέροντα ιερέα, που όταν ρωτήθηκε πριν από χρόνια αν η Αγία Κυριακή ή η Μεταμόρφωση είναι μεγαλύτερη, απάντησε αδίστακτα ότι η Αγία Κυριακή είναι μεγαλύτερη, επειδή γιορτάζεται κάθε εβδομάδα, ενώ η Μεταμόρφωση μόνο μια φορά το χρόνο. Και μήπως οι περισσότεροι ακόμη και σήμερα δεν πιστεύουν ότι ο κοσμοξακουσμένος ναός της Σοφίας του Θεού χτίστηκε προς τιμήν της Μεγαλομάρτυρας Αγίας στις 17 του Σεπτέμβρη? Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

0: Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η αναφορά μας στο βιβλίο του Γεροντικού. Στο μικρόφωνο, ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στο βιβλίο του Γεροντικού, που φέρει τον τίτλο «Περί εγκρατείας» και ότι «ου μόνον επιβρωμάτων ταύτην παραληπταίων, αλλά και των λοιπών της ψυχής κινημάτων». Είπε κάποια φορά ο Αβάς Ισώης με πεποίθηση «Έχε θάρρος. Να, έχω 30 χρόνια που δεν παρακαλώ τον Θεό πια για αμαρτία». Αλλά λέω όταν προσεύχομαι «Κύριε Ιησού Χριστέ, φύλαξέ με από τη γλώσσα μου, γιατί μέχρι τώρα καθημερινά πέφτω και αμαρτάνω με αυτήν». Έγινε κάποτε προσφορά στο όρος του Αβά Αντωνίου και βρέθηκε εκεί ένα δοχείο κρασί. Ένας από τους γέροντες πήρε ένα λαγινάκι και ένα ποτήρι, πήγε στον Αβά Σισώη και του πρόσφερε και εκείνος ήπιε. Το επανέλαβε ο γέροντας και ο Αβάς Ισώης το δέχτηκε. Του έδωσε και τρίτο ποτήρι, αλλά δεν το πήρε λέγοντάς του «Σταμάτα αδελφέ, ή δεν γνωρίζεις ότι υπάρχει σατανάς». Ένας αδελφός ρώτησε τον Αβάς Ισώη της Πέτρας σχετικά με τον βίο του μοναχού και ο γέροντας του απάντησε. Ο Δανιήλ είπε «Καμιά τροφή που ικανοποιούσε την επιθυμία μου δεν έφαγα». Ένας αδελφός ρώτησε τον Αβά Σισώη «Εάν βρισκόμαστε σε πορεία και χάσει τον δρόμο αυτός που μας οδηγεί, πρέπει να του το πούμε». «Όχι», του απαντά ο γέροντας. Λέει τότε ο αδελφός «Και θα τον αφήσουμε να μας περιπλανήσει». «Γνωρίζω εγώ αδελφούς», παρατήρησε ο γέροντας, «που πεζοπορούσαν και ο οδηγός τους έχασε τον δρόμο μέσα στη νύχτα. Ήσαν 12 αυτοί και όλοι ήξεραν ότι περιπλανιόντουσαν και έκανε αγώνα ο καθένας να μην μιλήσει. Όταν ξημέρωσε, αντιλήφθηκε ο οδηγός τους ότι έχασαν τον δρόμο και τους είπε «Συγχωρήστε με, έχασα τον δρόμο» και του είπαν όλοι «Και εμείς το ξέραμε, αλλά δεν μιλήσαμε». Θαύμασε αυτός όταν το άκουσε και είπε «Ώστε εγκρατεύονται μέχρι θανάτου οι αδελφοί για να μην μιλήσουν». Και δόξασε τον Θεό. Και ο δρόμος που περιπλανήθηκαν ήταν 12 μίλια. Έλεγαν για τον Αβά Σισώη τον Θηβαίο ότι έμενε στον Καλαμώνα του Αρσενοήτου. Και κάποιος άλλος γέροντας ήταν άρρωστος στην άλλη λαύρα. Όταν το έμαθε στενοχωρήθηκε, γιατί νίστευε 2-2 και ήταν η μέρα που δεν έτρωγε. Και συλλογίστηκε «Τι να κάνω, εάν πάω, μήπως με αναγκάσουν οι αδελφοί να φάω. Αν πάλι το αναβάλω για αύριο, μην πεθάνει. Αλλά θα κάνω τούτο, θα πάω και δεν θα φάω». Έτσι λοιπόν πήγε νηστικός εκπληρώνοντας την εντολή του Θεού και την άσκηση που έκανε για τον Θεό δεν την κατέλυσε. Διηγήθηκε κάποιος από τους πατέρες για τον Αβά Σισώη του Καλαμώνα ότι θέλοντας κάποτε να κατανικήσει τον ύπνο κρέμασε τον εαυτό του από τον γκρεμό της πέτρας. Αλλά ήλθε άγγελος, τον έλυσε και του παρήγγειλε να μην το ξανακάνει ποτέ αυτό, ούτε σε άλλους να αφήσει μια τέτοια παράδοση. Έλεγαν για τον Αβά Σισώη τον Θηβαίο ότι δεν έτρωγε ψωμί και κατά τη γιορτή του Πάσχα του βάλαν μετάνια οι αδελφοί για να φάει μαζί τους. Τους είπε τότε «Ένα μπορώ να κάνω, ή θα φάω ψωμί ή όλο το φαγητό που μαγειρέψατε». Και αυτοί του είπαν ψωμί μόνο φάγε, και έκανε έτσι. Ο Αββάς Ιλουανός και ο μαθητής του Ζαχαρίας πήγαν κάποτε σε ένα μοναστήρι και τους έβαλαν να φάνε κάτι πριν αναχωρήσουν. Όταν βγήκαν από το μοναστήρι, ο μαθητής του βρήκε νερό στο δρόμο και θέλησε να πιει. Ο γέροντας όμως του είπε «Ζαχαρία, είναι νηστεία σήμερα». Και αυτός του λέει «Πάτερ, δεν φάγαμε». Εκείνο, απάντησε ο γέροντας, το φαγητό ήταν της αγάπης. «Εμείς, παιδί μου, ας κρατήσουμε την νηστεία μας». Έλεγαν για τον Αββά Σερίνο ότι εργαζόταν πολύ και δύο παξιμάδια έτρωγε όλο-όλο. Κάποια μέρα τον επισκέφθηκε ο Αββάς Ιώβ, ο συνασκητής του, και αυτός ήταν μεγάλος ασκητής και του λέει «Εγώ στο κελί μου εφαρμόζω με ακρίβεια τη μοναχική μου τάξη. Αν όμως βγω, κάνω συγκατάβαση στους αδελφούς». Του αποκρίνεται τότε ο Αββάς Σερίνος. «Αυτό δεν είναι μεγάλη αρετή, το να κρατάς τη μοναχική σου τάξη όταν είσαι μέσα στο κελί σου, αλλά μάλλον όταν βγεις από το κελί σου». Τη μοναχική τάξη τη συνιστούν όλα όσα αποτελούν τον κανόνα της μοναχικής ζωής. Ακριβή στήριξη των νηστιών, οι προσδιορισμένες ακολουθίες, οι συνάξεις, ο προσωπικός κανόνας ως ευχή, οι μετάνοιες, η μελέτη, η άσκηση της σιωπής, η τήρηση του νοός και άλλα πολλά. Πήγαν κάποτε στην Αμά Σάρα, μοναχή από τη Σκήτη. Αυτή τους παρέθεσε πανέρι με φαγόσιμα, αλλά εκείνοι άφησαν τα καλά και έφαγαν τα χαλασμένα. Τότε η Αμάς τους είπε «Πράγματι, είστε μοναχοί της Σκήτης». Είπε η Μακαρία συγκλητική «Εμείς που αναλάβαμε αυτή την αποστολή της μοναχικής καθιερώσεως, πρέπει να κατέχουμε την άκρα σοφροσύνη. Βέβαια, και στους κοσμικούς φαίνεται να υπάρχει σοφροσύνη, αλλά συνυπάρχει με αυτήν και αφροσύνη, γιατί με όλες τις άλλες αισθήσεις αμαρτάνουν. Και μάλιστα, βλέπουν άπρεπα και γελούν άτακτα». Είπε επίσης, «Όπως τα θανατηφόρα θηρία τα διώχνει το πιο ισχυρό φαρμάκι, έτσι και τους αμαρτωλούς λογισμούς τους απομακρύνει η προσευχή που συνοδεύεται με την νηστεία». Είπε πάλι «Μη σε εξαπατήσει η καλοπέραση των πλουσίων κατά κόσμων, σαν να έχει κάτι το χρήσιμο. Εκείνοι, για πρόσκαιρη ευχαρίστηση, έχουν σε εκτίμηση τη μαγειρική τέχνη. Και εσύ νηστεύοντας με το λιτό σου φαγητό, να υπερακοντίζεις τη δική τους αυθονία στις στροφές. Γιατί η Αγία Γραφή λέει «Ψυχή που ζει μέσα στην αυθονία, περιφρονεί την κηρύθρα. Μη χορτάσεις ψωμί και δεν θα επιθυμήσεις κρασί». Είπε ο Αββάς τη Θόης «Ξενιτεία είναι να κυριαρχήσει ο άνθρωπος στο στόμα του». Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά τη Θόη «Πώς να περιφρουρήσω την καρδιά μου» και ο γέροντας του λέει «Πώς να φυλάξουμε την καρδιά μας όταν είναι ανοιχτές η γλώσσα μας και η κοιλιά μας». Είπε ο Αββάς υπερέχειος «Όπως το λιοντάρι είναι φοβερό στους άγριους όνους, το ίδιο είναι και ο δοκιμασμένος μοναχός στους λογισμούς της ειδηπάθειας». Είπε επίσης «Η νηστεία είναι χαλινάρι για τον μοναχό εναντίον της αμαρτίας. Όποιος πετάξει το χαλινάρι αυτό γίνεται σαν ύπος θηλυμανής». Είπε πάλι «Εκείνος που δεν κυριαρχεί στη γλώσσα του σε ώρα οργής, αυτός ούτε στα πάθη του θα κυριαρχήσει ποτέ». Είπε ακόμη «Προτιμότερο είναι να τρώει κανείς κρέας και να πίνει κρασί, παρά να τρώει τις σάρκες των αδελφών του με την καταλαλιά». Είπε ο ίδιος «Το φίδι, με όσα ψιθύρισε, έβγαλε την Εύα από τον Παράδεισο. Με αυτό λοιπόν μοιάζει και εκείνος που φλιαρεί κατά του πλησίον, γιατί και την ψυχή αυτού που ακούει την οδηγεί στην καταστροφή και τη δική του την διακινδυνεύει». Είπε πάλι Το λιπόσαρκο από την νηστεία σώμα του μοναχού ανασύρει την ψυχή από τον βυθό της θάλασσας και ξεραίνει τους αγωγούς των ειδωνών η νηστεία του μοναχού. Είπε ακόμη, «Ο σόφρον μοναχός πάνω στη γη θα τιμωρηθεί και στους ουρανούς ενώπιον του υψίστου θα στεφανωθεί». Είπε επίσης, «Λόγο πονηρό να μην προφέρει το στόμα σου, γιατί το αμπέλι δεν παράγει αγκάθια».

0: συνδεόμαστε για την ακολουθία της Ιεράς Αγρυπνίας με την Ιερά Μονή Οσίου Σιμεών του Νέου Θεολόγου στον Κάλαμο Αττικής.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου φάνοντον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου φάνοντον πατήσας και της εν της μνήμας ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου φάνοντον πατήσας και της εν της μνήμας ζωήν χαρισάμενος. Βρή και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και Υι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους ονομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών ένε και εν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνους.

0: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών άμμο. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με όνους επίησα από σαν δικαιωθεί σε τις λόγεις σου και νικήσει σε το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες νελήφθην και εν αμαρτίες εκείς σε μη μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια νιγάψε στάδελε και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς μη σώπου και καθαριστήσω με πληνείς με και επερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάστο ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από την αμαρτιών μου και όξεν την ανθρώπου ψευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, ανθρώπου ψευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε. Ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ήμωνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού. Ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση μόνο καθήμενος στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσουσε και ενέσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ γεννήθηση μήνε, γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε ελέησον με. Ήεσαι την ψυχή μου ότι αμαρτών σοι, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξο με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρά σοι πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι, καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη εν αμαρτή του φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέντο, Κύριε, το έλεό σου εφημάς καθά περιελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό μου τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσεν το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο, τον δε ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντες στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν εκλάθεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προστακθέν μυστικός λαβών εν γνώσιν τη σκηνή του Ιωσήφ, σπουδή επέστειο σώματος λέγον τι επιρρογά μου, κλείνε στην καταβάση του ουρανού σπουδή τον ελιότο όλο εν σιών και βλέπον εν μήτρα σου. Λαβώντα δούλο μαρτίν εξίστα με κραυγάζον, εσύ χαίρε νύμφι εν ύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφι εν ύμφευτε, υπεραγία
1: Θεοδοκή σώσον ημάς. Θεοτόκο το χαίρε, άγγελος πρωτοστάτη, άγγελος Θεοδοκή σώσον ημάς. Και συνδύα σωμάτω φωνή, σωματωμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση, χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση, χαρά εκλείψη. Χαίρε το πεσόντος Αδάμ εν άκλης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δις ανάβε των ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και εγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλεύς καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους σαρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται κτίσεις, χαίρε δις βρεφουργείται κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν, εαγνία φυσή το γαβριθαρσαλέως. Το παράδοξον στις φωνής της παραδεκτών, τη ψυχή φαίνεται ασπόρου γαρσιλ

0: προσεγγίσιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τον συνάγνωστον γνών υπερθένα του ευώησε προ τον λειτουργούντα εκλαγών αναγνών. Ιών, πώς εστι δεχθήν αδυνατών λέξων, μη προ συνεκίνο έφησε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απαρήτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε το δογμάτων αυτοκεφάλαιων. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή, κατέβει ο Θεό, χαίρε γέφυρα η μετάγουσα τη εγγυή προ ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φω αρήτω γεννήσασα, χαίρε το πώ μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νύμφια, νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια, νύμφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επεσκίεσαι τότε προσήλυψη επιρογάμα και την εύκαρπον ταύτη νιδίν. Πόσα γρόν υπέδειξεν η δυνάπα στις θέλους θερή σωτηρία εν το ψάλι νούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έκουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτρα να έδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών τον ταύτησα σπασμόν έχερε. Και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε Γεωργών, Γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φιτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνω σε φορεία νυχτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάω σε ευθύνη ανηλασμών. Χαίρε τη λιμόνα τη τρυφή αναθάλη, χαίρε τη λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μία, μα χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια, νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια, νύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφια ταράκτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθών δε σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Εφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν ποιμένας των αγγέλων υμνώντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούς του τον ως αμνων άμαμον εν την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα είναι υμνώντες είπων, χαίρε άμνου και ποιμένος μήτρ, χαίρε ευληλογικών προβάτων, χαίρε αοράντων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων, χαιρεότητα ουράνια συνεγάλετη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον φάρσος. Χαίρε δίσε γυμνό θείο άδης, χαίρε δίσε νεδυθμέν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγητη του του κουλούθησαν έγλη, και ως λίκνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φθάσαντε στον άφθαστο να χάρισαν αυτοβόντε. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων σκαλδαίων εν χερσή τη Παρθένου τον πλάσαν τα χείρη του ανθρώπου. Και δεσπότην ούντε αυτόν και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν. Τη δόρη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέστασα. Χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρωμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν πάυσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες των Χριστών άπασιν, αφέντες των Ηρώδινος λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδες το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρμιεν εγκαντάς την ισχύν πέπτωκεν, ή τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον, χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγιή της επαγγελίας, χαίρε

0: Του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης του και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίων κράζων. Αλληλούια!
1: Αλληλούια!
0: Ναι, ανέδειξεν κτήσιν εμφανίσεις ο κτήστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρβλαστης ας γαστρός και φυλάξαστα αυτήν ως περίμ, άφθορον είναι το θαύμα βλέποντας υμνήσομεν αυτοί βοώντας, χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τη πανεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εν φαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλάωκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κρήτου δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή, πάντα πόθον οικώσα, χαίρε νύμφια, νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια, νύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντας, ξενοθόμεν του κόσμου τον νουν, εις ουρανών μεταθέντες, διότι το γάρο υψηλός Θεός επί γης, εφάνει ταπεινός άνθρωπος βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια!
1: Αλληλούια!
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον ανωουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γαρθεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπ του μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και λοχία ζευγνήσα, χαίρε δίησε λυθή παράβασης, χαίρε δίησε νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια, νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια, νύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις, εν ανθρωπίσεως έργων των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια!
1: Αλληλούια!
0: Ρήτωρας πολυφθόγκος, ως ηχθείας αφών, σωρώμεν επί σι Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσκης, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε όλκας του θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια, νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια, νύμφευτε.
0: Σώσε θέλων τον κόσμο, τον όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διή μας εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτό, όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας, χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησες του σύλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησες του σύλληφθέντας των νουν, χαίρε το φθορέα των φρένων καταργούσα, χαίρε το σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστά σα πόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστού Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια, νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια, νύμφευτε.
0: Ύμνος άμπαση τάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθο των πολλών νυκτηρμών σου, εις αρίθμους γαρτί ψαμοδάσαν προσφερομένες οι βασιλεφάγιε, ουδέν τελουμεν άξιον ανωδέδοκας ημίν τη συμβόσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώστε εκείν άπαντας, αυγή των φωτίουσα κραυγή δε τιμωμένη ταύτα, χαιρέ ακτής νοή του ηλίου, χαιρέ βολής του αδίτου φέγγους, χαιρέ αστραπήτας ψυχάς καταλάμβουσα, χαιρός βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα, χαιρέ ότι των βολήφωτων ανατέλης φωτισμών, χαιρέ ότι των βολήρητων αυλής ποταμών, Χαίρε της κολυμβήθρα ζωγράφουσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχής.

0: όλη της ανθρώπων, επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων νοτος Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες ο των τόπων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν της ηγαρίκη σας γαστρίως συνέχων πάντα τη χείρη Κύριος, υγείας εν εδόξεσαι δίδαξε βοάνση πάντας, χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων, χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσα το πνεύμα, τη χαίρε θησαυρέ τη ζωή, αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε δίησε γύρον τετρόπαια, χαίρε δίησε εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του αιμοθεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε, υπεραγία Θεοδόκε σώσον.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων, Αγιώτατων λόγων.
1: Υπεραγία Θεοδόκε σώσον.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων.

0: φοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του συμβόντας. Αλληλούια,
1: αλληλούια.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την εμακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών. Ένα και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Ανάρτων ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον, και άφθουσι μην το φιλήματα ημών ως και ημείς αυθύε με τους οπλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Άμην, εις εορτής της νομικής μεσαζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσαστε είδωρα Αθανασίας, όθεν σύ προσπίπτωμεν και πιστός εκβοώμεν, τους εκτιρμούς σου δώρησε εμήν, σύ καρυπάρχης πηγή της ζωής ημών. Ίστι ελθούσα εν το φρέατι, η Σαμαρίτης εθεάσατο το της Σοφίας, είδωρσε ο ποτιστής αδαξιλός, βασιλείον την άνωθεν εκκληρώσατο, αιωνίως ιαίδημος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώραν ουρανό και επιγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέφλαγνος, ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημώνει τη ώρα ταύτα εν τεύξης και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης τη λήψη ως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίη σου αγγέλη, συνε την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αέγγιο στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θετόκον σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
1: Θεός κρίσε ημάς, ευλογήσε ημάς, και πάνε το πρόσωπο να φτωθυμάς και ελεήσε ημάς.
0: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών υπε δέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξα σου ποιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάφθησα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολλουμένων βοήθεια, γιατί μη αντίληψη των σε προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη δε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης είναι όλων με αυτόν αχριώσαντα, γιατί των ειδωνών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων, αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαγνίστητη επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξα μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησεν, και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, η μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόψεων, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάγνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και τον αυτό εντολών εργάτη δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεή μου και συμπαθής και φυλάγαθος, εμέν το παρόν τη δύο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον αντίον εφόδους αποτυχίουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεωτό και διατησή με αιστεία και αντιλήψεω. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρα ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσή του ανάρχου αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεωτό και προσάγαγε τη μετέρα προσευχή το Υιό και Θεό ημών. Και έτσι να σώσει δια σου τα ψυχά σημών. Η ελπίς μου πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εσένα τίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξό με υπό την σκέπη σου. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατο πατή σα και τη εντισμή μα ζωή χαρισάμενο, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
2: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός των σημών. Τες πρεσβείες της Πανακράνου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός της Θεολογούσης, του Οσίου και Θεοφόρβατρος ημών Σημαίων του Νέου Θεολόγου Προστάτου και Εφορημών, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Φωτεινής της Σαμαρίτιδος,
3: και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε εμάς αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
0: Κύριε ελέησε,
3: υπέρ της Ιεράς ημών Συνόδου του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, του Πατρός ημών Σημεών Ιερομονάχου και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος,
0: Κύριε ελέησε,
3: υπέρ των απαληφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
0: Κύριε ελέησε,
3: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
0: Κύριε ελέησε,
3: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
0: Κύριε ελέησε,
3: υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης, εύχεστε υπέρ αυτών,
0: Κύριε ελέησε,
3: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
0: Κύριε ελέησε,
3: υπέρ των ενθαλάσσι καλοσπλεόντων,
0: Κύριε ελέησε,
3: υπέρ των ενασθενείας κατακειμένων,
0: Κύριε ελέησε,
3: ευξόμεθε και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
0: Κύριε ελέησε,
3: υπέρ πάντων των προάν αποφσαμένων πατέρων και
0: αδελφών. Κύριε ελέησε, Κύριε ελέησε, Κύριε ελέησε, ο Θεός ευλογήσει και να πάψει τους ετηρεί και να πάψει τους μας ελέησε και σώσει ο Θεός και φιλάνθρωπος.
2: Διευθυντός ο μέστη εκ μητρών θανάτου θάνου πατήσας, με τις ελέησε.

Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, η μεγαλύνθια στη σφόδρα, εξομολόγησεν και μεγαλοπρέπει να είναι δίσω αναβαλόμενος φως ο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ο στεγάζων εν είδα στα υπερώα αυτού, ότι θες να έφει την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνα από την ασφάλεια αυτή, σου κλήθησεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον του περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσοντα ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρη και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όν θεμελίωσης αυτά, όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διαλεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πιτινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσει συμφωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη κτίνεσαι και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνο εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του Λιβάνου άσε φύτευσα, εκεί στρουθία ενός έψουσι, του Ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τη ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή, επίση ελλήνη καιρού ο ήλιο έγνω την δύση αυτού, έθου σκότου και έγινε τον ύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό πρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτήσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάωνου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς σε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντως αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαντος σου την χείρα, τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και επί όλα αυτήν τρέμειν, ο απτόμερος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου, έως υπάρχω. Ιδρυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπεις και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένει τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Μακάριος ανήρω σου και πορεύθυν βουλία σεβών και εν οδό μαρτωλών και έστη και επί καθέδρα λιμώνου και κάθισεν. Αλλή εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλον των πευτευμένων παρά τας διεξόδους των υδάτων. Ω τον καρπόν αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού καπορείσετε και πάντα άσον ως αν ποιοί κατεβοδοθήσετε. Ουχ ούτως η ασεβής, ουχ ούτως αλλίως συχνούς ο νεκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτο ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση ουδέα αμαρτωλή εν βουλή δικαίων. Ότι γινός και Κύριος οδών δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν και να παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήθισαν επί το αυτό κατά το Κυρίο και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξουμε τους δεσμούς αυτών και απορρίψουμε να φημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύση υπ' αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εισύ, εγώ σήμερον και γενικά σε. Έτησε παρεμού και δώσε η έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχενσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος σιδηρά, ως σκεύη και ρεμαίος συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς είναι παιδεύστε πάντες εκρίνονται στην γη. Δουλεύσετε το Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας, μη ποτέ οργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας, όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού. Μακάρι οι πάντες οι πεπιθώντες επ' αυτό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτρο μου ή δόξα μου και υψώνει κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ού φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπτυθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με Θεός μου ότι εσύ επάνταξας πάντα στους εχθρέροντάς ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και από των λαών σου ευλογία.
2: Αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και σε αιώνα στον αιώνα μην, εν το επικαλείστε με εισήκουσά μου ο Θεός δικαιοσύνης με θλίψε πλατινάς με. Εκτήρησό με και εισάξον της προσευχής μου ή ανθρώπων έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτε ότι θαυμάστοσε Κύριος των όσιων αυτού, Κύριος εις ακούσετέ μου εν το και κραγένε μου προς αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, άλεγετε εν τες καρδίες ημών επιτεσκείτε, ημών κατανοίγετε. Θύσατε θυσία δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολλοί λέγους τις δείξει ημίν τα αγαθά. Εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Έδωκα σε φροσύνη στην καρδία μου από καρπούς του ίνου και ελέου αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω ότι εσύ Κύριε κατά μόνας επελπίδη κατόχισάς με. Τα ρήματά μου ενώτησε Κύριε είναι σκραυγής μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου βασιλεύου και ο Θεός μου ότι προσέ προσεύξομαι Κύριε. Το πρωί εις ακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με ότι ουχή Θεός θέλων ανομίαση ή ου παρικήσεις η πονηρευόμενος σου δεν διαμενούσει παράνομη κατέναν τον οφθαλμό σου. Εμείς σας πάντα στους εργαζομένους στην ανομία να πωλείς πάντα σου λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων βελίσεται Κύριος. Εγώ δε εν το πλήθη του ελέους σε ελεύσω μη στον οίκο σου. Προσκυνήσω προς ναού των Αγιών σου εφόβο σου. Κύριε οδήγησό με τη δικαιοσύνη σου ένεκα των εχθρών μου. Κατεύθυνε ενώπιός την οδόν μου. Ότι ουκ έστεινε το στόμα τη αυτόν αλήθεια η καρδία αυτόν ματέα. Τάφωσαν αιωγμένος ο λάριξ αυτών τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν κρίνων αυτούς ο Θεός. Από πεσάτους από το διαβουλίον αυτών κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσαν αυτούς ότι παρεπίκραναν σε Κύριε και εφρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε. Εις αιώνα αγαλιάστονται και κατασκηνώσεις αυτής και καυχίσονται εσύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον Κύριος όπλο ευδοκίας στεφάνωσης ημάς. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με. Ελέησό με, Κύριε, ότι ασθενήσει μη. Ίασέ με, Κύριε, ότι εταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα. Και εσύ, Κύριε, έως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ερίσε την ψυχή μου, σώσο με εν εκείν του ελέου σου. Ότι ουκ έστειν το θανάτο μνημονεύων σου. Εν δε το άδει, τι εξομολογήσε τέση. Εκοπίασε εν το στεναγμό μου, λούσο καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου. Εν δάκρυσή μου, τη στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμό ο φθαλμός μου, επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου. Απόστητε απ' εμού πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι εις ήκουσε Κύριος της φωνής του κλαθμού μου, ήκουσε Κύριος της δεήσεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Και νυν και αεί και σε αιώνα στον αιώνα μην. Κύριε ο Θεός μου, επισήλπισα, σώσε με εκ πάντων των δαρκόντων με. Και μη ποτέ αρπάσει ως λέον την ψυχή μου, μη όντως λυπουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, η επίησα τούτου, η αισθηματικία εν χερσή μου. Η ανταπέδοκα της ανταποδίδωσουν κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσει εις γήν τη ζωή μου και τη δόξα μου, ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστη, Κύριε, ενοργή σου, υψώθην της πέραση των εχθρών σου και εξεγέρθη, Κύριε ο Θεός μου, προστάγματι ο ενετήλο και συναγωγή λαών και κυκλώσισε και υπέρ ταύτισης ύψους επίστρεψον. Κύριος, κρίνει λαούς, κρίνων με, Κύριε, κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου πεμή. Συντελεστεί το διπονηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων, ετάζουν καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά το Θεού, του σώζοντος ευθύ στην καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργή είναι πάγων καθεκά στην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε την ομφέαν αυτού στη βόση, το τόξο αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού τη σκεωμένη εξεργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικία, συνέλαβεν πόνων και έτηκεν ανομίαν. Λάκων όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτε εις βόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού της κεφαλήν αυτού και επί την περιφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κύριο κατά τη δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα τη Κυρίου του υψίστου. Κύριε, ο Κύριος ημώνος θαυμαστών το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη μεγαλοπρέπειά σου υπεράν των ουρανών, εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω έναν, ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν. Ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνη και αστέρας άση θεμελίωσας. Τι στην άνθρωπος ότι μη μνήσκε αυτού, ή ως ανθρώπου ότι ψκέπει αυτόν, η λάτωσα σε αυτόν βραχύτη παραγγέλους. Δόξε και τιμή εστεφάνου σε αυτόν και κατέστη σε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξε υπό κάτω των πόδων αυτών πρόβατα και βόα απάσα, έτιδε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και τι ηχθείε τη θαλάσση, τα διαπορευόμενα τρίβου θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστών το όνομά σου εν πάση στη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και ως αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Γυναίκα ανδρίαν της ευρύση, τη μοιωτέρα δε στήλωνη τη αυτή, μυριωμένη αίρια και λύνων επίσεν εύχριστον τες χερσίν αυτής, εγένετο ο συνάφς εμπορευωμένη μακρόθεν, συνάγει δε αυτή, αυτή των βίων, και ανίστατε εκ νυκτών και έδωκε βρώματα το οίκο και έργα τες θεραπένες. Θεωρήσασα Γεώργιον επρίατο από δε καρπών χειρών αυτής, κατεφύτευσε κτήμα, αναζωσαμένη ισχυρός την οσφήν αυτής, ήρισε τους βραχίωνας αυτής εις έργων. Εγεύσατε ότι καλόν εστί το εργάζεστε και ούκ αποσβαίνεται όλη τη νύχτα ο λίχνος αυτής. Τα σχήρας αυτής εκτείνει επί τα συμφέροντα τους δε πήγης αυτής ερίδη εις άτρακτον. Χείρας δε αυτής διήνυξε πένιτη, καρπένο φθαλμής αφρόνο τεθνάνε και λογίστη κάκος εις η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα, η δε εις είναι ειρήνη και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστός είναι ελπής αυτών αθανασίας πλήρης και ολίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επίρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους σε αυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπομα θυσίας προσεδέξα του αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πυνθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινού συνέθην και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτόν συνίσουσιν αλήθειαν και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό ότι χάρις και έλεος εν της οσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομαι.
0: Δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν καιρό και εν Κυρίω ο μισθός αυτόν και η φροντίς αυτόν παρά υψίστον. Δια του ολείψε το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδειγμα του κάλους εκ χειρός Κυρίου ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχίον υπερασπίει αυτόν. Λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήσιν εις άμυναν εχθρών. Ενδύθα κρίσιν ανυπόκριτον. Λείψετε ασπίδα καταμάχητον οσιότητα. Οξινή δε απότομον οργήν πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και όσο από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε.

Καταξίωσον Κύριον τι εσπέρα τα αυτή να μαρτή τους φυλακτήνα ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνες αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό Σου εφ' ημάς καθά περιελπίσε με ρεπισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιό Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα, συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα, τα καλά και συμφέροντα τες ψυχήν το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα, των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα, Χριστιανάτα.

Όρων, Τύρονος και Στρατιλάτου, Μινάτου, Θαυματουργού, Αρτεμίου και Προκοπίου, των Ιερομαρτύρων Ιγνατίου Πολυκάρπου, Γρηγορίου του Πέμπτου,

Μεγαλόπιθεν Μαρίας της Θεολογούσης, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Αγίου εν δόξου Αρχιστρατήγου Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξου και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας εν δόξου Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Φωτεινής της Αμαρίτιδος, εις την μνήμη επιτελούμεν του Αγίου Δόξου Μάρτυρας Ισιδώρου του Ενχείων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός

0: Νην απολύεις τον δούλο σου δάσποδα και το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψης ελεθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστης της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον εις ονομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ήγεσαι τα ασθενεία συμφωνένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και την υγιής. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε εμείς σήμερον. Και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκυσι μας εις πειρασμών, αλλά αρίσε εμάς από του πονηρού.
2: Ότι σου

Και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ευλογήσου τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η έννοιση αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενηθήσει την ψυχή μου, ακουσάντωσαν πραείς και εφρανθήτωσαν. Μεγαλύνεται τον Κύριο σύνε εμή και υψώσω με το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκπασών των θλίψεων με ρίσατό με. Προσέρθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυθεί. Ούτως ο πτωχώσε και έκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκπασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρος ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκέστη...

όλην αυτήν την περίοδο που διανύουμε τώρα, επεκτηνωμένη σε 50 ημέρες, εορτάζουμε την από τους νεκρούς Ανάσταση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, δεικνύοντας με αυτήν την παράταση την υπεροχή της απέναντι στις άλλες εορτές. Αν και βέβαια αυτή η περίοδος των ημερών περιλαμβάνει και την επέτειο μνήμη της επανόδου στους ουρανούς, αλλά και αυτή δεικνύει τη διαφορά του Αναστάντος Δεσπότου προς τους ανθρώπους εκείνους που κατά καιρούς έχουν αναβιώσει. Πραγματικά, όλοι όσοι αναστήθηκαν από τους νεκρούς, αναστήθηκαν από άλλους και αφού απέθαναν πάλι, επέστρεψαν στη γη. Ο δε Χριστός, αφού αναστήθηκε από τους νεκρούς, δεν κυριεύεται πλέον καθόλου από τον θάνατο, διότι μόνο Αυτός, αφού ανέστησε τον εαυτό Του την τρίτη ημέρα, δεν επέστρεψε πάλι στη γη, αλλά ανέβηκε στον ουρανό, καθιστώντας το φύραμά μας που είχε λάβει ομόθρονο με τον Πατέρα ως ομόθεο. Τέτοια δωρεά μας μόνο αυτήν εορτάζουμε με τόση διάρκεια, σαν αθάνατη και ανώλεθρη και αίδια, προεικονίζοντας με αυτά και την μέλουσα μακαριότητα των Αγίων, από την οποία έχει εξαφανιστεί κάθε οδύνη, λύπη και στεναγμός. Υπάρχει δε σε αυτήν εφροσύνη και πανήγυρης ενθουσιώδης και αναλύωτη, διότι εκεί είναι πραγματικά η κατοικία των εφρενωμένων. Γι' αυτό η χάρη του Πνεύματος ενομοθέτησε πριν από τις ημέρες αυτές να τελούμε την Ιερά Τεσσαρακοστή με νηστεία και αγρυπνία και με προσευχή και κάθε είδος ασκήσεως των αρετών. Με την Τεσσαρακοντάδα των ημερών δεικνύει ότι σε αυτόν τον αιώνα η ζωή των σωζωμένων δεν είναι τίποτε άλλο παρά μετάνοια και θεοφιλής βίος. Με την Πεντηκοστή δε αυτή που διανύουμε τώρα επιδεικνύει την άνεση και απόλαυση που θα υποδεχθεί αυτούς που έζησαν εδώ εν αγωνίως για τον Θεό. Ο δε Κύριος, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της Βασιλείας πριν από το πάθος και δεικνύοντας τους μαθητάς ότι δεν θα γίνει μόνο ανάμεσα στους Ιουδαίους η εκλογή των αξίων της πίστεως και της από αυτόν προτινωμένης αίδιας κληρονομίας, αλλά και ανάμεσα στους εθνικούς, κατά την σήμερα αναγενοσκομμένη στην Εκκλησία περικοπή του Ευαγγελίου, έρχεται σε μια πόλη της Σαμαρίας που λέγεται Σιχάρ, πλησίον του τόπου που έδωσε ο Ιακώβης στον υιό του Ιωσήφ. Εκεί ήταν η πηγή του Ιακώβ. Πηγή φυσικά ονομάζει το Φρέαρ, διότι είχε είδωρ πηγαίο. Κουρασμένος από την αδιπορία, καθόταν έτσι δίπλα στο πηγάδι. Η ώρα ήταν περίπου 6, δηλαδή 12 η ώρα το μεσημέρι. Και η ώρα και ο κόπος και ο τόπος επέβαλαν να καθίσει καθένας που έχει σώμα σαν το δικό μας. Θέλοντας λοιπόν να επιβεβαιώσει τούτο και προβλέποντας το μελλοντικό κέρδος, καθόταν λέει έτσι δίπλα δηλώς, διότι οι μαθητές του είχαν φύγει στην πόλη για να αγοράσουν τροφές. Καθώς λοιπόν καθόταν έτσι μόνος του δίπλα στο πηγάδι, έρχεται μια γυναίκα από τη Σαμάρια να πάρει νερό. Ο δε Κύριος ως άνθρωπος διψώντας και βλέποντας να έρχεται κάποια ανθρωπίνος διψώσα για να σταματήσει τη δίψα της, ως Θεός βλέποντας και την καρδιά της να διψά για σωτήριο είδωρ, χωρίς όμως να γνωρίζει αυτόν που μπορεί να της το προσφέρει, επήγεται να αποκαλύψει τον εαυτό του στην ποθούσα ψυχή, διότι ποθεί και αυτός τους ποθούντας κατά τα γεγραμμένα, αρχίζει δε από εκεί που θα γίνει ευπρόσδεκτος και της λέγει «Δώσ' μου νερό να πιω».
Αυτή καθώς ήταν ευφυής και αντιλήφθηκε και από μόνο τη στολή και το σχήμα και την έκδηλη εξωτερική κοσμιότητα ότι είναι Ιουδαίος και φύλακας του νόμου, είπε «Θαυμάζω πώς ζητείς από Σαμαρίτιδα νερό, ενώ οι Ιουδαίοι δεν επικοινωνούμε τους Σαμαρίτες ως εθνικούς». Ο δε Κύριος, παίρνοντας από αυτό αφορμή, αρχίζει να αποκαλύπτει τον εαυτό του προς αυτήν λέγοντας «Αν γνώριζες την δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέγει «Δώσ' μου να πιω νερό», εσύ θα του ζητούσες και θα σου έπινε ζωντανό είδωρ». Οι Σαμαρίτης, επειδή δεν κατάλαβε ακόμη το μεγαλείο του ζωντανού ύδατος, πρώτα μεν απορεί από πού θα βρει το νερό που υπόσχεται ο συνομιλητής, αφού κουβά δεν έχει και το πηγάδι είναι βαθύ. Έπειτα επιχειρεί να τον συγκρίνει με τον Ιακώβ, τον οποίον αποκαλεί και πατέρα, εξυμνώντας το γένος από τον τόπο και εξαίρει το νερό του πηγαδιού με τη σκέψη ότι δεν μπορεί να βρεθεί καλύτερο από αυτό. Όταν άκουσε τον Κύριο να λέγει ότι «το ίδρυο που θα σου δώσω εγώ θα γίνει για τον δεχόμενο πηγή που τρέχει προς αιώνια ζωή», άφησε λόγο ψυχής που ποθεί και οδηγείται προς την πίστη, αλλά δεν μπόρεσε ακόμη να κοιτάξει καθαρά προς το φως. «Δώσ' μου», λέγει, «Κύριε, το ίδρο τούτο για να μην διψώ και ούτε να έρχομαι εδώ να παίρνω». Ο Κύριος, θέλοντας ακόμη να αποκαλύπτεται λίγο-λίγο, την προστάσει να φωνάξει και τον άνδρα της. Καθώς εκείνη, κρύβοντας την διαγωγή της και συγχρόνως πέβδοντας να πάρει το δώρο, έλεγε «Δεν έχω άνδρα». Ακούει πόσους άνδρες είχε δικούς της από παιδί και ελέγχεται ότι τώρα έχει άνδρα που δεν είναι δικός της. Δεν στενοχωρείται όμως από τον έλεγχο, αλλά αμέσως αντιληφθήσα ότι είναι προφήτης ο συνομιλητής, επιλαμβάνεται υψηλωτέρων ζητημάτων. Βλέπετε πώς είναι η μακροθυμία και η φιλομάθεια της γυναίκας, διότι λέγει «Οι πατέρες μας προσκύνησαν στο όρος τούτο και εσύ λέτε ότι να προσκυνούμε είναι στα Ιεροσόλυμα». Βλέπετε πώς η συλλογή είχε στη διάνοιά της και πώς η γνώση της γραφής είχε. Πόσοι τώρα από τους γεννημένους πιστούς και τροφίμους εκκλησίας αγνοούν ό,τι γνώριζε η Σαμαρίτης, ότι οι πατέρες μας, ο Ιακώβ δηλαδή, και οι από αυτόν πατριάρχες προσκύνησαν τον Θεό στο όρος τούτο. Αυτή την γνώση και τη βαθιά μελέτη της θεόπνευσης γραφής, δεχόμενος ο Χριστός σαν ως μη ευωδίας, επέμεινε συζητώντας ευχαρίστως με τη Σαμαρίτιδα. Όπως δηλαδή αν πάνω στους άνθρακες τοποθετήσεις κάτι εύωσμο, επαναφέρεις και συγκρατήσεις

διότι δεν θα παραμείνουν παράνομοι απέναντι στους οφθαλμούς σου, λέει προς τον Θεό ο ψαλμωδός προφήτης. Αφού όμως διατάσσει να μνημονεύεις διαπαντός τον Κύριο το Θεό σου, όταν κάθεσαι και όταν βαδίζεις, όταν είσαι ξαπλωμένος και όταν είσαι όρθιος, και το Ευαγγέλιο λέει ερευνάτε τις γραφές, διότι σας θα βρείτε ζωή αιώνια, και ο Απόστολος παραγγέλει να προσεύχεστε αδιαλείπτος. Αυτός όμως που ασχολείται επίμονα με γήινους λογισμούς είναι οπωσδήποτε παράνομος, πολύ περισσότερο αυτός που ασχολείται με πονηρούς και ρυπαρούς λογισμούς. Η Σαμαρείτης, καθώς άκουσε από τον Χριστό αυτά τα εξαίσια και θεοπρεπή λόγια, ότι ο Θεός πουθενά δεν πρέπει να προσκυνείται αληθινά παρά μόνο κατά το πνεύμα και την αλήθεια του, όπως εις το άσμα των ασμάτων ψυχή που νυμφεύεται τον Θεό, αναπτερωμένη από την φωνή του νυμφίου της αυθαρσίας, μνημονεύει τον προσδοκόμενο και ποθούμενο και κρυφά ακόμη παρόντα νυμφίο λέγοντας «Γνωρίζω ότι ο Μεσσίας ο λεγόμενος Χριστός έρχεται, όταν έλθει εκείνος θα μας τα διδάξει όλα». Αλλά μόλις την είδε ο Χριστός, ο νοητός νυμφίος, ετοιμότατη για την πίστη, της λέγει «Εγώ είμαι ο Μεσσίας που σου ομιλώ». Εκείνη αμέσως γίνεται εκλεκτή πραγματικά Ευαγγελίστρια και αφήνω έντος λέγοντας «Έλθετε να ειδείτε άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έκαμα, μήπως αυτός είναι ο Χριστός». Ομιλεί έτσι όχι διότι έχει κάποια αμφιβολία, αλλά διότι πιστεύει ότι και οι άλλοι θα πληροφορηθούν καλύτερα με την θέα και θα πιστούν ευχερέστερα δια της συνομιλίας προς τον Κύριο, όπως και στην πράξη έγινε. Προσέξτε λοιπόν, αδελφοί, την Σαμαρείτιδα. Μόλις άκουσε τα ευαγγελικά λόγια που ανακοινώνουμε και εμείς προς την αγάπη σας, αμέσως καταφρόνησε όλες τις ανάγκες του σώματος. Άφησε αμέσως και την στάμνα και την οικία και τρέχοντας την πόλη και παρασύροντας τους Σαμαρείτες, επανήλθε πάλι μαζί τους προς τον Χριστό, διότι το «έλθετε να ειδείτε» τούτο ακριβώς σημαίνει. «Ακολουθήστε με και θα σας οδηγήσω και θα σας δείξω τον από τους ουρανούς σωτήρα που ήλθε στον κόσμο». Έτσι προέτρεψε τότε εκείνους και τους παρουσίασε στον Χριστό. Εμάς δε τώρα με την εγκατάλειψη της οικίας και της στάμνας, διδάσκει να θεωρούμε προτιμότερη από τις βιωτικές ανάγκες την ωφέλεια από τη διδασκαλία, την οποία ο Κύριος ονόμασε αγαθή μερίδα προς τη Μάρθα του Ευαγγελίου, υπερασπίζοντας τη Μαρία που παρακολουθούσε τον Λόγο. Εάν πρέπει να περιφρονούμε τα αναγκαία, πόσο περισσότερο τα άλλα. Άλλωστε, τι σε βιάζει προς τα εκεί και σε απομακρύνει από τα ωφέλιμα ακούσματα, επιμέλεια οίκου και παιδιών και γυναίκας, οικείο ή συγγενικό πένθος ή χαρά, αγορά κτημάτων ή πώλησης, χρήσεις όλων των υπαρχόντων σου ή μάλλον κατάχρησης. Αλλά άκουσε με σύνεση τα αποστολικά διδάγματα. Ο καιρός, αδελφοί, είναι συνταλμένος στο εξής, ώστε και όσοι έχουν γυναίκες να είναι σαν να μην έχουν και όσοι κλαίουν σαν να μην κλαίουν και όσοι χαίρονται σαν να μην χαίρονται και όσοι αγοράζουν σαν να μην κατέχουν και όσοι χρησιμοποιούν τον κόσμο τούτο σαν να μην τον παραχρησιμοποιούν, διότι το σχήμα του κόσμου τούτου παρέρχεται. Το τέλος λοιπόν των προσκολλημένων σε αυτόν τον κόσμο είναι πάντοτε συμφορά, αφού τελικώς εκφέρονται γυμνοί και εγκαταλείπουν όλα τα εδώ αγαπητά πράγματα. Σε όσους περιφρονούν τα πράγματα του κόσμου τούτου και ζητούν να μάθουν περί του μέλλοντος κόσμου και σπέβδουν να πράττουν αυτά που θα συντελέσουν για εκείνον, ο θάνατος όταν έρχεται δεν επιφέρει ζημία, αλλά μάλλον τους μεταφέρει από τούτα τα μάτια

0: ερευστά προς ανέσπερη ημέρα, προς άφερτη τρυφή, προς αίδια δόξα, προς πραγματικός υπάρχοντα και αναλυώτος διαμένοντα. Αυτά ήθε να επιτύχουμε όλοι εμείς με την χάρη και φιλανθρωπία αυτού που έκλεινε τους ουρανούς και κατέβηκε υπέρ ημών, όχι ως ημάς, αλλά και έως τις έγκλειστες τα καταχθόνια ψυχές και που από εκεί ξανανέβηκε διαναστάσεως και αναβιώσεως και προσέφερε σε εμάς τον φωτισμό και την γνώση και την ελπίδα των ουρανίων και αηδίων, στα οποία είναι δοξασμένο.
1: Κύριε Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, Τριάδα Θεάρχη, κυνδοξάσομαι τες υπό

0: Καλώς της απρόσι του δόξη σου μονάστρης ηλία, τα σεραφίμι φέροντα ώρα συγκαλύπτονται πτέρυξη και τρεις Αγίησας μας είναι ακαταπαύσωσε δοξάσου.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς αφράστος των ποιητήν γεγενήκας των όλων Πάναγνε της παλαιάς

0: ουρανός, απερίγραπτος σαφός, απερινόητος άπαση, ρίσατας ψυχάς ημών εκ πάσης λήψεως.
1: Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, στοιχείο θέντες του Υιού σου σοφές, εισήγησε συν,

Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Κύριε, τι επληθύνεις εν θλιβωτές με, πολύ επανήσεται επ' εμέ, πολύ λέγω στην ψυχή μου, που και στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψώνει κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επικουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσουμε από μεριά των λαού των κύκλων, συνεπιτιθεμένων με ανάστα, Κύριε, σώσον ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στους εχθροντάς ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει με, με διότι οργή σου παιδεύσει με, ότι τα βέλη σου επαγισάν με και επεστήριξε με την χείρα σου και στην ίεση εν τη αρκή μου απροσώπου τη οργή σου. Που και στην ειρήνη εν τη σωστέ μου απροσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήρεν την κεφαλή μου. Όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αυροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ω τέλου. Όλη την ημέρα σκεθροπάζουν επορευόμενο, ότι εψώη με πλήστε μπαιγμάτων μου και ουκέ στην ίεση εν τη αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμό της καρδίας μου, Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και αίσθημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου. Και οι ζητούντες τα κακά με ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφός ου κήκων και ως η άλαλος ου κανοίγων το στόμα αυτού και γενόμην ως η άνθρωπος ου κακούων και ου κέχωνε το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εκτρή μου και εν το σελευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δέχθροι μου ζώσει και διακρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μου κακά αντί αγαθών, ενδιέβαλον με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην, μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς επί μου, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς επί μου, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Σε ορθρίζω. Εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώς εισάρξουμε εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθενση του ειδίν την δύναμήν σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το έλεος υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότος επληστεί η ψυχή μου και χίλια αγαλιάσεως εν έσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγενήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσω με, εκολύθη η ψυχή μου απίσω σε μου δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινες της εν ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεδίστε πάσο ομνίο εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτου εισέ, ότι εγενήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιον σου προσευχή μου, κλείνον το ούσο στην δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Που συλλογίστην με τον καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ο νου και μνησες έντη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν.
Έθετο μεν λάκο κατ' οτάτω, εν σκοτίσκες και αθανάτου. Επεμέ, επεστηρίχθω θυμό σου και πάντα στου μετεωρισμού σου επήγαγε επεμέ. Μου εισθένησε από πτωχία. Εκ' έκραξα προ σε, κύριε, όλη την ημέρα. Διεπέτασα προ σε, τεσχύρε μου. Μη τη νεκρή πίση θαυμάσια ή ιατρία να στήσου και εξομολογήσω αντέση. Μη διηγήσετε τη εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκόντι τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, κύριε, και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατή, κύριε, αποθήσει την ψυχή μου. Αποστρέψει το προσωπό σου επ' εμού. Το φω είμαι εγώ και εν κόψε εκνεότητό μου. Υψωθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εωριέ σου. Οι φοβερισμοί σου εξατάραξαν με. Εκύκλωσαν με ω είδωρο όλη την ημέρα περιέσκρον με άμα. Εμάκρυνα επ' εμού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτήρα δύο σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσο εις την δέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα θα τα αποδώσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμή. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αητού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριος, και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ούκ κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς εν απέχουσε να το λέει αποδεισμόν εμάκρυνα φημών της ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνα το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος συγχόρτωσε ημέρε αυτού ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου την διαθήκην αυτού. Και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού του ακούσει της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησετε ενώπιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινή σου, νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμπία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησεν πάση της έργης σου, εν επίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς σε τα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώση. Ταχύς ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψω προσωπών σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλεος σου, ότι επισύλπισα, γνώρισε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Με τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Σ' άκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εις άκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: άμαξον ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρίε ελέγχης
0: ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρίε ελέγχης
0: του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρίε ελέγχης
0: υπέρ της ιεράς ημών συνόδου του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, του Πατρό Μονάχου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάς ευσεβούς αρχής και εξουσίας εν αυτό και του Φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μανιστάχτης, πασισμόνης πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτό.

0: Δέσποινης ημών, Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ό,τι πρέπει σύ, πασα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

0: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, εν όλη καρδία μου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου, εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σύ ψαλό το όνομα τι σου ύψιστε, εν το αποστραφήν των εχθρών μου στα οπίσω ασθενή σου και απολούνται από προσώπου σου, ότι επίησα στην κρίση μου και τη δίκη με κάθισα σε επιθρόνο κρίνων δικαιοσύνην, επετίμησα σε έθνεση και απόλυτο ασεβή στο όνομα αυτού εξήλυψα εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιπαν αερομφαίες τέλος και πόλεις καθήλες, απόλυτο το μνημόσιον αυτού με τείχου και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει. Ετοίμασεν εν κρίση των θρόνων αυτού και αυτός κρινεί την ηγουμένη εν δικαιοσύνη, κρινεί λαούς εν ευθύτητη. Και γένετο Κύριος καταφυγή το πέννητη βοηθός εν ευκαιρίες εν φιλήψεση. Και ελπισά τους εν επισή γινώσκονται στο όνομά σου ότι ούκ εγκατέλει τους εξητούντα σε Κύριε. Ψάλατε το Κύριο το κατοικούνται εν Σιών, αναγγείλεται εν της έθνηση τα επιτιδεύματα αυτού. Ότι εξητών τα αίματα αυτών εμνίστηκου και πελάθεω τη σκραβή των πενήτων. Ελέησο με Κύριε, είδε την ταπεινωσή μου εκ των εχθρών μου, ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου. Όπως αν εξαγγείλω πάσα στα σενέσου σου εν τες πύλες της θυγατρός Σιών, αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου. Εν επάκησαν έθινε εν διαφθορά ή επίησαν εν παγίδι ταύτη ή έκρυψαν συνελήφθη ο πούς αυτών. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών εν της έργης των χειρών αυτού συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήτωσαν οι αμαρτωλοί στον άδειν πάντα τα έθιντα επιλανθανόμενα του Θεού. Ότι ούκ εις τέλους επιληστήσετε το πτωχός, η υπομονή των πενήντων ούκ απολύτε εις τέλους. Ανάστη Κύριε, μη κρατεούς το άνθρωπος, κριθήτωσαν έθινε ενώπιόν σου. Κατάστησον Κύριε νομοθέτην επ' αυτούς γνώτωσαν έθινη ότι άνθρωποι εισήν. Ινατί Κύριε αφέστηκας μακρόθεν υπερωράς εν ευκαιρίες την φιλήψασιν. Εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή εμπειρίζεται ο πτωχός. Συλλαμβάνονται εν διαβουλήσεις διαλογίζονται. Ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τες επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών εν ευλογείται. Παρόξενε τον Κύριο αμαρτωλός κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει, ουκ έστεινε ο Θεός ενώπιον αυτού. Βεβηλούνται αιωδία αυτού εν παντή καιρό, αντανερείται τα κρίματά σου ο προσώπου αυτού, πάντων των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Είπε γαρεν καρδία αυτού, ου μισαλευθώ από γενεάς εις γενεάν, άνευ κακού. Ου αράς το στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου, υπό την γλώσσα αυτού κόπος και πόνος. Εγκάθιτεν εν έδρα με τα πλουσίων εν αποκρύφης του αποκτήνα αθών, οι οφθαλμοί αυτού στον πέντα αποβλέπουσιν. Εν εδρεύει εν αποκρύφος λέουν εν τη μάνδρα αυτού εν εδρεύει του αρπάς επτωχών εν το ελκύσε αυτών. Εν τη παγίδη αυτού ταπεινώσει αυτών κύψει και πεσείτε εν το αυτόν κατακυριεύσε των πενήτων. Είπε γάρα εν καρδία αυτού επιλέλειστε ο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπο αυτού του μη βλέπειν εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, ψωθεί το ηχείρι σου, μη επιλάθη τον πενήντο σου εις τέλος. Εν εκεντίνος παρόλησε να σεβείς των Θεών, είπε γάρα εν καρδία αυτού ουκ εξητήσει. Βλέπεις ότι σοι πόνων και θυμών κατανοείς του παραδούν αυτόν εις χείρα σου. Σύ εγκαταλέληπτε ο πτωχός ορφανός εις τα βοηθός. Σύντριψον τον βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσεται η αμαρτία αυτού και ου μη ευρεθεί. Κύριος βασιλεύς στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος, απολύστε έθνη εκ της γης αυτού. Την επιθυμία των πενήτων εισήκου σας Κύριε, την ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχεν το ου σου. Κρίνω ορφανό και ταπεινό είναι να μη προσθιέτη του μεγαλαφήν άνθρωπος επί της γης. Επί το Κύριο πέπιθα πώς ερείται την ψυχή μου μεταναστεύω επί τα όρια ως τρουθείων, ότι οι δύο αμαρτωλοί ενέτειναν τόξον, ετοίμασαν βέλης φαρέτραν του κατατοξεύσεν σκοτωμήνη τους ευθύς την καρδία, ότι άσυ η κατηρτή σου αυτή καθήλων ο δε δίκαιος τι επίησε, Κύριος εν ναού Αγίου αυτού, Κύριος εν ουρανό θρόνος αυτού, η οφθαλμία αυτού εις τον πέντα αποβλέπουση, τα βλέφαρα αυτού εξετάζει τους ιούς των ανθρώπων. Κύριος εξετάζει τον δίκαιο και τον ασεβή, ο δε αγαπών την αδική αρμισή την εαυτού ψυχήν. Επιβρέξει επί αμαρτωλούς παγίδας, πυρ και θείων και πνεύμα καταιγίδος ημερής του ποτηρίου αυτών. Ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνας ηγάπησεν, ευθύτας είδε το πρόσωπο αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Μην και αίκες τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αίκες εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σώσον με Κύριε ότι εκλέλπεν όσιος, ότι ολιγώθησαν αλήθεια από τον Υιόν των ανθρώπων. Μάταια ελάλησε έκαστος προς τον πλησίον αυτού. Χίλιοι δόλια εν καρδία και εν καρδία ελάλησε κακά. Εξολοθρεύσε Κύριος πάντα τα χίλτα δόλια και γλώσσαν μεγαλορύμπονα. Τους υπώντας τη γλώσσα ημών μεγαλυνούμεν, τα χείλη ημών παρεμείνεστη, τις ημών Κύριος εστίν. Από τις ταλαιπωρίες των πτωχών και του στεναγμού των πενήτων, νυν αναστήσωμε, λέει Κύριος, στήσωμε εν σωτηρίο, παρησιάσωμε εν αυτό. Τα λόγια Κυρίου, λόγια αγνά, αργύριων πεπειρωμένων, δοκίμιον τη γη και καθαρισμένων επταπλασίως. Συ Κύριε φυλάξεις μας και διατηρήσεις μας από της γενεάς ταύτης και εις τον αιώνα. Κύκλο η ασεβής περιπατούσι κατά το ύψος επολιόρισα στους υιούς των ανθρώπων. Έως πότε Κύριε επιλύσει μου εις τέλεως, έως πότε αποστρέψει το πρόσωπον σου απ' εμού. Έως τίνος στήσω με μουλάς η ψυχή μου, οδύνα σε καρδία όπου ημέρας και νυχτός. Έως πότε υψωθείς το εχθρός μου επ' εμέ, επίβλεψον εις άκουσον μου, Κύριε ο Θεός μου. Φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω εις θάνατον, μήποτε είπε ο εχθρός μου, ίσχυσα προς αυτόν. Οι θλίβοντες με αγαλιάσονται αν σε λευθώ, εγώ δε επί το ελέη σου ήλπισα. Αγαλιάστε η καρδία μου επί το σωτηρίο σου, άσο το Κυρίο το ευεργετής αντί με και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του υψίστου. Είπεν άφρον εν καρδία αυτού και στη Θεός, διεφθάρσαν και του ειδίνει αίσθηση νιώνει εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλαν άμα εχριώθησαν, ουκ έστι ποιόν Χριστότητα, ουκ έστι νέος ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Οι εστίοντες στο λαόν μεν βρώσει άρτου τον Κύριον ουκ επεκαλέσατο. Εκεί εδηλίασαν φόβο ουκ ειν φόβος, ότι Κύριος εν γενεά δικαίων. Βουλήμ το ουκ κατεσχύνατε ο δε Κύριος ελπής αυτού εστί. Της δώσει εξιών των σωτήριων του Ισραήλ, εν το επιστρέψε Κύριον την ιχμαλωσία του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφρανθήσετε Ισραήλ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Κυρί και Αγίοι Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε, τις παρικείς εν το σκηνώματί σου, ή τις κατασκηνώς εν όρη Αγίω σου, πορευόμενος άμμος και εργαζόμενος δικαιοσύνην, λαλών αλήθεια εν καρδία αυτού, ως ούκ εδόλωσεν εγλώσσει αυτού και ούκ επίησε το πλησίον αυτού κακών και ονειδισμών, ούκ έλαβεν επί της έγκυστα αυτού, εξουδένεται ενώπιον αυτού πονηρευόμενος, τους δε φοβουμένους τον Κύριον δοξάζει, ο ομνίων των πλησίων αυτού και ούκ αθετών, το αργύριον αυτού ούκ έδωκεν επί τόκου και δώρε επαθώης ούκ έλαβεν, ο οποίον ταύτα ούς αληθίσεται στον αιώνα. Φύλαξον με Κύριο ότι επισήλπισα, ήστησεν τη γη αυτού εθαυμάστοσεν ο Κύριος, πάντα τα θελήματα αυτού εν αυτής, επληνθύνθησαν οι ασθένοι αυτών, με τα ταύτα ετάχυναν, ομοί συναγάγοντα συναγωγά αυτών εξαιμάτων, ουδού μη μνηστώ των ονομάτων αυτών διαχειλαίων μου, Κύριος μερίς της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου, σύ ή ο αποκαθιστών την κληρονομία μου εμπί γλώσσα μου, έτη δε και η σάρξη μου κατασκηνώσει επελπίδη, ότι ούκ εγκαταλείψει την ψυχή μου εισάδην, ουδέ δώσει των όσιών σου ειδήν διαφθοράν, εγνώρισά με οδού ζωή, πληρώσεις με ευρωσύνης μετά του προσώπου σου, τερπνότητες εν τη δεξιά σου εις τέλος. Εισάξον, Κύριε, της δικαιοσύνης μου, πρόσχες τη δεήση μου, ενώτησε την προσευχή μου και εν χείλες ειδωλείς. Εκ προσώπου σου το κρίμα μου εξέλθη, η οφθαλμή μου ιδέτως ανευθύτητας. Εδοκίμασα στην καρδία με επεσκέψω νυκτός, επίρωσάς με και ούχε βρέθη είναι μία δικία, όπως αν μη λαλήσεις το στόμα μου τα έργα των ανθρώπων, για τους λόγους των χειλαίων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. Κατάρτισε τα διαβήματά μου με τη στρίβη σου, να μη σε αλευθώσει τα διαβήματά μου. Εγώ εκεί έκρεξα ότι επίκουσά μου ο Θεός, κλείναν το ούσε μη και εισάκουσαν των ρημάτων σου, μου. Θαυμάστοσαν τα ελέη σου, ως όζον τους ελπίζοντας επί σε. Εκ των αθεστικότων τη δεξιά σου φυλαξών με Κύριος κόρην οφθαλμού. Εσκέπη των πτερήγων σου σκεπάση με από προσώπου ασεβών των ταλαιπωρησάντων με. Οι εχθροί μου την ψυχή μου περιέσχουν, το στέρα αυτών συνέκλεισαν, το στόμα αυτών ρελάλησαν υπερηφανίαν. Εκβαλώντας με νινή περιεκύκλωσάν με, τους οφθαλμούς αυτών έθεντο εκλίνε εν τη γη. Υπέλαβον με ως ηλαίων έτοιμος ειστήραν και ως εις κύμνος εικόνεν αποκρύφης. Ανάστηθε Κύριε πρόφθασον αυτούς και υποσκέλωσον αυτούς. Ρίσε την ψυχή μου από ασεβούς, ρομφέαν σου από εχθρών της χειρός σου. Κύριε από λίγων από γης διαμέρισον αυτούς εν τη ζωή αυτών και τον κεκριμένο σου επλήστη ηγαστήρα αυτών. Εχορτάστησαν οι ίων και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Εγώ δε εν δικαιοσύνη οφθήσω με το προσώπο σου, χορταστήσω με το οφθήνε με την δόξα σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και έκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός.
3: Έτη και την ειρήνη του Κυρίου δαϊθόμεν.
4: Κύριε ελέησον.
3: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
4: Κύριε ελέησον.
3: Παναγία Σαχράτου υπερευγημένης εν δόξα δεσποίνης ημών Θεοτόκων και υπαρχόντων Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και Έλληνους και πάσε τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νίκη

0: Απόκριφων και άγγελης άγνωστων μυστήριων, διά σου Θεωτό και της επίγης πεφανέρωτε, Θεός ένα συγχύτω ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος. Διού αναστήσας τον πρωτόπλαστον, έσωσεν εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.
1: Και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγαπήσωσε, Κύριε, ισχύς μου, Κύριος στερεώμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου. Ο Θεός μου, βοηθός μου και ελπιώ επ' αυτόν, υπερασπιστής μου και κέρας σωτηρίας μου και αντιλήπτορ μου. Ενώων επικαλέσομαι τον Κύριο και εκ των εχθρών μου σωθήσομαι. Περιέσχομαι ο δίνες θανάτου και χή Μαρία νομίας εξεταραξάν με. Ο δίνες άδου περικύκλωσάν με, προεφθασάν με παγίδες θανάτου. Και εν το θλίβεστε με επεκαλεσάμι τον Κύριον και προς τον Θεόν μου και έκραξα. Ήκουσεν εκ ναού Αγίου αυτού φωνής μου και η κραυγή μου ενώπιον αυτού εισελεύθετε στα ότα αυτού. Και εσαλεύθη και έντρομος εγεννήθη η γη και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και εσαλεύθησαν ότι οργίστη αυτής ο Θεός. Ανέβη καπνός εν οργή αυτού και πήρε από προσώπου αυτού κατεφλόγησεν άνθρακες ανήφθησαν από αυτού. Και έκλεινε ουρανούς και κατέβη και γνώφος υπό τις πόδας αυτού. Και επέβη επί χερουβήμ και επετάστη επί πτερήγων ανέμων. Και έθετε ο σκότος από κρυφήν αυτού, κύκλο αυτού, η σκηνή αυτού, σκοτεινών είδωρ εν εφέλε αέρων. Από τη στυλαυγήσεως ενώπιον αυτού εν εφέλε διήλθον, χάλαζα και άνθρακες πυρός. Και ευρώντισεν εξ ουρανού ο Κύριος και ο ύψιστος έδωκε φωνήν αυτού. Εξαπέστειλε βέλη και εσκόρπισεν αυτούς και αστραπάς επλήθυνε και εσερετάραξεν αυτούς. Και όφθησαν επί γη των υδάτων και ανεκαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης από επιτιμήσεώς σου, Κύριε, από εμπνεύσεως πνεύματος οργής σου. Εξαπέστειλεν εξ ύψους και έλαβε με, προσελάβε τόμοι εξ υδάτων πολλών. Ρίσετε με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με, ότι εστερεώθησαν υπέρ εμέ. Προέφθασαν με εν ημέρα κακώσεώς μου και αγένε το Κύριος αντιστήριγμά μου. Και εξήγαγε με εις πλατισμών, ρίσετε με ότι θέλησέ με. Και ανταποδώσιμη, Κύριος, κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσιμη, ότι εφύλαξα τα σωδούς Κυρίου και ούκ εισέβησα από του Θεού μου, ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου και τα δικαιώματα αυτού ούκ απέστησαν απ' εμού. Και έσω με άμμος με τα αυτού και φυλάξω με από τις ανομίες μου. Και ανταποδώσιμη, Κύριος, κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού, με τα οσίου όσιος έσυ και με τα ανδρός αθώου αθώος έσυ, και με τα εκλεκτούς εκλεκτός έσυ και με τα στρεβλού διαστρέψεις, ότι σύ λαόν ταπεινός σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις, ότι σύ φωτιείς λίχνο μου, Κύριε ο Θεός μου, φωτιείς το σκότος μου, ότι εν σύ ρηστήσομαι από πειρατηρίου και εν το Θεό μου υπερβήσομαι τείχος. Ο Θεός μου, άμωμος σιωδός αυτού, τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα υπερασπιστείς εστί πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών, ότι τοις Θεός πάρεξ του Κυρίου, ή τοις Θεός πλην του Θεού ημών, ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμη και έθετο άμωμον την οδόν μου. Καταρτιζόμενο τους πόδας μου ως ιέλαφον και επί τα υψηλά ιστών με. Διδάσκοντας χείρας μου εις πόλεμον και έθου τόξων χαλκούν τους βραχίωνάς μου. Και έδωκάς μου υπερασπισμόν σωτηρίες και η δεξιά σου αντελάβητό μου. Και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει. Επλάτηνα στα διαβήματά μου υποκάτω μου και ούκ εστένισαν τα ίχνη μου. Καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλήψω με αυτούς και ούκ αποστραφίσω με έως αν εκλείπωση. Εκθλίψω αυτούς και ομοι δίνομαι στήνε, δίνονται στήνε. Πεσούνται υπό τους πόδας μου και περιέζω σας με δύναμη εις πόλεμο, συνεπόδι σας πάντως επανισταμένους επ' εμέ υποκάτων. Και τους εχθρούς μου έδωκας μηνώτων και τους μισούντας με εξολόθευσας. Εκέκραξαν και ούκ εινο σώζον προς Κύριον και προς Κύριον και ούκ εισήκουσεν αυτόν. Και λεπτινώ αυτούς ως συχνούν κατά πρόσωπο ανανέμου, ως πυλών πλατιών λιανώ αυτούς. Ρίση με εξ αντιλογίας λαού καταστήσεις με εις κεφαλήν εθνών. Λαός ον ουκ εύνων εδούλευσέ μη, εις ακοήν οτίου υπήκουσέ μου. Ή αλότριε ψεύσαν τόμοι, ή αλότριε παλαιώθησαν και χόλαναν από τον τρίγων αυτών. Ζή Κύριος και ευλογητός ο Θεός μου και υψωθείτο ο Θεός της σωτηρίας μου. Ο Θεός ότι δούς εκδικήσεις εμή και υποτάξεις λαούς είπε με. Ορίστης μου εξ εχθρών μου οργήλων, από των επανισταμένων επ' εμέ υψώσεις με, από ανδρός αδίκου ρίση με, δια τούτο εξομολογήσω μέση εν έθνεση Κύριε και το όνομα Τη Ιησού ψαλώ. Μεγαλύνων τα σωτηρίας της βασιλέως αυτού και ποιον έλεος το Χριστό αυτού το Δαβίδ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οι ουρανοί διηγούνται δόξα Θεού, ποιήση δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύχς νυχτή αναγγέλει γνώση. Ούκ εις ηλαλιέ ουδέ λόγοι. Ο νούχοι ακούονται φωνέ αυτών, εις πάσαν τη γη εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέραντα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετε το σκήνομα αυτού και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκπαστού αυτού. Αγαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού. Από άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού. Και ουκ έστιν ως αποκριβήσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος Κυρίου άμμος επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστής οφίζουσαν ήπια. Τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα εφραίνονται καρδίαν, η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός διαμένων εις αιώνα αιώνος, τα κρίματα Κυρίου αληθινά δε δικαιωμένα επί το αυτό. Επιθυμητά υπέρ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπέρ μέλη και κυρίων. Και γάρο δούλο σου φυλάσει αυτά, εν το φυλάσιν αυτά ανταπόδοση πολύ. Παραπτώματα τι συνήσει, εκ των κρυφίων μου καθαρισώμε και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου. Εάν μη μου κατακυριεύσουσι, τότε άμμος έσομαι και καθαριστήσομαι από αμαρτίας μεγάλης. Και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου διαπαντός. Κύριε βοηθέ μου και λυτρωτά μου. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ, εξαποστήλεση βοήθεια νυξαγίου και εξιών αντιλάβητό σου, μνηστή πάση θυσία σου και το λογοαυτομά σου πιανάτο, δόηση Κύριος κατά την καρδία σου και πάσαν την βουλή σου πληρώσε, αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαληθισόμεθα, πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου, νυν έγνω ότι έσωσε Κύριος τον Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού εν δυναστείες η σωτηρία της δεξιάς αυτού, ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύπης, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαληθισόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσον, ημείς δε ανέστημε και ανορθώθημεν. Κύριε σώσο τον βασιλέα και επάκουσον ημών, ενίαν ημέρα επικαλεσόμεθά σε. Κύριε, εν τη δυνάμει σου εφρανθήσε το βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσετε σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και την θέληση των χιλέων αυτού και στέρισες αυτόν. Ότι προέφθασες αυτόν εν ευλογίας Χριστότος έθηκας επί την κεφαλή αυτού στέφανον εγκλήθου τιμίου. Ζωή νητής ατώσε και έδωκας αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτό εν το σωτηρίο σου, δόξα και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος. Εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και το ελέη του υψίστου μη σαλευθεί. Ευρεθεί η χείρη σου πάση της εχθρή σου, η δεξιά σου εύρει πάντα στους μισούντασε. Ότι θύσεις αυτούς εις κλίβανον πυρώσεις καιρών του προσώπου σου, Κύριος εν οργή αυτούς συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτών από της γης απολύς και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων. Ότι έκλανεις σε κακάδι ελογίσαν το βουλάς, έως ουμή δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς γνώτων εν της περιλήπης σου ετοιμάζει το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου, άσομαι και ψαλούμε τας δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός μου πρόσχες μη, είναι τίμια κατελειπές με, μακράν από τη σωτηρίας μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεός μου και κράξουμε ημέρας και ούκ εις ακούσει και νυχτός και ούκ εις άνοιαν εμή. Σι δε ένα Αγίο κατοικήσου έπαινος του Ισραήλ, επί σοι ήλπισαν οι πατέρες ημών ήλπισαν και ερήσω αυτούς. Σε κέκραξαν και εσώθησαν, επί σοι ήλπισαν και ούκ κατεσχύνθησαν. Εγώ δω είμαι σκόληξ και ούκ άνθρωπος όνειδος ανθρώπων και εξωθένωμα λαού. Πάντες οι θεωρούντες με εξεμεκτήρισαν με, ελάλησαν εν χείλες συνεκίνησαν κεφαλήν. Η ήλπιση είναι επικίνωρη εις άστο αυτόν, σωσά το αυτόν ότι θέλει αυτόν. Ότι εσύ ο εξπάσεις με εγκαστρός, η ελπίζω που μαστών της μητρός μου, επί σε περίφθην εκ μήτρας. από γαστρός μητρός μου, Θεός μου, εσύ, μη αποστείς απ' εμού, ότι θλίψεις εγγύης, ότι ουκ έστιν βοηθών μη. Περικύκλωσάμε μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχομαι, είναι ξενεπεμέτω στόμα αυτών ως λέων αρπάζων και οριόμενος. Όσοι είδωρ εξεχήθην και διασκορπίστη πάντα τα οστά μου, εγεννήθη η καρδία μου σε κυρωστικόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθη ως όστρακονή ισχύς μου και η γλώσσα μου του πόλη το λαριγγί μου και ισοτού θανάτου κατηγαγές με, ότι κυκλωσάν με εκείνες πολλοί οι συναγωγοί που ονειρευόμενον περιέσχομαι, όριξαν χείρας μου και πόδας μου, εξερίθμισαν πάντα τα οστά μου, αυτοί δε κατενόησαν και επίδων με. Διεμερίσαντο τα ημάτιά μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Σι δε Κύριε μη μακρύνεις τη βοήθειά σου απ' εμού στην αντίληψή μου πρόσχες. Ρίση απορομφέα στη ψυχή μου και χειρός κοινό στη μονογενή μου. Σώσον με εκ στόματος βλέοντος και από κεράτων μονοκερότων την ταπείνωσή μου. Διηγήσω με το όνομά σου αδερφής μου εν μέσω εκκλησίας ημίσωσε. Η φοβούμενη των Κύριων έσαι το αυτόν, άπαντο σπέρμα Ιακώβ δοξάσκε αυτόν. Φοβηθεί το δι απ' αυτού άπαντο σπέρμα Ισραήλ, ότι οίκου εξουδένωσεν ουδέ προσώχθησε τη δεήση του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπον αυτό επ' εμού και έντο και κραγέναμε προς αυτόν εισήκουσέ μου. Παρά σου επενώσμεν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσω μέση, τα σευχάζουμε αποδώσω ενώπιον του φοβουμένου σε. Φάγονται πέντες και εμπληστήσονται και ενέσουσι Κύριον οι εξητούντες αυτών, ζήσονται η καρδίαν αυτών εις αιών αιώνος. Νηστήσονται και επιστραφίστονται προς Κύριον πάντα τα πέρα της γης και προσκυνούς ενώπιον αυτού πάσα η πατριέ των εθνών. Ότι του Κυρίου η βασιλεία και αυτός δεσπόζει των εθνών, έφαγον και προσεκύρισαν πάντες οι πίονες της γης. Ενώπιον αυτού προπρεσούνται πάντες οι καταβαίνοντες εις γη. Και η ψυχή μου αυτό ζει και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό. Αναγγελίσει το Κυρίο γενναία ερχομένη και αναγγελούσε τη δικαιοσύνη αυτού. Λαό τότε χθεσωμένο, όν επίησεν ο Κύριος. Κύριος που μένει με και ουδέν με ειστηρίσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν. Επίδετος αναπαύσεις εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησε με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν το όνομα του αυτού. Εάν γάρ και πορευθόμενο και ασθανάτου φοβηθήσω με κακά, ότι σήμεται μου. Η ράβδος και η βακτηρία σου αυτέ με παρακάλεσαν. Η τίμα ενώπιό μου τράπεζαν εξαναντίον στο θλιβόντον με. Ελείπανε σε ελαίο την κεφαλή μου και το ποτηριόν σου με θύσκο μου συγκράτηστον. Και το ελαιό σου καταδιώξει με πάστα σε μέρες ζωής μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θάλασσών εθεμελίσον αυτήν και επί ποταμών η τίμα εν αυτήν. Της αναβίστης το όρος του Κυρίου ή της θύστεν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσίν και καθαρός στην καρδία όσου κάλαβε επί ματαίου την ψυχήν αυτού και ο κόμος εν επιδόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψτε ευλογίων παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αύτη γενεά ζητούν τον Κύριο ζητούντον το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πείλασι άρχοντες ημών και πάρτε πειλαιώνει και εισελεύσει το βασιλεύς της δόξης. Της στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρατε πείλασι άρχοντες ημών και πάρτε πειλαιώνει και εισελεύσει το βασιλεύς της δόξης. Της στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος το δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
4: Ότι και την ειρήνη του Κύριου δαϊθόμεν.
5: Κύριε ελέησον.
4: Αντιλαβώς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
5: Κύριε ελέησον.
4: Της Παναγίας Αχράτου πρευλογημένης εν δόξα δεσποινήσιμον. Θεοτόπου και υπαρθόν Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσεντες. Εαυτούς και Έλληνους και πάσα τη ζωή μου, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
5: Συ, Κύριε.
4: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να πέμπομαι. Τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Ιηθία, η και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.

0: Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τα της εις παραδόξου γέρσεως προδρομούσε εμυροφόρη της Αποστόλης Εκείρη τον Χριστέ, ότι ανέστης ως Θεός παρέχον τον κόσμο το μεγάλο.

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίον Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός ημών εκτός Σου άλλων οκείδαμεν, το όνομά Σου ονομάζουμεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίον Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας δε ημάς.